κοιτάζω. Σε θυμάμαι και χαμογελάω. Όλη μέρα για σένα μιλάω. Στο μυαλό μου γυρνάς, πόσο σ' αγαπώ. Η καρδιά μου κοντεύει να σπάσει. Και ας κάνω πως δεν με πειράζει.

προσπάθησα χρόνια, τόσα χρόνια να διώξω. Όσα κι αν πω, ξέρω δεν θα σας πείσω,

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφλή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Η Φούρια Ρόχα κατέλαβε το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία της μετά το 2010. Ο τελικός διεξήχθη στο στάδιο της Νέας Υόρκης, Νιου Τζέρσι, παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε στην τελετή απονομής, ενώ δέχθηκε έντονες αποδοκιμασίες από τους θεατές κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Στη συνέχεια, παίρνει με τα χρυσά μετάλλια στην εθνική ομάδα της Ισπανίας και τα σημαίνια μετάλλια στην ομάδα της Αργεντινής. Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάννη Ινφαντίνο, παρενέβη για να απομακρύνει τον Αμερικανό Πρόεδρο από το πλάνο κατά την παράδοση του τροπαίου στους νικητές. Πριν από τη σέντρα του μεγάλου τελικού, οι περίπου 80.000 θεατές του γηπέδου και τα δισεκατομμύρια τηλεθεατών σε όλο τον κόσμο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια εντυπωσιακή τελετή λήξης γεμάτη γνωστά ονόματα από το χώρο της μουσικής και της ψυχαγωγίας. Αντίστοιχη αίσθηση προκάλεσε και το σόου στο ημίχρονο του τελικού, εμπνευσμένο από το Super Bowl. Στη σκηνή εμφανίστηκαν η Μαντόνα, η Σακύρα, ο Τζάστιν Μπίμπερ και άλλοι καλλιτέχνες. Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 ολοκληρώθηκε

0: Πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Παράλληλα, υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και συναρμόδιοι φορείς θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του Ήπιου Καύσωνα. Κλιμακώνεται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα στο Ιράν για ένατη συνεχόμενη νύχτα. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας συνεχίζουν να εξαπολύουν πολύ σκληρά πλήγματα εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται ως αντίπεινα για το θάνατο Αμερικανών στρατιωτικών στη Μέση Ανατολή. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε διάφορους τομείς της χώρας και συγκεκριμένα στη Σιρίκ, στο Κοναράκ, στην Μπαχάρ, στην Ταμπρίζ, στην Μπαντάρ Μασάρ και στην Μπαντάρ Ιμάμις Χομεϊνή. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ που ήταν σταθμευμένα στο αεροδρόμιο στην Άκαμπα στην Ιορδανία, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε πολλά από αυτά, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Νωρίτερα είχαν ανακοινώσει πως επιτέθηκαν σε κέντρο διοίκησης των ΗΠΑ στη Συρία, προσθέτοντας ότι η επίθεση έγινε ως αντίπεινα για τους στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους στο νοτιοδυτικό Ιράν. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε τη νύχτα ότι αντιμετώπισε επίθεση ιρανικών ντρόουν. Σιρήνες συναγερμού της αεράμινας ενεργοποιήθηκαν τη νύχτα και στο Μπαχρέιν. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν κάλεσε τους Αμερικανούς να παραμείνουν σε επαγρύπνηση και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Σε εντονή διαμαρτυρία προχώρησε χθες η Ιορδανία για τις συνεχιζόμενες βάναυσες και αδικαιολόγητες ιρανικές επιθέσεις στη χώρα. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επίσης ότι σταμάτησαν δύο δεξαμενόπλια καθώς προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς χωρίς άδεια της Τεχεράνης. Ένα πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες στα στενά του Ορμούς κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με την Βρετανική Υπηρεσία Πληροφόρησης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Άλμα κατά 2,04 σημειώνει η τιμή του Brent, φτάνοντας τα 90,1 δολάρια το βαρέλι και κινείται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο μετά και το νέο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν. Το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση κατά 1,71% στα 84,2 δολάρια το βαρέλι. Σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αστυνομικοί ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου για τον τραυματισμό 15χρονης. Οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη δύο ανήλικων κοριτσιών και των κηδεμόνων τους. Αναζητείται ακόμη μία ανήλικη. Απολογείται σήμερα μετά την προθεσμία που είχε λάβει ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης μαγκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 42 τραυματίστηκαν σε ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στην ουκρανική πόλη Ζαπορίζια. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα προβλέπεται ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μπούφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο-ανατολικά υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 39 με 40 βαθμούς και τοπικά 41 και στα νησιά έως 35 με 37 βαθμούς. Την Τρίτη στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός. Θα διατηρηθούν οι υψηλές θερμοκρασίες και στα υπηρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους στους 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς. Η ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Επίσης, τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Αυτό ήταν ο καφετζής. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. 30 βαθμούς Κελσίου πρωί-πρωί, 30 και κάτι. Καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση περπατάμε. Μέχρι και την Τετάρτη το απόγευμα που θα το τουμπάρει το σύστημα και ενδεχομένως λέει να έχει και. Καλά, μας τα έλεγε την Παρασκευή η κυρία Σούζη. Θα μας τα πει και σήμερα με τα πιο επικαιροποιημένα στοιχεία. Ότι θα έχουμε μετά καταιγίδες και λοιπά, θα πέσουν οι θερμοκρασίες, αλλά μέχρι τότε θα κάνουμε υπομονή. Τι να κάνουμε, δεν κάνουμε και τίποτα άλλο. Λοιπόν, βέβαια, εχθές επειδή μας ζαλίσαν τον έρωτα από το πρωί, γενικά με τις υψηλές θερμοκρασίες και λοιπά. Εντάξει, είχε, έκανε ζέστη, δεν μπορώ να πω, αλλά όχι αυτά τα τραγικά που άκουγα. Και καύσωνας και αυτό και καίρο. Καθίστε καλά, παιδιά. Οι άλλοι έχουν καεί εδώ και 15 με ένα μήνα. Ένα μήνα καίγονται στο Παρίσι και και στην Ισπανία, που πήρε και το Μουντιάλ Ισπανία, άσχετο το ένα με το άλλο. Μπράβο στην Ισπανία, μπράβο. Κλάμα ο Μέση, λογικό, εντάξει. Λοιπόν, έβλεπα τα στοιχεία. Τώρα δεν ξέρω με τι να ξεκινήσω. Ας ξεκινήσουμε με το Μουντιάλ καλύτερα, τι λέτε κι εσείς. Λοιπόν, 5 τρόπαια έχει η Βραζιλία. Μπραζίλ, 58, 62, 70, 94 και 2002, πριν από 24 χρόνια, 4 έχει η Γερμανία, Wunderbar. National Mannschaft. Ωραία. Μην γελάς, ρε. 1954, 74, 90 και 2014. 4 επίσης και η Ιταλία. Ιταλία, δύναμη Ιταλία. 34, καλά, αμνημονεύτων. 38, 82 και 2006. 3 η Αργεντινή. 78, 86 και 22, 2 η Γαλλία και η Ουρουγουάη. Η Ουρουγουάη είναι εντάξει, είναι το 30 και το 50. 2 η Ισπανία, το 10 και το 26. Και 1 η Αγγλία, το 1966, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά για τους λάτρεις των δεδομένων αυτών των στοιχείων, τα οποία έχουν τη δική τους σημασία, όπως και να το κάνουμε. Εντάξει, γιατί μιλάμε για Μοντιάλ, Τι κράξιμο έφαγε ο Αμερικανός πρόεδρος. Να ξέρετε ότι εγώ δεν τα είδα, τίποτα δεν είδα. Είδα, ας πούμε, έμαθα γιατί σηκώθηκα πάλι από τη 1:30, γιατί εμείς τα παππούδια ξυπνάμε νωρίς και λοιπά. Μην γελάς, Γιωργάκη. Λοιπόν, ήρθα εδώ λοιπόν πρωί-πρωί, οι άνθρωποι της τηλεόρασης είναι απίκο. 4 και 5 μοντάρανε εν όψη των πρωινών εκπομπών και λοιπά. Και τι μου λέει, δέσε, μου λέει τραγουδιστάρες, μου λέει και λοιπά. Και μου δείξαν κάτι κορμάρες, γιατί μου χορεύανε. Πόσο κράτησε, λέει, το ενδιάμεσο, μου λέει μισή ώρα. Τι το κάναμε American Bar το ζήτημα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Και είδα και τον γκολ στην παράταση, 0-0 ο κανονικός αγώνας. Με ένα παίχτη λιγότερο η Αργεντίνη. Έχει και ένταση στο τέλος, κατάλαβα. Με κάποια πλάνα σας λέω που μου δείξαν εδώ τα παιδιά της τηλεόρασης. Αυτά ήταν τα ζητήματα και ο πρόεδρος δεν πέρασε εύκολα. Ο πρόεδρος κάποια στιγμή βγάλαγε και 10 φωτογραφίες. Γιατί υπάρχουν και οι πικρόχολοι επαγγελματίες, φωτορεπόρτερ. Χειραψία με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας. Πώς το θέλει η μοίρα, να δίνει ο Αμερικανός πρόεδρος στην Ισπανική ομάδα. Χειραψίες και συγχαρητήρια, παιδιά κλπ. Και πριν πόσο καιρό στην Τουρκία τους έβριζε. Γιατί δεν μας βοηθήσατε, δεν μας κάνεις άλλο το ένα και άλλο το άλλο ψάλτη. Ναι, αλλά λέω, ρε παιδί μου, άμα θέλει η μοίρα να οριοθετήσει τα πράγματα διαφορετικά, Και ξαναλέω, και οι χαιρετούρες, η χειραψία στους επίσημους μεταξύ του Πρωθυπουργού της Ισπανίας και του Αμερικανού Πρόεδρου, παρακαλώ πάρα πολύ. Ήταν και ο βασιλιάς εκεί, αλλά ο βασιλιάς, εντάξει, τώρα δεν έχει να κάνει και τίποτα. Τι μεροκάματα, τι είχε να κάνει και ο βασιλιάς. Πήγε να δει τον αγώνα με το προεδρικό, το βασιλικό αεροσκάφος. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω λίγο στα τη ζέστη, γιατί εντάξει με το Μουντιάλ. Βέβαια, υποψιάζομαι ότι χθες η τηλεθέαση θα ήταν στον ουρανό. Ακόμα και στην παράταση, γιατί στην παράταση φτάσαμε, όπως σας έλεγα νωρίτερα. Λοιπόν, για ακούστε μία μισό λεπτό, γιατί έχω στοιχεία για τη χθεσινή ημέρα όσον αφορά τις θερμοκρασίες και λοιπά. Έχουν ένα ενδιαφέρον. Λοιπόν, η υψηλότερη θερμοκρασία χθες που ήτανε στην Κόνιτσα. Δεύτερη συνεχόμενη ημέρα η Κόνιτσα ψηλά. Σχεδόν ακούμπησε 40, 39 και 8. Ούτε καν 40. Αμέσως μετά Ρίζα Κορινθίας. Γιωργάκη να αλλάξει σπίτι. 39 και 7. 39 και 6 στο Λουτράκι, το μαγευτικό Λουτράκι. 39 και 5 στον Άσο Κορινθίας. Τι γίνεται στην Κορινθία? Στη ΦΥΒΑΠ, κλασικό σημείο, ζέστης 39 και 2. Αυτές ήταν οι 5 περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Οι χαμηλότερες, αυτό είναι το ενδιαφέρον, στο Γκόρονα της Νάξου 29 και 3, ως και στη Νέα Μηχανιώνα ίδια θερμοκρασία. Δηλαδή είχαν μια διαφορά οι δύο πρώτες πόλεις από την πιο ζεστή, παραπάνω από 10 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αθήνα, στα Πατήσια υψηλότερη θερμοκρασία 38 και 1, στα Γιάννενα με δύο παπούτσια πάνινα 37 και 8, Λάρσα και Χαλκίδα 37 και 7, η Θεσσαλονίκη στο Φίνικαλε 36 και 7, ίδια θερμοκρασία και στον Πειραιά, στον Κορυδαλό, Βόλος και Χανιά 35 και κάτι, στην Πάτρα 34 και 9 και στο Ηράκλειο 33 και 4. Για να δείτε τη διαφορά των θερμοκρασιών, γι' αυτό τα έλεγα τα στοιχεία αυτά, όχι για τίποτα παραπάνω, αναφορικά με τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες τα κάνουμε υπομονή, παιδιά, δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο, να σας πω την αλήθεια. Τι άλλο να κάνουμε, δηλαδή, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. 41 σε κάποιες περιοχές για την περίοδο, επαναλαμβάνω, μέχρι και την Τετάρτη. Τετάρτη απόγευμα έρχεται η ώρα που θα αλλάξουν τα πράγματα. Μπαίνουν, λέει, και άνεμοι, πέφτει και η θερμοκρασία, έχουμε ζητηματάκια. Λοιπόν, ξυπνάω το πρωί, εντάξει, αλλά την ώρα που ήρθα, τέλος πάντων, και έχω ένα φίλο ακροατή, ο οποίος είναι φανατικός στα στοιχεία, κάθε είδους στοιχεία, δεν έχει σημασία, ποδοσφαιρικά, πολιτικά, δεν έχει σημασία, και μου στέλνει το εξής. 6 παίκτες, μου λέει, έχουν συμμετάσχει σε 3 τελικούς παγκοσμίων κυπέλου, Μουντιάλ δηλαδή. Ο Πελέ, ο Λιτμπάρσκι στη Γερμανία, ο Μάθους, ναι, Μάθους, ο Καφού ο Βραζιλιάνος, ο Ρονάλντο Βραζιλιάνος και ο Μέση. Μόνο 2 από αυτούς έπαιξαν σε όλους τους αγώνες, ο Καφού και ο Μέση. Και μόνο 1 ήταν βασικός σε όλους τους αγώνες, ο Μέση. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, ο Λιονέλ Μέση ολοκληρώνει τον κύκλο του. Μεγάλος παίκτης, η αλήθεια είναι αυτή. Και νομίζω το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά. Εντάξει, τα 39 νομίζω ότι είναι και μεγάλη επιτυχία να παραμείνεις. Χρόνια πολλά στον Ηλία που γιορτάζει σήμερα, του προφήτη Ηλία, όρετα. Πώς είναι τα εκκλησάκια τα οποία είναι στα απάτητα σημεία, θεωρητικά γιορτάζουν όλα. Σύμφωνα με το Αγιολόγιο Ορτολόγιο, είναι ο προφήτης Ηλίας ο Θεσβήτης, ο οποίος φορούσε, λέει, μιλωτή, παρακαλώ πολύ. Η μιλωτή, λέει, είναι δέρμα προβάτου, προδιά. Έλαβε, λέει, την προσωνυμία ζηλωτής. Άσκησε έλεγχο, λέει, σε έναν ασεβή βασιλέα, τον Αχαάβ και τη γυναίκα του, η Εζάβελ, προαναγγέλλοντας τριετή ανομβρία, παρακαλώ πάρα πολύ. Ύστερα, λέει, αποχώρησε σε ερημική κοιλάδα, όπου τρεφόταν, λέει, με τροφή που του προσκόμιζαν κοράκια, διαβάζω. Πλήθυνε το ελάχιστο αλεύρι και λάδι στα σαρευτά μιας φτωχής χείρας που τον φιλοξένησε και ανέστησε με την προσευχή το πεθαμένο παιδί της. Μετά τη λήξη της ανομβρίας, κάλεσε στο όρος Κάρμιλο τον βασιλιά και τους ιερείς και τους καταντρόπιασε, κατεβάζοντας με την προσευχή του φωτιά από τον ουρανό. Προανήγγειλε τον θάνατο, λέει, του βασιλιά και την καταστροφή του οίκου του. Έχρισε διάδοχο δικό του τον Ελισαίο, διέσχισε τον Ιορδάνη, χωρίζοντας τα νερά στα δύο με την μιλωτή του. Ενώ συνομιλούσε, λέει, με τον Ελισαίο, αρπάχτηκε ξαφνικά από πύρινο άρμα και αναλύθηκε ως εις ουρανών, όπου τον μετέθεσε ζωντανό, λέει, ο Θεός. Κυρίες και κύριοι, αυτά λέει το Αγιολόγιο Εορτολόγιο για τη σημερινή ημέρα. Χρόνια πολλά, λοιπόν, στον Ηλία που γιορτάζει σήμερα, σε όλους τους Ηλίες που γιορτάζετε, να είστε καλά, να χαίρεστε μικρούς και μεγάλους και όλα να πάνε κατευχήν. Λοιπόν, πρωί-πρωί κίνηση στην παραλία, να ξέρετε, ενώ στο λιμάνι. Αναμενόμενο, παιδιά. Αναμενόμενο, εντάξει. Όσο πάει και περνάει, να ξέρετε, και περισσότερη κίνηση στο λιμάνι για τα πρωινά πλοία τα οποία φεύγουν. Διότι τα έχουμε ξαναπεί, είμαστε πλέον στην καρδιά της καρδιάς του καλοκαιριού, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Και με τη ζέστη, ένα παραπάνω για τα όσα διαδραματίζονται. αυτή την περίοδο. Αυτή τη εβδομάδα, να ξέρετε, μαθαίνω ότι θα βγουν δύο δημοσκοπήσεις και οι δύο θα έχουν στοιχεία και για την ακρίβεια και για την ανησυχία του κόσμου. Θα μου πεις, αυτό προτάσεις ψάλτη πρωί-πρωί? Ναι, παιδιά, διότι είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολύ τον κόσμο, το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές και δεν φαίνεται να αλλάζει αυτό. Νομίζω ότι θα είναι και ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει και την κυβέρνηση και εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Γιατί τώρα γίνονται οι συζητήσεις και οι διαβουλεύσεις εν όψη της ΔΕΘ, όπου θυμίζω φιλοξενούμενη χώρα θα είναι η Ιαπωνία, παρακαλώ πάρα πολύ. Άσχετο θα μου πεις, αλλά και σχετικό ταυτόχρονα. Να θυμίσω επίσης ότι σήμερα αναλαμβάνει ένας νέος Βρετανός πρωθυπουργός, ο κύριος Άντι Μπέρναμ. Είναι, λέει, ο 7ος πρωθυπουργός τα τελευταία 10 χρόνια στη Βρετανία. Ψάχνουμε στην Ευρώπη να βρούμε ηγέτες, το ξέρετε αυτό, έτσι, σε μια δύσκολη περίοδο. Εν τω μεταξύ, λέει ο συγκεκριμένος, ο οποίος, λέει, μιλάει για... γιατί κάνει κύκλους στη ζωή, όπως καταλαβαίνετε, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει και τα οικονομικά ζητήματα που είναι ανοιχτά στο Ηνωμένο Βασίλειο, μιλάει για κρατικοποιήσεις, ε. Το έχουμε ξαναδεί το έργο και εμείς εδώ, η αλήθεια είναι. Και ο ίδιος έχει υποστηρίξει, λέει, επανειλημμένα στο παρελθόν τον επαναπατρισμό των μαρμάρων του Παρθενώνα χωρίς όρους και ανταλλάγματα, διάβαζα το Σάββατο. Θα μου πεις, αυτό είναι το ζήτημα ψάλτη που τον απασχολεί τον? Ω, προφανώς όχι, αλλά θέλω να σας πω ότι είναι μια παράμετρος για την οποία εμείς έχουμε και έναν ιδιαίτερο καημό, όπως καταλαβαίνετε, έτσι δεν είναι? Σωστό και αυτό. Στέλνω τις καλημέρες μου σε όλους τους πρωινούς που ξυγνήσαμε παρέα και την εβδομάδα αυτή. Όλη την εβδομάδα θα κάνουμε παρέα 6 με 8. Θα είναι η τελευταία εβδομάδα που θα κάνουμε 6 με 8, γιατί έχουμε και την επόμενη εβδομάδα, αλλά το αλλάζουμε το τροπάριο. Βέβαια, αλλάζουμε, πάμε λίγο αργότερα, γιατί η άλλη εβδομάδα θα είναι και η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Μας οδηγεί το επόμενο Σαββατοκύριακο στον Αύγουστο, παρακαλώ πάρα πολύ, που είναι παχές οι μύγες. Αμέ, τι νομίζετε? Αλλά αφήστε αυτά, θα τα πούμε προς τα τέλη της εβδομάδας. Σήμερα και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, για να δούμε τι θα υποθεί εκεί από τον Πρωθυπουργό. Επίσης θέλω να σας πω ότι αύριο, καταρχήν αυτή τη βδομάδα, έχουμε δύο πράγματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Το ένα είναι η επέτειος, η μοιραία μέρα για το μάτι, 8 χρόνια μετά. Το δεύτερο γεγονός που έχει σημασία για την εβδομάδα αυτή είναι η ιστορία της αποκατάστασης της δημοκρατίας, μάλιστα, το 1974, ναι. Και διάβαζα χθες ότι συνολικά, λέει, οι καλεσμένοι φέτος, ούτε λίγο ούτε πολύ, θα περάσουν από την πόρτα του Προεδρικού Μεγάρου, θα ακουμπήσουν σχεδόν τα 1700 άτομα, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μου πεις, και τις 9 εσένα ψάλλει, σωστά, σε έχουν καλέσει? Όχι. Ανάμεσά τους, λέει, 61 μέλη της κυβέρνησης, θα είναι, λέει, και οι σύζυγοι, λέει, για φέτος ξαναμπαίνουν πάλι το γνωστό αναζεύγη θα είναι. Τα είχαμε κόψει αυτά παλιότερα, αλλά δεν πειράζει. Ναι. Θα σου πω, γιατί εσύ το μυαλό σου μέσα στο φαγητό, ναι, άρε. Περίμενε, μην βιάζει. 61 μέλη της κυβέρνησης. 8 πρώην πρωθυπουργοί, δόξα τω μεγάλο δύναμο. 2 πρώην πρόεδροι της Δημοκρατίας. Ωραία. 4 πρώην πρόεδροι της Βουλής. Ο Έλληνας Επίτροπος. Ευρωβουλευτές. Και οι βουλευτές. 297 οι βουλευτές, θυμίζω, ε. Δεν είναι 300. Κρασάκι κατά κύριο λόγο, κόβονται τα ποτά, λέει, όχι πολλά, γιατί κάνει και ζέστες, δεν είμαστε γι' αυτά. Και finger food. Βέβαια. Κρύα με ζεδάκια, λέει. Μετά ανοίγει μεγάλη συζήτηση. Έχει νόημα όλη αυτή η διαδικασία από το 1974 και δόθε? Θα μου πεις, έχει νόημα, ψάλτη, γιατί είναι η αποκατάσταση της δημοκρατίας. Σωστό, αλλά ξαναλέω, μήπως, τέλος πάντων, τώρα περάσαμε και την κρίση, περάσαμε πολλά και διάφορα γύρω από το... το ποτάμι που κύλησε από το 1974 και δόθε, μήπως πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξουμε κάποια πράγματα? Τι λέτε κι εσείς? Νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει. κάπως αλλιώς. Κάποια στιγμή γίνανε κάποια ανοίγματα, μπήκαν και άλλοι άνθρωποι μέσα και με την πρώην πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, την κυρία Σακελαροπούλου. Άλλες αποφάσεις είχε πάρει τότε, θυμάμαι, και ο Κάρολος Παπούλιας, ο οποίος δεν, για να μειώσει τον κόσμο, τον οποίος περνούσε την πόρτα του Προεδρικού Μεγάρου, μείωσε. Τι έγινε, παιδιά? Συναχωθήκαμε ξαφνικά. Γυρατιά είναι, τι είναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, για να δούμε και αυτό το σύντημα αυτή τη βδομάδα. Αποκατάσταση, ξαναλέω, της δημοκρατίας. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα για την διαδρομή σου την πρωινή. Πότε περιστάδια, Δημήτρη? Βίβα Ισπάνια, λέει ο Δημήτρης. 30 βαθμοί, τι, 30 βαθμοί και βάλε. Εδώ σε εμάς, παιδιά, 4 και 10 είχε σχεδόν 31 βαθμούς Κελσίου νύχτα. Καταλαβαίνετε τώρα τι θα γίνει τη μέρα, ή αυτό το πράγμα το οποίο δεν αφήνει τον οργανισμό σε ένα σπίτι που καίγεται να ηρεμήσει. Καλημέρα, γειτόνισσα, χαιρετισμούς. Γεια σου, Κώστα. Λοιπόν, βεβαίως και ο Ηλίας Μαμαλάκης. Κώστα. Γεια σου, Ηλία, χρόνια πολλά. Ο Ηλίας από το Ήλιο στην παρέα μας. Χρόνια πολλά, παλικάρι μου. Υγεία, να χαίρεσαι μικρούς και μεγάλους. Υγεία, υγεία πάνω απ' όλα. Γεια σου, Λάζαρε, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σου, Τάκη. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα. Έχω μια ένσταση, λέει, δεν είμαστε παππούδια. Πόσο μάλλον εγώ, λέει, που είμαι 67 και δεν έχω ακόμα εγγόνια. Καλά, και εγώ εγγόνια δεν έχω, αλλά προς τα εκεί πηγαίνουμε, να ξέρεις, Τάκη. Εν τω μεταξύ, να σου πω, το λέω και το ξαναλέω. Για να το πιστέψω κιόλας, δεν είναι μόνο αυτό. Διότι. Άμα κουμπάς τα 60, έχω το πιο ευχάριστο μεταξύ μας. Το μπορώ να το πιστέψει κάθε μέρα που το κοιτάω τον εαυτό μου. Μαύρα, μεσάνυχτα, μαύρα χάλια κλπ. Αλλά τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, γεια σου, Αβραάμ, καλημέρα. Μου λέει ο Αβραάμ, μου έχει στείλει στοιχεία των υψηλότερων καταγεγραμμένων θερμοκρασιών στην Ευρώπη από το 50 μέχρι το 2025. Η πιο ψηλή θερμοκρασία, βλέπω, που μου έχει στείλει ο Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη είναι 50,5 στην Τουρκία, στο Σιλόπι. Μετά στη Σικελία. Σικελία, μου το έχουν πει, παιδιά, ότι η Σικελία το καλοκαίρι είναι αβίωτη περιοχή. 48 και 8. Στην τρίτη θέση η Ελλάδα, παρακαλώ πάρα πολύ, η Ελευσίνα, το 77, Ιούλιος του 77, όπου τα θερμόμετρα ακούμπησαν τους 48 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Εντάξει, δεν θα φτάσουμε εκεί, Αβραάμ, αλλά η αλήθεια είναι ότι το κλίμα φτιάχνεται, ρε παιδί μου, γενικά δεν φτιάχνεται. Και υψηλές θερμοκρασίες, και υψηλές θερμοκρασίες. Εντάξει, τα κάνει. Καλοκαίρι είναι. Και μάλιστα 20 Ιουλίου, παρακαλώ πάρα πολύ. Για φέτος, μην το πούμε ούτε του παπά. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων για να μαζέψουμε την επικαιρότητα. Όταν θα γυρίσουμε, να μιλήσουμε λίγο για τι γίνεται με τα πετρέλαια, τι γίνεται με τα στενά του Ορμούζ. Νομίζω, με βάση την είδηση που ακούσατε νωρίτερα, ότι είχαμε ένα περιστατικό 8 ναυτικά μίλια βόρειο-δυτικά του Κουμζάρ στο Ομάν, ότι ένα πλοίο έχει πιάσει φωτιά. Δεν έχει επαληθευτεί τα αίτια για το περιστατικό αυτό. Βλέποντας τα στοιχεία των πλοίων τα οποία βρίσκονται στην περιοχή, το πλοίο το συγκεκριμένο, ή τουλάχιστον ένα πλοίο το οποίο βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο, είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, ελληνικών συμφερόντων, με σημαία Μάλτας και με το όνομα Κάβο Μαλέας. Είναι ένα τάνκερ το οποίο βρίσκεται κοντά στο δρομολόγιο που έχει βάλει το Ομάν, κάτι για το οποίο φωνάζει μονίμως από τη δική του πλευρά, φωνάζει. Δεν θέλει να χρησιμοποιείται το δρομολόγιο αυτό από τη μεριά της Τεχεράνης. Λοιπόν, και συνεχίζω να λέω ότι από την περασμένη Πέμπτη είναι σχεδόν ακινητοποιημένο σε κεντρικό σημείο κοντά στα σύνορα της Τεχεράνης, κοντά στα θαλάσσια σύνορα, στο θαλάσσιο δρομολόγιο, δύο αμερικανικά πλοία, τα οποία σε πραγματικό χρόνο μας δείχνουν το σημείο στο οποίο βρίσκονται. Και αυτά, βεβαίως, κανείς δεν τα ακουμπάει, όπως καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, και πολύ περισσότερο η Τεχεράνη. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα ζητήματα. Μετά θα κουβεντιάσουμε και λίγο για τις τιμές των καυσίμων, οι οποίες τραβάνε την ανηφόρα, και θα δούμε και τι σημαίνει αυτό για τα καύσιμα στη χώρα μας. Θυμίζω, παρά τις προσπάθειες για την μείωση των τιμών, και ισχυρές πτωτικές τάσεις βλέπω αυτή την ώρα που μιλάμε στην Ιαπωνία. Ο γενικός δείκτης εκεί χάνει 4%, παρακαλώ πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα αργότερα, 6.30 ακριβώς, τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Πολύ αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς συνεχίζεται η αναχώρηση των αδειούχων προς τα νησιά. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας από σήμερα ως και την Τετάρτη. Σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Θα ανοίξουν 7 κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες από τις 9 το πρωί ως και τις 9 το βράδυ. Δείτε αναλυτικά τους χώρους στο sky.gr. Σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του ήπιου καύσωνα θα βρίσκονται και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και συναρμόδιοι φορείς. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της, καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ του 2026 με γκολ του Φεράν Τόρες. Ο τελικός διεξήχθη στο στάδιο της Νέας Υόρκης, Νιου Τζέρσι, παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλτ Τραμπ, ο οποίος απένιμε τα μετάλλια στις ομάδες της Ισπανίας και της Αργεντινής. Κλιμακώνεται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα για ένατη συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν, διευκρινίζοντας πως στοχοποίησε μεταξύ άλλων κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους στρατιωτικά αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών που ήταν σταθμευμένα στην Ιορδανία, καθώς και ένα κέντρο διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία. Σε έντονη διαμαρτυρία προχώρησε χθες η Ιορδανία για τις συνεχιζόμενες βάναυσες και αδικαιολόγητες, όπως επισημαίνει, ιρανικές επιθέσεις στη χώρα. Ένα πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες στα στενά του Ορμούς κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Πληροφόρησης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Απολογείται σήμερα ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Και ο καιρός, γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Ξέρω, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Τσακαρό Δευτέρα. Σήμερα θα κάνουμε υπομονή, θα περάσει η Δευτέρα. Όσοι είναι βεβαίως στις διακοπές, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Έτσι δεν υπάρχει. Ή αυτοί που φεύγουν σήμερα για διακοπές. Ήρθε στο Εμπαρόδο στη γειτονιά μου και το είδα και σε αρκετές περιοχές που πέραξα πρωί-πρωί. Λοιπόν, αρκετές θέσεις στάθμευσης που σημαίνει ότι ένα κομμάτι ήδη βρίσκεται εκτός. Και καλά κάνει εδώ που τα λέμε. Και γεμίζουν κάποιες μπαταρίες. Αλλά βλέπω την κίνηση πρωί-πρωί, αλλά θα τα πούμε σε λίγο, γιατί είναι πρωί-πρωί. Ακόμα δεν έχει μια δικαιολογία το σύστημα. Λοιπόν, διότι φεύγουν κάποιοι, αλλά αυτοί που μένουν πίσω συνεχίζουν και γεμίζουν τους δρόμους. Τέλος πάντων, να σας πω, μέχρι την Παρασκευή, σήμερα. Ωραίο το είπαμε. Την Παρασκευή μας έρχεται, καλά το είπα. Λοιπόν, τελειώνει και η παράταση για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Είναι περίπου 400.000, λέει, αυτές οι οποίες υπολείπονται. Τα στοιχεία πάντως της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων λέει ότι έχουν υποβληθεί σχεδόν 6,5 εκατομμύρια ε1. Ο αριθμός των δικαιούχων για επιστροφές και συμψηφισμούς 2, σας λέω τώρα χοντρικά έτσι, 2.300. Και το συνολικό ποσό είναι 520 εκατομμύρια, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτοί που είναι να πληρώσετε κάτι, ας μην πληρώνετε ένφια, δεν θα πάρετε επιστροφή, αλλά θα πάει να πέσει το ποσό αυτό για να συμψηφιστεί με το υπόλοιπο του ένφια, έτσι. Αν δεν έχετε, τα παίρνετε, το έχουμε πει αυτό, φέτος πιο γρήγορα. Έχει και αυτό το δικό του ενδιαφέρον, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, να ξαναλέω, μέχρι την Παρασκευή αυτή, 24 του μηνός, είναι η τελική ημερομηνία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Και την άλλη Παρασκευή, αν να πληρώσετε, θα πρέπει να πληρώσετε είτε την πρώτη δόση, είτε φάπαξ, αν έχετε την οικονομική δυνατότητα, με τη σχετική έκπτωση ανάλογα του πότε υποβάλλατε τη φορολογική δήλωση. Οι πρώτοι-πρώτοι έχουν 4%, 3 και 2 οι επόμενες φουρνιές. Οκ. Πώς να τα πούμε και αυτά, τυπικά είναι ως διαδικασία. Κάτι άλλο που θέλω να πω, γιατί τα έχω σημειώσει. Την ξέρετε, είμαι σίγουρος, το έχουμε πει και πάρα πολλές φορές εμείς εδώ οι πρωινοί, για αυτό το πρόγραμμα, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ασπίδες. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι μια ευρωπαϊκή διαδικασία, μια ευρωπαϊκή ναυτική επιχείρηση σωστότερα, στην οποία την περίοδο αυτή η χώρα συμμετέχει με τη φρεγάτα Ψαρά. Μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω όμως, επειδή γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα, άκουσα και τον Αμερικανό πρόεδρο, ξέρετε τώρα που είχε πει, τέλος πάντων, όταν έγινε σύνοδος του ΝΑΤΟ, ότι οι Ευρωπαίοι δεν συνδράμουν κλπ. Οι Ασπίδες λοιπόν έχουν μια γεωγραφική ζώνη ευθύνης που εκτείνεται από την Ερυθρά Θάλασσα και τον κόλπο του Άντεν μέχρι την Αραβική Θάλασσα και τον Περσικό κόλπο, παρακαλώ πάρα πολύ. Πρόκειται για μια αχανή έκταση που ουσιαστικά αστυνομεύει καθημερινά. Πήγε, λέει, προσφάτως εκεί και η Υπουργός Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυρία Κάλλας, και είπε ότι σε διάστημα 29 μηνών η Ευρωπαϊκή Δύναμη προσέφερε προστασία σε περισσότερα από 670 εμπορικά πλοία και διέσωσε 128 ναυτικούς. Βέβαια, το ζήτημα, μην το πείτε παρά έξω, μεταξύ μας είναι αυτό που σας λέω. Δύο χώρες ουσιαστικά συνδράμουν, παιδιά. Ελλάδα και Ιταλία. Όλες οι υπόλοιπες συμφωνούν μεν, δεν στέλνουν δε. Σου λέει, πάμε εμείς τώρα μακριά και αλάργα. Και αυτό όμως, παιδί μου, δεν είναι. Έχουν πάει κάποιες δυνάμεις και λοιπά στην αρχή, μετά πτώνησε η διαδικασία. Έχει αναλάβει διοικητής εν πλώτης επιχείρησης ο Έλλην υπονάβαρχος Βασίλειος Γρυπάρης, ο οποίος έχει και τα καθήκοντα, τα επιτελικά της συγκεκριμένης επιχείρησης των Ασπίδων. Έτσι, την προηγούμενη μέρα, λέει, που πήγε η κυρία Κάλλας, είχε αναλάβει, λέει, επίσημα καθήκοντα από τον Ιταλό που ήταν μέχρι τότε επικεφαλής. Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς των Βρυξελών, ο ρόλος, λέει, των Ασπίδων στο Ορμούζ μετά την ειρήνευση. Θα μου πεις πότε θα γίνει η ειρήνευση. Ψάλετε αυτό ένα νούμπα παραγγέλιο. Θα είναι, λέει, πολυεπίπεδος. Θα είναι εκαθάριση από νάρκες, ούτως ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη της ναυσιπλοείας στη συγκεκριμένη περιοχή. Θα περιλαμβάνει, λέει, στενή συνοδεία εμπορικών πλοίων και στενή συνεργασία με διεθνείς συμμάχους υπό μια ευρύτερη γαλλο-βρετανική καθοδήγηση που προϋπάρχει, λέει, στην περιοχή. Βέβαια, απαιτείται, λέει, πολιτική απόφαση ομόφωνη μεταξύ των 27 κλπ. Με λίγα λόγια, μην το πείτε παρά έξω μεταξύ μας, παιδιά. Υποψιάζομαι ότι το φίδι θα το βγάλει πάλι η Ελλάδα, άιντε και η Ιταλία. Ξαναλέω, Ευρώπη, φτώ, να συνδράμουμε, ναι, αλλά τελικά από τα λόγια στην πράξη απέχει παρασάγκας αυτή η ιστορία. Όταν λέμε παρασάγκας, παρασάγκας. Καλημέρα, Μιχάλη. Τι μου γράφεις εδώ, για κάτσε να δω. Για κάτσε, ναι, Μιχάλη, γιατί μου τα λες ωραία, όντως. Λοιπόν, για περίμενε, περίμενε. Σαν σήμερα, λοιπόν, μου λέει ο Μιχάλης, όντως γεννήθηκε Αλίκη Βουγιουκλάκη σαν σήμερα. Και ο Χαρίλαος Φλωράκης όμως γεννήθηκε σαν σήμερα. Και ο Κάρλος Σαντάνα γεννήθηκε σαν σήμερα. Τι λες, ρε. Και ο Ζακ Ντελόρ γεννήθηκε σαν σήμερα.
1: Το πακέτο.
0: Τι πες?
1: Το πακέτο.
0: Το πακέτο Ντελόρ, μπράβο, ναι, ναι. Το μυαλό σου το χρήμα και σε ένα λαμόγιο. Σε ξέρω, σε ξέρω. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, λέει, σαν σήμερα υπογράφεται, λέει, η συνθήκη του Μοντρέ το 1936, με την οποία παρέχεται, λέει, η άδεια στην Τουρκία να οχυρώσει τα Δαρδανέλια και το Βόσπορο σε αντιστάθμισμα, λέει, για την ελεύθερη ναυσιπλοεία σε καιρό ειρήνης. Σαν σήμερα είχαμε την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, τον Ατίλα. Ξεκινά την αυγή με αποβατικές και αεροπορικές επιχειρήσεις. Παιδιά, το θυμάμαι αυτό. Είναι από αυτές τις μέρες που δεν ξέρεις γιατί. Θυμάμαι καλοκαίρι. Είμαι στη... Πόσο είμαι τώρα, το πρώτο 74 είμαι. 7 χρονών. Είμαστε στην αυλή του σπιτιού μας. Η μάνα μου συγχωρεμένη μαθαίνει την είδη στο ραδιόφωνο και αρχίζει να κλαίει. Εγώ εντωμεταξύ ο μικρότερος της οικογένειας, όπως καταλαβαίνετε, δίπλα στη μάνα. Λοιπόν, τι έγινε, ρε μάνα, λέω, γιατί κλαις? Και μου λέει, γιατί θα πάρουν, λέει, παιδιά φαντάρος, και ήταν και ο ξάδερφός μου. Και μάλιστα πήγα στη... γιατί αμέσως ανακοινώθηκε διαδικασία να πάνε επιστράτευση ακριβώς. Και θυμάμαι εκεί από την πλατεία του χωριού μου στη Ραφίνα, ξεκίνησαν φορτηγά γεμάτα παλικάρια να πάνε στα κέντρα όπου έπρεπε να πάνε. Μέσα στο καλοκαίρι. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εκδίδει το ψήφισμα 353 για κατάπαυση του πυρός, αλλά όπως καταλαβαίνετε, τι κατάπαυση του πυρός, δεν υπήρξε τίποτα εκεί. Το 2007, σαν σήμερα, έρχεται η Φράου Γκίζελα στην Ελλάδα. Καγκελάριος Μέρκελ συναντάει τον τότε πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, και του λέει, ακούστε, θα τονίσω, λέει, το πόσο σημαντικές είναι οι οικονομικές μας σχέσεις μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας. Έχετε, λέει, έναν ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 4%, λέει καγκελάριος. Αυτό, λέει, για μας είναι απλά ένα όνειρο. Δεν πέρασαν 2 χρόνια. Καταλάβατε τώρα, 2007. Ενώ το 2015, μιας και τα λέμε όλα, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου ανοίγουν τα καταστήματα που είχαν κλείσει λόγω των capital controls. Θυμάστε? 60 ευρώ τη μέρα περνάμε. Τα θυμάστε αυτά? Τα θυμάστε. Μάλιστα. Σαν σήμερα, λοιπόν, άνοιξαν. Τέλος το 2016, τότε είχαμε το πραξικόπημα. Εγώ ξαναλέω, ήταν όντως πραξικόπημα, δεν ξέρω, και στην Τουρκία. Ούτε λίγο ούτε πολύ, 50.000 άτομα απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους στο τουρκικό δημόσιο, εκτός από τις ένοπλες δυνάμεις και το δικαστικό σώμα, μετά τα γεγονότα της 15ης Ιουλίου. Δηλαδή, μέσα ουσιαστικά σε 5 μέρες φάγανε 50.000 άτομα. Για καλό και για κακό. Μάλιστα, αυτά τα ωραία, τα ολίγο περίεργα και πρωτότυπα στη γειτονική χώρα του Ταγί Περντογάν. Μάλιστα. Θυμίζω, αύριο Τρίτη ανοίγει η πλατφόρμα, μία ακόμα πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών, με αφορμή το νέο νόμο που επιτρέπει στους εκλογείς του εξωτερικού να συμμετέχουν στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, ακόμη και χωρίς να χρειαστεί να μεταβούν σε εκλογικό τμήμα ή να ταξιδέψουν στην Ελλάδα. Είναι μία από τις σημαντικότερες αλλαγές στην εκλογική διαδικασία. Για πρώτη φορά η επιστολική ψήφος επεκτείνεται και στις εθνικές εκλογές, φιλοδοξώντας να άρει ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια συμμετοχή στο απόδημο ελληνισμού. Σας θυμίζω την προηγούμενη φορά ήταν οι ευρωεκλογές που έγινε αυτή η διαδικασία. Ε? Τώρα δεν χρειάζεται ούτε καν να πάνε, γιατί είχαμε και άλλα ευτράπελα που θα έπρεπε να πάνε να δηλώσουν, να πάνε, ξέρω εγώ, από την Αργεντινή να φύγουν να πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να ψηφίσουν. Ποιος θα πήγε να πάει να ψηφίσει? Σου λέει τώρα ψηφίζεις και επιστολικά. Με τους γνωστούς τρόπους και τις γνωστές ασφαλιστικές δικλείδες που υπάρχουν γύρω από τη συγκεκριμένη ιστορία. Την Τρίτη λοιπόν ξεκινάει η πλατφόρμα αυτή, ανοίγει η πλατφόρμα αυτή, η οποία έχει τη δική της σημασία για να αρθούν τα εμπόδια όλων αυτών οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό, όχι, και όχι μόνο αυτοί που είναι μια και δύο γενιές πίσω, αλλά και οι πιο φρέσκοι οι οποίοι έχουν φύγει. Ε? Μάλιστα. Για να μην λέμε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σε κάθε εκλογική διαδικασία της αποχής, γι' αυτό θέλω να το πω. Δεν είναι κακό να συμμετέχουμε και να συμμετάσχουμε σε αυτή τη διαδικασία της κάλπης. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να σας θυμίσω ότι έρχεται το μεγάλο μας ραντεβού του Σεπτεμβρίου. Είναι το ραντεβού του Όλοι Μαζί Μπορούμε για αυτή την ετήσια σημαντική συναυλία που έχει σκοπό και στόχο. Φέτος αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Το ραντεβού μας είναι 14 Σεπτεμβρίου Δευτέρα στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο και ήδη προετοιμάζεται από τώρα, εδώ και κάμποσο καιρό ήδη, η όλη διαδικασία και οι συμμετοχές των τραγουδιστών Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr, μπείτε για τα εισιτήριά σας για να μην έχουμε τίποτα εκπλήξεις. Όλοι μαζί μπορούμε.gr για όλες τις πληροφορίες και τις λεπτομέρειες αυτής της ξεχωριστής μοναδικής ετήσιας συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Θυμίζω ότι τα έσοδα που θα προκύψουν από τη συναυλία θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων αλλά και για όλες εκείνες τις ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
5: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
6: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
8: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
8: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
9: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
11: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
12: Τι δροσιά του να έχετε?
10: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
13: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Βλέπω κινησούλα, αλλά επειδή με ρωτάτε κάποιοι από εσάς οι οποίοι είσαστε μάλλον στην επιστροφή, έχετε φύγει Σαββατοκύριακο και αποφασίσατε να επιστρέψετε Δευτέρα πρωί, και καλά κάνετε αφού μπορείτε να το κάνετε. Δεν έχει κίνηση ούτε το ρεύμα εισόδου της Κορίνθου Αθηνών, ούτε το ρεύμα εισόδου της Λαμίας Αθηνών. Καλά είναι τα πράγματα, τουλάχιστον προς το παρόν. Το μοναδικό σημείο που φαίνεται να έχει κινησούλα τώρα είναι βεβαίως το λιμάνι του Πειραιά, όπου φεύγουν τα πρωινά πλοία. Άρα μέσα στο λιμάνι υπάρχει ένα ζητηματάκι, θα κάνετε υπομονή. Το ρεύμα ανόδου του ποταμιού έχει κίνηση. Όχι, εντάξει, έχει, αλλά όχι κάτι το τραγικό. Εκεί στο ύψος μετά τη Διραχείου, αρκετά μετά τη Διραχείου, έχουμε μια ανάσχεση. Και πάει έτσι από ό,τι βλέπω, με καλύτερα όμως. Δεν είναι, είναι νωρίς βέβαια ακόμα. Και ανοίγει τελείως το κυκλοφοριακό εκεί στην, στα όρια της Πίνδου ας πούμε, και πάει έτσι στο ύψος του Κόκκινου Μήλου για να καταλάβετε, και περπατάει. Από νωρίς όμως βλέπω κίνηση εκεί στο περίεργο σημείο που γίνονται και τα έργα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα που βγαίνει προς, από την Αττική Οδό στην έξοδο προς τη Λαμία, και ξαναλέω στο σημείο αυτό έχουν ξεκινήσει έργα. Στο Καματερό βλέπω στη Φιλής, εντάξει, λιγότερα προβλήματα, αλλά υπαρκτά πρωί-πρωί, που σημαίνει ότι υπάρχει κόσμος, όπως επίσης και στο Χαϊδάρι, στη Λεωφόρο Αθηνών, από το ύψος περίπου, για κάτσε να δούμε τώρα που είναι εδώ τώρα, στη Λεωφόρο Αθηνών, όχι, χαμηλά είναι, δεν είναι ψηλά, δηλαδή θέλω να πω ότι το, όχι, μετά, πολύ μετά το Παλατάκι είναι το πρόβλημα. Εντάξει, έχει σε κάποια σημεία λίγο παραπάνω κίνηση, αλλά τα πράγματα γίνονται πολύ καλύτερα, τα κλασικά, μετά την Κουμουνδούρου, μετά την λίμνη Κουμουνδούρου. Λοιπόν, αυτά είναι τα πράγματα. Κάτσε να δω και στη Σχιστούς Καραμάγκα. Όχι, λιγότερα είναι, υπάρχουν, αλλά εντάξει, νομίζω ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Είναι νωρίς ακόμα βέβαια, είναι 8 λεπτά πριν από τις 7. Καλημέρα σας σε όλους, καλή εβδομάδα, τα καλύτερα εύχομαι. Μου επιτρέπετε να πω δύο κουβέντες. Δεν ξέρω αν μάθατε την είδηση για αυτό το κύκλωμα μαφίας εκεί στη Μεσσηνία. Τι κάνανε οι άνθρωποι? Δεν ξέρω αν έχετε μάθει τα ζητήματα. Ήταν ένα, η αστυνομία του λέει αυτό τώρα, έτσι, δεν ξέρω τώρα, θα δούμε τι πώς θα εξελιχθούν. Κύκλωμα λέει εκβιαστών. Επικεφαλής λέει ένας 52χρονος εν ενεργεία κοινοτάρχης. Δεν μάνα και όχι, αυτός είναι κοινοτάρχης. Τον 44χρονο αδελφό του και έναν λέει πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωσης. Αυτό το κύκλωμα εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο λέει αυτό το κύκλωμα λειτουργούσε λέει 2 χρόνια. Αφορμή η διερεύνηση σειράς πυρκαγιών που εκδηλάθηκαν τα τελευταία χρόνια, λέει, στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων, παρακαλώ πάρα πολύ. Οι τρεις συλληφθέντες, οι οποίοι δρούσαν λέει από το 24 με μαφιόζικο τρόπο, κατηγορούνται λέει για εμπρισμούς, εκβιασμούς, απόπειρες εκβιασμών, δόξα τω μεγαλοδύναμο, καθώς και για φθορές και κλοπές κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία. Και Τετάρτη θα πάνε στον εισαγγελέα Καλαμάτας, γιατί ζήτησαν και πήραν προθεσμία. Οι δικηγόροι βεβαίως λένε, οι δικηγόροι τους ας πούμε, λένε ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, δεν υπάρχει κύκλωμα κλπ. Αλλά είναι εντυπωσιακό το γεγονός τι σκέφτηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Οι οποίοι λέει απειλούσαν και έλεγαν δώσε μας λεφτά για να σου ανοίξουμε, λέει, τις κάνουνες να τρέξει νερό στο χωράφι σου. Ωραίο, ωραίο. Και πλήρωναν οι άλλοι, τι κάνουν. Αλλά λέω, ρε παιδί μου, τι συνάφη, δηλαδή. Κάποιοι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, είναι ζώνη σε ένα παράλληλο. Εγώ ζω σε ένα παράλληλο κόσμο, δεν έχει να κάνει. Αλλά θέλω να σας πω τώρα, τι κάνανε τώρα αυτοί ο κοινοτάρχης με τον αδερφό του και έναν, ξέρω εγώ, 5 ετών υποχρέωση κλπ. Μαφία. Σου λέει, δεν μου δίνεις, στο καίο. Τι λες, ρε παιδί μου. Τι λες, ρε παιδί μου. Θα μου πεις, πέφτεις από τα σύννεφα, ψάλτη. Όχι, δεν πέφτω, ρε παιδί μου, δεν πέφτω. Αλλά δεν είναι εντυπωσιακό. Είναι όπως η άλλη ιστορία για, πώς το λένε, η γνωστή υπόθεση για τα ζητήματα που μου παίρνει όλο τηλέφωνο και λέει γεια σας, έχετε διαρροή, λέει, βγάλτε τα χρυσαφικά σου έξω, λέει, και λοιπά, γιατί μην καούνε. Εν τω μεταξύ να σας πω, κάπου πήρε το μάτι μου, γιατί ρώτησα καν δύο ανθρώπους, ότι με αφορμή λέει το, ότι έχει αντιμετωπιστεί ένα κομμάτι λέει των ρευματοκλοπών. Φαίνεται λοιπόν ότι πάμε σε μια μείωση των υπολείπων που πληρώνουμε εμείς τις ρευματοκλοπές. Καταλάβατε τι εννοώ. Οι ρευματοκλοπές λοιπόν έχουν μειωθεί κατά τι, όχι πολύ, είναι γύρω στο 5%, άρα μειώνονται οι απώλειες του δικτύου. Έτσι λοιπόν ο ΔΔΕ, που έχει την αρμοδιότητα παρέα με την ΡΑΗ, τώρα μπερδεύεστε και εσύ, μπερδεύομαι και εγώ, μειώνει λέει το συντελεστή χαμηλής τάσης. Με λίγα λόγια θα υπάρχει ένα όφελος στους καταναλωτές, μέσων ή χαμηλότερων τιμολογίων. Άρα τι λέμε λοιπόν εμείς οι υπόλοιποι που πληρώνουμε κανονικά? Πιάσε όλη τη ρευματοκλοπή, που δεν μπορεί να την πιάσει βέβαια, αλλά θέλω να σου πω, πιάσε την όλη για να έχουμε μια ανάσα εμείς που πληρώνουμε κανονικά. Και κουνάτε τώρα το κεφάλι, το βλέπω, αλλά. Εν τω μεταξύ, κάτσε να δούμε πώς θα πάνε και τα τιμολόγια του ρεύματος. Αν πες ακόμα έχουμε δρόμο ψάλτη. Σωστό και αυτό, αλλά για καθίστε να δούμε. Γιατί βλέπω τα πετρέλαια τώρα ήταν στα 80 νωρίτερα. Ψέματα, στα 90 ήταν ψάλτη ξύπνα. Τώρα έπεσε για λίγο. Τώρα ξανανέβηκε το Brent πάνω από τα 90. 90,25. Με μία άνοδο λόγω των ασιατικών αγορών που είναι ανοιχτά, 2,44%. Το πιο εντυπωσιακό, κυρίες και κύριοι, είναι...
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
6: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
7: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
8: Η Μερούλα.
7: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
9: Μύρισε όλη η γειτονιά.
10: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
11: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
10: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
11: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
10: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
11: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
10: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
12: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
13: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
14: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen.
14: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
15: Έλα, Νούλη μου.
16: Έλα, μαμά.
15: Την Παρασκευή το απόγευμα σου έκλεισε ραντεβού για τεστ παπ και μαστογραφία. Μην το ξεχάσεις.
16: Ρε, μαμά, γιατί τα κάνεις αυτά? Κι αν είχα δουλειά, 40 χρονών είμαι, γιατί παίρνεις πρωτοβουλίες στη ζωή μου?
15: Γιατί, αγάπη μου, εσύ όλο πας και όλο κάτι άλλο κάνεις και ποτέ δεν πας. Και δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από την υγεία σου.
16: Καλά, καλά. Εσύ για τις δικές σου έκλεισες?
15: Ε, εγώ. Έλα, έλα, σ' αφήνω τώρα. Έχω το φαΐ στη φωτιά.
17: Ξέρεις να τα λες. Μάθα και να τα ακούς. Οι προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο μας αφορούν όλους. Τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, κολονοσκόπηση, PSA και αξονική θώρακος. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
18: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα 20 Ιουλίου και είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Ραχνός ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργαρη και η Μαρία Λιφαντή στην αρχή συνταξία, η Μελίνα Σαμαραδέλη και η Τζέση Αμπντουλάη στην παραγωγή και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος Μωράιτης. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Πολύ αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς συνεχίζεται η αναχώρηση των αδειούχων προς τα νησιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τους Αγίους Συναργύρους ως και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε εχθές η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της, καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ του 2026 με γκολ του Φεράν Τόρες. Ο τελικός διεξήχθη στις ΗΠΑ, παρουσία του Προέδρου της χώρας, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απένει με μετάλλια στις ομάδες της Ισπανίας και της Αργεντινής. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας από σήμερα ως και την Τετάρτη. Σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Θα ανοίξουν 7 κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες από τις 9 το πρωί σε 9 το βράδυ. Αναλυτικά οι χώροι στο sky.gr, ενώ σε αυξημένη τιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του ήπιου καύσωνα αυτού θα βρίσκονται και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και συναρμόδιοι φορείς.

χρησιμοποιήθηκαν και στο Μπαχρέιν. Σύντομη διαμαρτυρία προχώρησε χθες η Ιορδανία για τις συνεχιζόμενες βάναυσες και αδιαλόγητες ιρανικές επιθέσεις στη χώρα. Σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αστυνομικοί ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της πόλης για τραυματισμό 15χρονης. Οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη δύο ανηλίκων κοριτσιών και των κηδεμόνων τους. Αναζητείται ακόμη μία. Απολογείται σήμερα 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκι στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 42 τραυματίστηκαν σε ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στην ουκρανική πόλη Ζαπορίζια. Και ο καιρός, γενικά έθερος σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στην Θεσσαλονίκη. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε η Ισπανία λοιπόν και περνάμε σε αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας, καθώς νίκησε χθες στην Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ του 2026 με γκολ του Φεραν Τόρες το 106. Η Φούρια Ρόχα κατέλαβε το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία της μετά το 2010. Ο τελικός, να πούμε ότι διεξήχθη στο στάδιο της Νέας Υόρκης, Νιου Τζέρσι, η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε στην τελική απονομή, συνοδέχθηκε έντονες αποδοκιμασίες από τους θεατές κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Στη συνέχεια απένει με τα χρυσά μετάλλια στην εθνική ομάδα της Ισπανίας και τα ασημένια μετάλλια της ομάδας στην Αργεντινή. Ο πρόεδρος της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, παρενέβη για να απομακρύνει τον Αμερικανό πρόεδρο από το πλάνο κατά την παράδοση του τροπέου στους νικητές. Πριν από τη σέντρα του μεγάλου τελικού, οι περίπου 80.000 θεατές του γηπέδου και τα δισεκατομμύρια τηλεθεατών σε ολόκληρο τον κόσμο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια εντυπωσιακή τηλετή λήξης γεμάτη γνωστά ονόματα από το χώρο της μουσικής και της ψυχαγωγίας.

Αντίστοιχη αίσθηση προκάλεσε και το σόου στο ημίχρονο του τελικού εμπνευσμένο από το Super Bowl. Στη σκηνή εμφανίστηκαν η Μαντόνα, η Σακύρα, ο Τζαστίν Μπίμπερ και άλλοι καλλιτέχνες, τα Muppet Show και το κύπελο του 2026. Ολοκληρώθηκε σήμερα έπειτα από 5 εβδομάδες αγώνων σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό με τη συμμετοχή για πρώτη φορά 48 εθνικών ομάδων και συνολικά 104 αναμετρήσεων.

Οι ψηλές θερμοκρασίες τώρα αναμένονται εδώ σε μεγάλο μέρος της χώρας. Από σήμερα ως και την Τετάρτη σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων και από σήμερα και για όσο χρειαστεί θα είναι 7 λέσχες φυλές ανοιχτές και θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί σε 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Πρόκειται για τις λέσχες φυλείας του Αγίου Παύλου, η ανάληψη του κυρίου Νέου Κόσμου, Βοτανικού, Κολοκυνθούς, Αγίου Ελευθερίου, Κυψέλης και Αμπελοκήπων. Αναλυτικά οι πληροφορίες όλες στο sky.gr. Επίσης, οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Παράλληλα, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αλλά και συναρμόδιοι φορείς θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του ήπιου αυτού καύσωνα. Εχθές, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου συγκάλεσε την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Σε 37 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη την χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 32 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 5. Προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Τετάρτη το πρωί έλαβαν από την ανακρίτρια 3 κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για σειρά εμπρισμών στην περιοχή της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας. Μέχρι τότε θα παραμένουν οι υποκράτες στην αστυνομική διεύθυνση της Μεσσηνίας. Πρόκειται για έναν 52χρονο κοινοτάρχη, τον 44χρονο αδερφό του και έναν 66χρονο πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωσης. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για 7 εμπρισμούς από πρόθεση, ενώ ορισμένοι από τους κατηγορούμενους διώκονται και για το αδίκημα της εκβίασης. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να εκμεταλλεύονταν τη διαχείριση του αδερφτικού νερού στην περιοχή, απαιτώντας χρήματα από αγρότες για την παροχή νερού στις καλλιέργειές τους. Όσοι δεν συμμορφώνονταν, γίνονταν στόχος απειλών, εμπρισμών, καταστροφών αλλά και κλοπών. Παράλληλα, αποσπούσαν εκβιαστικά χωράφια προκειμένου να τα δηλώνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να λαμβάνουν επιδοτήσεις. Η αρχιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορούν πολιτικά πρόσωπα δείχνει ότι οι στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν.

0: Για κομματικά ωφέλη, με τονίζει μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη του χθες ανάρτηση ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης προσθέτει ότι το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει και για τα υπόλοιπα τέσσερα στελέχη, οι υποθέσεις των οποίων θα ελεγχθούν περαιτέρω για πλημεληματικές πράξεις, ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά. Αναφερόμενο στην επαγγελματική ασφάλιση, ο Πρωθυπουργός σημειώνει ότι οι νέες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο υποδιαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας δημιουργούν καλύτερες εξοδοτικές προοπτικές για τους εργαζόμενους, αλλά και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων. Κύριε Μητσοτάκη, είναι ντροπή να θριαμβολογείτε για τις παραπομπές 22 κυβερνητικών στελεχών στη δικαιοσύνη, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Κατηγόρησε μάλιστα τον Πρωθυπουργό ότι λειτουργεί ως μεγάλος εκμαυλιστής και εκπαιδεύει τη χώρα στην ανοχή στην διαφθορά. Δηλώσεις για τα ζητήματα αυτά είχαμε εκτός από τον κύριο Ντεμπονέρα και την κυρία Σδούκο, όσο και την κυρία Λιακούλη.
1: Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να πανηγυρίζουν γιατί φάγανε 4 γκολ αντί για 11 με βάση τις διώξεις οι οποίες έχουν ασκηθεί στους τέσσερις βουλευτές.
2: Μετά τις εξυπνάδες για τα γκολ, και θα έλεγα καλύτερα να ρωτήσετε τους δικούς σας υπουργούς που καταδικάστηκαν, κύριε Τεμπονέρα, αμετάκλητα, και να αφήσετε στην άκρη τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν τολμήσατε να διαγράψετε καν τα στελέχη σας που τα εξετάζαμε στην Εξεταστική Επιτροπή. Δηλαδή όλα έχουν και ένα όριο.
0: Σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 4 το απόγευμα θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Κλιμακώνεται η σύγκρουση των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα στο Ιράν για ένα τη συνεχόμενη νύχτα, διευκρινίζοντας ότι πως στοχοποίησε μεταξύ άλλων κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας εξαπολύουν πολύ σκληρά πλήγματα εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται ως αντίπεινα για το θέμα των Αμερικανών στρατιωτικών στην Μέση Ανατολή. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ακούστηκαν εκρήξεις σε διάφορους τομείς της χώρας και συγκεκριμένα στην Σιρίξ, στην Κοναράκ, στην Σαμπαχάρ, στην Μπαντάρ Μπασάρ, αλλά και την Μπαντάρ Ιμάμις, και στην Μπαντάρ Ιμάμις Χομεϊνί. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν επίσης ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ που ήταν σταθμευμένα σε αεροδρόμιο στην Άκαμπα στην Ιορδανία, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε πολλά από αυτά, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Νωρίτερα είχαν ανακοινώσει πως επιτέθηκαν σε κέντρο διοίκησης των ΗΠΑ στη Συρία, προσθέτοντας ότι η επίθεση έγινε ως αντίπεινα για τους στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους στο νοτιοδυτικό Ιράν. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε επίσης ότι τη νύχτα αντιμετώπισε επίθεση ιρανικών drones. Σιρήνες επίσης αγερμού της αεράμινας ενεργοποιήθηκαν τη νύχτα και στο Μπαχρέιν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επίσης ότι σταμάτησαν δύο δεξαμενόπλια καθώς προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ χωρίς άδεια της Τεχεράνης. Ένα πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες στο στενό του Ορμούζ κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Πληροφόρησης για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Άλμα κατά 2,04% σημειώνει η τιμή του Brent, φτάνοντας στα $90,1 το βαρέλι και στο υψηλότερο επίπεδο από τον μήνα Ιούνιο, μετά και το νέο αυτοκύμα αεροπορικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν. Το αμερικανικό αργό καταγράφει και αυτό αύξηση κατά 1,71% και φτάνει στα $84,2 το βαρέλι. Το Ισραήλ θα απαντήσει με σφοδρότητα εάν δεχθεί επίθεση από το Ιράν, προειδοποίησε χθες ο Υπουργός Άμυνας της χώρας. Επίσης, το Ισραήλ δεν έχει συμμετάσχει στις τελευταίες επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν. Τον ιστορικό κύκλο ενός κόμματος τον κλείνουν μόνο οι πολίτες, δηλώνει η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, μιλώντας στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Απίφθινε έκκληση προς όλα τα στελέχη και στα μέλη του κόμματος για ανάταξη αυτού. Έστειλε επίσης το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει παρόν στην κοινωνία, στην Βουλή, στην Ευρωβουλή και θα πάρει μέρος στις εκλογές είτε με ενωτικό ψηφοδέλτιο, με όσους θέλουν και μπορούν, είτε αυτόνομα. Επίδεση τώρα κατά του Σοκράτη Φάμολου αλλά και του Αλεξίπρα εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης. Του καταλόγησε σχέδιο διάλυσης του κόμματος. Να τον ακούσουμε τι δήλωσε ο νέος Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης.
4: Το μήνυμα που στείλαμε αυτές τις δύο ημέρες είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει όρθιος με προγραμματικό λόγο και δεν θα αναδιαταχθεί μόνο για συναισθηματικούς λόγους.
0: Σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αστυνομικοί ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου για τραυματισμό 15χρονης. Στο πλαίσιο της προανάκρισης διαπιστώθηκε ότι η έφηβη, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με ακόμη δύο ανήλικες 14 και 16 ετών, έκλεισε ραντεβού προκειμένου να λύσουν τις διαφορές τους. Το βίαιο αυτό επεισόδιο βρεντοσκοπούσαν μια 15χρονη μαζί με άλλους ανηλίκους. Η 14χρονη που συμμετείχε στην επίθεση, όπως και η 15χρονη που ήταν στην ομάδα που κατέγραφε το επεισόδιο, συνελήφθησαν όπως και οι γονείς τους. Όσον αφορά τη δεύτερη ανήλικη που φέρεται να χτυπούσε τη 15χρονη, αναζητείται μαζί με τους γονείς της στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Απολογείται σήμερα μετά την προθεσμία που είχε λάβει ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση τρομοκρατικής επίθεσης με καζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Στο επίκεντρο των ερευνών για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν παραμένουν δύο ύποπτοι, οι οποίοι φέρονται να πέταξαν τη Μολότοφ και το έφλεκτο υγρό στο υποκατάστημα της τράπεζας, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky.

0: Άτομο χωρίς αισθήσεις του αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε στις 8 χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε αυτοκίνητο αλλά και χαμηλής βλάστησης στον παράδρομο της Γαλατίας Οδού στο Ρεόκαστρο στη θέση Μαυροχώματα. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επιβεβαίωσε ότι στηρίζει την κίνηση του Υπουργού Δικαιοσύνης για την απονομή Χάριτο σε Κοσμοτοπόλη που καταδικάστηκε σε κάθριξη 14 ετών για τη δολοφονία δύο ατόμων που λείψαν το κατάστημα του.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, την απόκτηση του Ολλανδού Ρικ Φαν Ντρόγκελεν για τα επόμενα 4 χρόνια ανακοίνωσε επισήμως ο Παναθηναϊκός, προσθέτοντας στο δυναμικό του στόπερ στο ρόστερ εν ώψη της νέας σεζόν και της ευρωπαϊκής πρόκλησης που ακολουθεί. Τον 13ο τίτλο της καριέρας και το πρώτο μετά το Ντουμπάι τον περασμένο Μάρτιο κατέκτησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, νικώντας 2-1 σετ τον Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν στο τελικό του Swiss Open στην Ελβετία. Και τέλος, η Μαρία Σάκαρη πάλεψε μέχρι το τέλος, όμως η Μπαρμπόρα Κρέιτ Τσίκοβα αποδείχθηκε πιο ψύχρεμη στα κρίσιμα σημεία και επικράτησε με 2-0 σετ κατακτώντας τον τίτλο του Athens Open.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το μαγκαζίνο μας με την πρόγνωση του καιρού. Ξένα Σούζη βρίσκεται στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky. Ξένα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό. Σε ακούμε όλο αυτιά.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Με ζέστη Δευτέρα, Τρίτη και τη μισή Τετάρτη, θα έλεγα. Από εκεί και πέρα, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα. Να πούμε αναλυτικά, λοιπόν. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, ηλιοφάνεια, ανεμιβόρη, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ανατολικά υπηρετικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 39 και τοπικά έως 40 με 41 βαθμούς και στα νησιά έως 35 με 37. Την Τρίτη, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Θα διατηρηθούν οι υψηλές θερμοκρασίες και στα ηπειρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους στους 39 με 40 και τοπικά έως 41 βαθμούς. Η ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Επίσης, τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Δημήτρη.
0: Να σε καλά, Χριστίνα μου. Καλή εβδομάδα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη. Sky.

0: Αυτά είναι τα ωραία τραγούδια εκείνη τη ωραία εποχή. Καλημέρα σα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τσακαροδευτέρα σήμερα με ζέστη, αλλά όχι κάτι το υπερβολικό. Η κυρία Σούζη μας προσγείωσε ορθώς κατά την άποψή μου, γιατί μην είμαστε και πλεονέκτες. Οι άλλοι καίγονται εδώ και 1,5 μήνα. Και εμείς φτάσαμε μέσα, τι μέσα, προς τα τέλη Ιουλίου να ανέβουν οι θερμοκρασίες για 3 μέρες. Καλημέρα, κύριε Χριστίνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ήπιος καύσωνας, θα έλεγα.
0: Τι θα πει ήπιος καύσωνας?
1: Θα σου πω τι θα πει ήπιος. Θα σου πω τι θα πει ήπιος. Υπάρχει μια διαβάθμιση. Είναι κίτρινο χρώμα. Πορτοκαλί. Πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί και κόκκινο. Στο Μάλιστα. κόκκινο πεθαίνει. Λοιπόν, εμείς είμαστε στο κίτρινο. Okay. Γι' αυτό λέω ήπιος καύσωνας. Mm. Έτσι. Άρα λοιπόν, ούτε καν η ΕΜΗ δεν χρειάζεται να εκδώσει έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.
0: Μάλιστα.
1: Όταν οι θερμοκρασίες, πράγμα που είχε κάνει πέρυσι και πρόπερυσι για πολλές μέρες.
0: Ναι.
1: Φέτος είμαστε θαύμα, θα έλεγα. Θαύμα.
0: Ναι, μα προφανώς.
1: Μπράβο.
0: Βλέπω το μεταξύ και τα στοιχεία και.
1: Μα χθες δεν έπιασε ούτε 40.
0: Αλήθεια.
1: Δεν χτύπησε 40.
0: Όχι, πουθενά.
1: 38.
0: 39 και κάτι νομίζω, κάπου
1: 39 και 6 στην Κόνιτσα.
0: Κάπου στην Κόνιτσα, ναι. Στην Κόνιτσα.
1: Προχτές στην Κόνιτσα ήταν το μόνο 40 που έπιασε. Το μόνο.
0: Η Κόνιτσα, γιατί τι έχει βγει, βγάζει κάτι εκεί η Κόνιτσα. Συνήθως δεν έχει τόσο ψηλές.
1: Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος που είναι από εκεί λέει ότι εκεί πιάνει κάτι ζέστες, γιατί είναι.
0: Το σημείο δηλαδή.
1: Γούπατο, ναι.
0: Γούπατο, μου αρέσουν αυτές οι εκφράσεις. Άμα είναι γούπατο, σε καλό
1: τρόπο. Κάπως έτσι το λέει. Ναι. Είναι λίγο έτσι, λίγο περίεργα.
0: Άρα λοιπόν, ξαναλέω σήμερα που Δευτέρα. Δεν είναι υψηλότερη θερμοκρασία σήμερα, αύριο θα είναι υψηλότερη.
1: Και τις δύο μέρες είναι περίπου το ίδιο. Okay. Εδώ στην Αθήνα γύρω στους 37 με 38 βαθμούς. Το 38 δεν θα είναι γενικευμένο κατά την άποψή μου, θα είναι εδώ και εκεί, ανάλογα με το τι άνεμος θα υπάρχει.
0: Okay.
1: Θα παλεύει αύριο με το βοριά. Σήμερα μου φαίνεται ότι θα βγει, θα επιτυχήσει λίγο βοριά.
0: Ναι. Α,
1: βοριά. Λίγο όμως. Ναι. Τώρα εντάξει, τρία από φόρτα.
0: Χθες το απόγευμα είχε ένα
1: αεράκι, ναι, ήταν αύριο. Και γι' αυτό κράτησε και λίγο πιο χαμηλά τη θερμοκρασία. Αύριο έχω την εντύπωση ότι θα επικρατήσει άβρα κυρίως, οπότε θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Θα έχει υγρασία περισσότερη, για να το πω αλλιώς.
0: Ναι.
1: Οπότε θα είναι η αίσθηση χειρότερη, ναι. Αλλά σε νούμερα
0: θα είναι,
1: θα είναι εκεί γύρω στους 37 και τοπικά 38.
0: Okay.
1: Τώρα η Αττική έχει το παράδοξο όταν τελειώνει.
0: Ναι.
1: Να βγάζει τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες.
0: Όταν τελειώνει το φαινόμενο.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Εντάξει.
1: Άρα την Τετάρτη μέχρι το μεσημέρι θα έχει, μπορεί να δούμε και 39.
0: Okay.
1: Την Τετάρτη. Θα το δούμε αυτό. Πάντως από το απόγευμα και μετά πέφτει.
0: Επιμένω να το λέω. Ναι. Λέμε και λέμε για θερμοκρασίες ψηλές κλπ. Και δεν έχουμε ακουμπήσει στα αρντάρια. Εδώ, ναι.
1: Εδώ στην Αθήνα
0: όχι.
1: Ούτε νομίζω ότι θα ακουμπήσουμε. Έχω αυτή την εντύπωση.
0: Okay.
1: Τώρα από εκεί και πέρα. Σας είπα ότι χθες το ΜΕΤΕΟ έχει 400 σταθμούς. Σε κανέναν από αυτούς τους σταθμούς εγώ δεν είδα 40. Είδα 39 και 6 απάνω και στην Κόνιτσα και σε κανένα δυο άλλους σταθμούς. Και στην Κορινθία επίσης οι πιο υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά μέχρι εκεί.
0: Okay,
1: αυτό.
0: Okay.
1: Και να μην τρομοκρατούμε και τον κόσμο δηλαδή. Όχι ότι δεν είναι ζέστη αυτή, ρε παιδιά. Μην τρελαθούμε. Αλλά είναι Ιούλιος μήνας.
0: Δεν είχαμε. Ούτε 43, ούτε 42, ούτε 44.
1: Ούτε 43. 43 είχα πιάσει.
0: Όχι,
1: γιατί ακούστηκε και αυτό.
0: Όχι,
1: ούτε 43.
0: Ωραία. Λοιπόν, και μετά την Τετάρτη.
1: Και την Τετάρτη.
0: Απόγευμα.
1: Με το απόγευμα. Μέχρι το απόγευμα η Πελοπόννησος, η Αττική, δηλαδή τα νοτιότερα τμήματα,
0: ναι.
1: Η Κρήτη θα έχουν υψηλές θερμοκρασίες. Στην κεντρική και τη Βόρεια Ελλάδα 34 βαθμούς. 33-34. Mm-hmm. Και την Πέμπτη θα πέσει η θερμοκρασία σε όλη πια τη χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Για να έρθει πιο κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Εδώ στην Αττική, ας πούμε, να πάμε στους 35.
0: Okay.
1: 34-35
0: εκεί. Αυτό θα κρατήσει. Συμβολικό.
1: Κοίτα, η Παρασκευή είναι, θα είναι πιστεύω μια δύσκολη μέρα. Τώρα μπαίνουν τα καινούργια στοιχεία. Δεν είμαι στη θέση να σας πω
0: okay.
1: αυτή τη στιγμή λεπτομέρειες. Αλλά φαίνεται ότι θα έχουμε αρκετές καταιγίδες, κεραυνούς και βροχές. Δηλαδή θα είναι μια μέρα έτσι όπως φαίνεται με κακοκαιρία. Με βροχές και κεραυνούς και καταιγίδες.
0: Okay.
1: Και πολλούς κεραυνούς.
0: Θέλει προσοχή και αυτή.
1: Θέλει η μέρα, ναι, από την Παρασκευή. Χοντρικά λίγο πριν το μεσημέρι μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε θα περάσει αυτό, θα μπει βοριαδάκι και θα, αλλά η θερμοκρασία θα είναι πιο χαμηλά. Ναι. Και μετά από την Κυριακή αποκαθίσταται όλο το καλοκαίρι πάλι.
0: Ξαναγυρίζει το καλοκαίρι. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, ναι. Κυρία Χριστίνα, μας ευχαριστούμε. Καλή εβδομάδα.
1: Και εγώ, καλή
0: εβδομάδα. Και την Παρασκευή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Α, να πω και κάτι. Πρόγνωση πολλών ημερών στη θέση.
0: Αμπήκε. Άρα τι έγινε. Προσλήθηκε προσωπικό ή
1: νομίζω ότι κάτι θα γίνει.
0: Έπρεπε να φωνάξεις την περασμένη εβδομάδα, κυρία Χριστίνα μας, για να.
1: Έκανε και ο σύλλογος ένα χαρτί το οποίο ήταν.
0: Μεγάλο.
1: Ναι, το οποίο ήταν έτσι πολύ.
0: Αυστηρό.
1: 30% του προσωπικού υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: συγγνώμη τώρα, γιατί αυτό είναι προκλητικό. 30% γιατί έχουν φύγει με άδειες ή 30% γιατί υπάρχουν 30% μόνο.
1: Αυτό.
0: Το δεύτερο.
1: 30,
0: δηλαδή φύγανε 70% έχει φύγει.
1: Έχει φύγει, όχι άδειες μόνο, έχουν πάρει συντάξεις, αυτό. Έχουν πάρει μεταθέσεις, έχουν φύγει.
0: Μισό λεπτό,
1: γιατί
0: ναι,
1: έτσι
0: αλλά κάτσε τώρα, γιατί αυτό είναι προκλητικό. Δηλαδή, αν όντως.
1: Ναι, δεν έχει προσωπικό
0: ή ναι, ρε παιδί μου, ή θα πρέπει να ξαναμαζέψει τον κόσμο και να τον ξαναβάλει στη θέση του για να καλύψει ανάγκες.
1: Πρέπει να πάρει προσωπικό.
0: Ας πάρει και προσωπικό.
1: Αυτό πρέπει να κάνει.
0: Ωραία.
1: Και πολιτικό προσωπικό και στρατιωτικό προσωπικό. Ούτε από το ένα είχε, ούτε από το άλλο είχε.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε,
1: ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε σιγά σιγά
0: προς το καλύτερο. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Χριστίνα. Λοιπόν, η κυρία Σούζη ήταν στην παρέα μας και εγώ να περάσω σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Isoflex PU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρει στη ζωή μας το χρυσό στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Ο πρωταθλητής στεγάνωση ταρατσών που δίνει οριστικές λύσεις ακόμα και σε απαιτητικές εφαρμογές με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προστόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Isoflex PU 500 γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για...
4: Οι εξελίξεις τρέχουν, ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
5: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
5: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
10: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
5: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
13: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
12: Χατζηφραγκέτα.
14: Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα.

0: και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους στρατιωτικά αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών που ήταν σταθμευμένα σε αεροδρόμιο στην Άκαμπα στην Ιορδανία. Ένα πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες στα στενά του Ορμούς κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Πληροφόρησης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Απολογείται σήμερα ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με καζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: είμαστε, καλημέρα σας. Τελευταίο ημίωρο για τη σημερινή εκπομπή. Καλημέρα στη φίλη μου την Έφη στη Ζωφριά, την Αφροδίτη Σταυριλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τη Μαρία στο Χαλάνδρη, τον Στέφανο στο Γκέρακα, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Μαστροντίνο στο Γαρδίκι και τον Άρη στο Εγάλεο. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Τι θα γίνει σήμερα με τον Σοκράτη Φάμελο, διότι μαθαίνω ότι ενδεχομένως και αυτός να αποφασίσει να ανεξαρτητοποιηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην πρόεδρος. Όπως επίσης μαθαίνω κάποιες πληροφορίες και για έναν ακόμα βουλευτή, τον κύριο Χουρδάκη, τον κύριο Μιχάλη Χουρδάκη, ο οποίος έχει μια απορία, μικρή πορεία πολιτική. Κάτι μου λένε ότι βρίσκεται πάρα πολύ κοντά, λέει, και στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ ο κύριος Χουρδάκης, νομίζω γιατρός από την Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, υπάρχει μια κινητικότητα γενικά, ε. Η αλήθεια είναι ότι οι ανεξάρτητοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, είναι δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη, 52 συνολικά. Πρώτη κοινοβουλευτική δύναμη Νέα Δημοκρατία με 156, δύο λιγότερους από αυτούς τους οποίους είχε όταν εξελέγει η Βουλή το 2023. Δεύτερη δύναμη λοιπόν η ανεξάρτητη, τρίτη δύναμη το ΠΑΣΟΚ. Μετά ακολουθεί ΚΚΕ. Ο ΣΥΡΙΖΑ από 47 πήγε στους 10. Χοντρά. Σε καλό δρόμο είμαστε. Βέβαια η Βουλή έχει 297, έτσι δεν έχει 300, διότι έχουν εκπέσει 3 βουλευτές και έχουν χάσει το αξίωμά τους. Λοιπόν, για να πούμε καλημέρα τώρα και να βάλουμε και να προσγειωθούμε λίγο έτσι σε άλλα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα. Κάλεσα πρωί-πρωί τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, τον κύριο Χατζηδοδοσίου, να κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν πρόσφατα από τον Τηρεσία για τις επιταγές, τα κανόνια με λίγα λόγια, και τις συναλλαγματικές. Συνολικά, λέει, τα φέσια στην αγορά την περίοδο Γενάρη-Ιούνιος είναι, χοντρικά σας λέω τώρα, 47 εκατομμύρια. Είναι λιγότερα, λέει, τα κομμάτια των επιταγών και των συναλλαγματικών, τα οποία είναι ακάλυπτα, αλλά είναι μεγαλύτερα τα ποσά. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Πριν ξεκινήσουμε, να μου δώσετε απαντήσεις και για αυτή την ιστορία, που βέβαια τα πράγματα έχουν βελτιωθεί σε σχέση με το παρελθόν. Τι δουλειά έχει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας να καθαρίζει παραλίες? Μ' άρεσε αυτή η κίνηση που κάνετε, γι' αυτό το σας ρωτάω, το Σάββατο έγινε αυτό.
1: Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο τι είναι? Περασπίζεται τις επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το περιβάλλον παίζει αποφασιστικό ρόλο στην λειτουργία των επιχειρήσεων. Είτε μιλάμε για φωτιές, πλημμύρες, είτε για την θαλάσσια ρήπανση. Η ρήπανση τι κάνει? Δηλαδή, αν εσείς θέλετε να πάτε σε μια περιοχή να φάτε, ή να θέλετε να πάτε να κάνετε μπάνιο, που υπάρχουν επιχειρήσεις, θα κάνετε σε μια περιοχή η οποία είναι βρώμικη? Ασφαλώς και όχι.
0: Η αλήθεια είναι ότι την αποφεύγεις. Ναι.
1: Εμείς λοιπόν, πρέπει να σας πω, είχαμε 20 δίτες οι οποίοι ήταν εθελοντές, δηλαδή δωρεάν, και είπαμε ότι θα πρέπει να δώσουμε ένα στίγμα στην κοινωνία ότι το περιβάλλον, αυτό που λέμε και στην ανακοίνωση, το δανειζόμαστε από τα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προσέχουμε. Πρέπει να σας πω ότι μόνο στην παραλία, στη Μαρίνα της Βάγκησης, βγάλαμε 2,5 τόνους σκουπίδια, το οποίο είναι απίστευτο σαν νούμερο. Ναι. Δηλαδή,
0: για να καταλάβετε τι συμπεριφορά έχουμε οι πολίτες απέναντι στη θάλασσα, και αυτό επίσης είναι σημαντικό.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Και στην ερώτησή σας επαναλαμβάνω ότι εκεί γύρω-γύρω υπάρχουν μαγαζιά, υπάρχουν επιχειρήσεις. Αν το περιβάλλον λοιπόν δεν το κρατάμε καθαρό, δεν είναι τόσο. Δεν θα λειτουργήσει το επιχειρήσει, δεν θα πάνε να κάνετε μπάνιο. Άρα, αφού δεν κάνετε μπάνιο, δεν θα πάνε στα μαγαζιά που είναι δίπλα.
0: Είναι η πρώτη φορά που το κάνετε αυτό, ή το κάνατε και πριν?
1: Πρώτη φορά.
0: Να την πω την κακία, πρόεδρε. Μήπως επειδή είσαστε και υποψήφιος για περιφερειάρχης, το απλώνετε το ζήτημα?
1: Αυτό το άκουσα για τις δεδοχτές. Έχουμε κάνει πάνω από 25 τα τελευταία 10 χρόνια. Το συγκεκριμένο θέμα ήταν μια ιδέα ενός συναδέλφου στο Διοικητικό Συμβούλιο, ότι πρέπει να δώσουμε ένα στίγμα και γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά, δεν θέλω να αποφύγω αυτό που λέτε. Και αν ακόμη το κάνω για αυτό το λόγο, εμένα με ενδιαφέρει να περάσουμε το μήνυμα. Το μήνυμα είναι ότι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η συμπεριφορά μας και η συμπεριφορά μας και έξω από τη θάλασσα και μέσα από τη θάλασσα δεν είναι υπόθεση που αφορά μόνο εμάς. Αφορά και το μέλλον της χώρας μας και των παιδιών μας.
0: Σωστό.
1: Άρα σας λέω ότι θα το ξανακάνουμε, έστω και αν ακούω τέτοιου είδους σχόλια, γιατί σε όλη τη διαδρομή μου, σε όλη τη διαδρομή μου, πάντα βρίσκουμε νέους τρόπους και καλούμε εθελοντές, γιατί θα το πω για πολλαστή φορά ότι όλοι αυτοί που κάνουν τον καθαρισμό είναι εθελοντές, για να δείχνουμε ότι και η επιχειρηματικότητα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν μεγάλες ευαισθησίες για ό,τι αφορά και το περιβάλλον και τη ζωή μας γενικότερα και την κίνηση.
0: Πάμε παρακάτω, δεν θα προλάβουμε. Πάμε να κουβεντιάσουμε λίγο τώρα για, για τα αφέσια στην αγορά. Βλέπω τα στοιχεία από τον Τηρεσία. Έλεγα και νωρίτερα ότι από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο του 26 οι ακάλυτες επιταγές περίπου 1.900 κομμάτια έναντι 2.100 την περασμένη χρονιά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, αλλά βλέπω η αξία τους μεγαλύτερη, γύρω στα 39,5 εκατομμύρια από 38 την περασμένη χρονιά, αντίστοιχη άνοδο βλέπω και στις, στα ποσά των συναλλαγματικών. Τι γίνεται αλήθεια με αυτό το κομμάτι, κύριε Πρόεδρε, και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η ιστορία?
1: Επειδή σας άκουσα, ασφαλώς και η εικόνα σε σχέση με το παρελθόν, σας θυμίζω τα αντίστοιχα νούμερα πριν από 10 χρόνια, μιλάγαμε για δις. Δηλαδή έχει περιοριστεί η λειτουργία και των επιταγών και των συναλλαγματικών.
0: Ναι.
1: Αποτέλεσμα μιας πολιτικής που ακολουθήθηκε σωστή κατά τη γνώμη μου, γιατί μπορώ να σας πω έστω και αν αυτό διευκολύνει τις επιχειρήσεις, αυτό το φαινόμενο είναι ελληνικό. Δηλαδή το να έχουμε επιταγές ακάλυπτες και συναλλαγματικές. Λίγες χώρες είναι σε αυτή τη λογική. Γιατί γίνεται καταρχήν? Οι επιταγές και οι συναλλαγματικές γίνεται γιατί υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας. Δηλαδή κάποιος χρειάζεται ρευστότητα και επειδή χρειάζεται ρευστότητα, τι κάνει? Παίρνει από τον προμηθευτή του, ζητάει από τον προμηθευτή του να τον πληρώσει σε ένα μεταγενέστερο διάστημα. Αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι ποιος είναι ο λόγος που οδηγήθηκε σε περισσότερες και να δώσω δύο στοιχεία. Ο λόγος είναι ότι μια επιχείρηση, όταν λέμε ότι θα πληρωθεί μεταγενέστερα είτε με επιταγή είτε με συναλλαγματική, είναι γιατί ουσιαστικά τον περιορίζει στη ρευστότητα με αυτόν τον τρόπο. Η αύξηση του κόστου λειτουργίας, το ενεργειακό, τα νίκια, η μείωση του τζίρου, τι κάνει? Η ρευστότητα του μειώθηκε ακόμα παραπεραιτέρω, μιας και έχει χρήματα να λαμβάνει αργότερα, και αυτό οδήγησε σε πάρα πολλά μεγάλα αφέσια. Η εκτίμησή μου είναι ότι αυτό το φαινόμενο θα το δούμε μεγαλύτερο, γιατί πρέπει να σας πω ότι σαν ποσοστό στις συναλλαγματικές είχαμε 23% σε τεμάχια, αλλά σε αξία ήταν 83%, σε ποσό δηλαδή.
0: Κατάλαβα δηλαδή. Άρα δηλαδή αυτό, οι συναλλαγματικές είναι μεγαλύτερο πρόβλημα σε σχέση με τις επιταγές.
1: Γιατί και αυτό το θέμα, κύριε Ψάλτη? Γιατί αυτός που δίνει συναλλαγματική, γιατί νομίζω είναι καλό, δεν μπορεί να, μάλλον δεν έχει επιταγή. Όχι μάλλον.
0: Ναι, δεν άρα δηλαδή επιταγή, δεν έχει πρόσβαση στις τράπεζες, άρα πάει στις συναλλαγματικές.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αυτό το φαινόμενο λοιπόν
0: αντιμετωπίζεται. Θέλω να πω ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί. Δηλαδή, η αγορά. Μειώθηκαν τα πράγματα σε σχέση με το παρελθόν, είναι δεδομένο. Μπορούν να πάνε. Γιατί το να σκάσει μια επιταγή, μια συναλλαγματική σε μια μικρομεσαία επιχείρηση, είναι θάνατος.
1: Ναι, και είναι και άδικο να σας πω, γιατί φανταστείτε ότι κάποιος κάνει καλά τη δουλειά του, υποχρεώνεται και παίρνει επιταγή συναλλαγματική από αυτόν που δίνει προϊόντα και κάποια στιγμή μπορεί να την αχτίσει στον αέρα.
0: Ακριβώς.
1: Χωρίς
0: να φταίει.
1: Αυτό θα συμβεί χωρίς να φταίει. Και μάλιστα μιλάμε για υγιείς επιχειρήσεις. Πρακτικά δεν φοβάμαι να σας πω, παρότι καταλαβαίνω ότι είναι ένα μέτρο το οποίο εφευρέθηκε στην Ελλάδα ακριβώς για να εξυπηρετήσει πολλές μικρές επιχειρήσεις και μεγάλες επιχειρήσεις στο να κερδίζουν ρευστότητα. Δεν νομίζω όμως ότι είναι λογικό, δεν είναι σωστό, γιατί παραλαμβάνω πολλές φορές την πληρώνουν επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μια συμπεριφορά υγιέστατη, η λειτουργία της είναι θα έλεγα πάρα πολύ καλή και αναγκασμένη να λειτουργεί σε αυτό το περιβάλλον, δέχεται επιταγές ή γραμμάτια και
0: μάλιστα
1: μπορεί να καταστραφεί. Όμως θα επιμείνω στο ερώτημα, γιατί φαντάζομαι αυτή είναι η ουσία αυτή που λέτε. Τα στοιχεία που είναι αυξημένα, όπως είπατε, και νομίζω ότι όσο θα υπάρχει κρίση, όσο η ακρίβεια μεγαλώνει, όσο το κόστος λειτουργίας μεγαλώνει, η εκτίμησή μου είναι ότι μελλοντικά θα έχουμε ακόμη χειρότερα αποτελέσματα. Πρέπει να σας πω ότι μέσα στη διάρκεια της πίστωσης ήταν ουσιαστικά μέχρι την περσινή χρονιά 75-80 μέρες. Τώρα έγινε 95 μέρες τις επιταγές.
0: Αλλά είναι τρεις μήνες και βάλε.
1: Σημαίνει ότι η αύξηση του χρόνου είναι ακριβώς η απάντηση της πίεσης που υπάρχει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα στοιχεία, κύριε Χατζηδοδοσίου. Θα τα πούμε και
1: εγώ.
0: Καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και το ζήτημα το συγκεκριμένο, που ναι, μεν ξαναλέω τα κομμάτια είναι μικρότερα, αλλά συνεχίζει και δημιουργείται ένα θέμα, ένα σημαντικό θέμα, το οποίο κατά την άποψή μου, είπε και ο πρόεδρος, ότι δημιουργεί το προβλήματα σε υγιείς επιχειρήσεις, έτσι. Λοιπόν, ορθώς μου θυμίζει ο κύριος Γιαννίρης, και έχει δίκιο, ότι με βάση τους καθαρισμούς τους οποίους είπε νωρίτερα ότι έκανε το επαγγελματικό επιμελητήριο, το όλοι μαζί μπορούμε σταθερά και μόνιμα μετά το τέλος της διαδικασίας των αναδασώσεων, αλλά και πριν νομίζω, συνεχίζει και κάνει καθαρισμούς σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αλλά έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι πλέον και άλλοι μπαίνουν στο παιχνίδι αυτό, γιατί καταλαβαίνουν πόσο μεγάλη σημασία έχει η συμπεριφορά μας απέναντι στο περιβάλλον και ιδιαίτερα στην παραλία. Λοιπόν, τώρα περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Α, πριν να σας πω εγώ την κίνηση, γιατί λείπει ο Κολιομιχάλης, άρα γίνομαι Κολιομιχάλης εγώ. Η κίνηση επικεντρώνεται κυρίως, βλέπω εδώ στην παραλιακή, έχει στο ρεύμα προς τον Πειραιά, στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Σχεδόν από το νέο Φάληρο ξεκινάει η κίνηση για να μπει κάποιος στην Ομρίδου Σκυλίτση. Το ρεύμα ανόδου στο ποτάμι, που κάτι πρέπει να έχει συμβεί εκεί, φαίνεται να έχει πρόβλημα από τη Δυραχείου και πάνω, με σημεία και περιοχές που έχει περισσότερη κίνηση. Κίνηση βλέπω και διαπιστώνω και στο ρεύμα καθόδου του ποταμιού. Ενώ στην Αττική Οδό βλέπω αυξημένη κίνηση από την Τοσκά, τον προαστιακό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Με ικανό πρόβλημα, με σοβαρό πρόβλημα, και εκεί προκύπτει και για τα έργα τα οποία γίνονται στο ύψος περίπου της μεταμόρφωσης. Και τι άλλο σημείο βλέπω και στην λεωφόρο Αθηνών, όχι τόσο σημαντικά προβλήματα, αλλά κίνηση αυξημένη στο ρεύμα εξόδου, όπως επίσης και στις Χιστούς Καραμαγκά. Αυτά είναι τα σημεία τα οποία έχουν κίνηση τώρα. Τώρα, σε διαφημιστικό περιβάλλον, το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας, και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, κυρίες και κύριοι, η λύση είναι μία, και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για εσάς είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Διαφημίσεις.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες, για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ, που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού. Εκτός από το πολυτελές Ritz. Ο μπάρμαν του Ritz. Ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με κινηθοπλασία σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Φιλίπ Κολέρ. Ο μπάρμαν του Ritz. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
11: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
12: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
14: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
15: 12 λεπτά πριν από τις 8, καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα, υπομονή με τη ζέστη, κυρίες και κύριοι. Δύο σεισμικές δονήσεις έγιναν στο δυτικό Ιράν σήμερα, η μία πριν από 1 ώρα και 3 λεπτά 4,9, η δεύτερη πριν από 58 λεπτά, δηλαδή με διαφορά 5 λεπτών η πρώτη από τη δεύτερη, 5,2 είναι στοιχεία τα οποία δίνει το ευρωμεσογειακό για την συγκεκριμένη περιοχή. Και άλλη μια πληροφορία που θέλω να σας δώσω, επειδή το Σαββατοκύριακο το κουβεντιάσαμε, την Κυριακή το κουβεντιάσαμε και εδώ, η Οδύσσια, η ταινία αυτή του Νόλαν, με την πρεμιέρα έκανε έσοδα, λέει, ότι λίγονται πολύ, σχεδόν 270 εκατομμύρια δολάρια. 270 εκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Πέτρο Τασιό, διεθνολόγο με εξειδίκευση στην Αμερικανική εξωτερική πολιτική. Γιατί πάλι, πριν προλάβουμε να πάρουμε ανάσα με αφορμή το memorandum που υπέγραψαν οι δύο πλευρές, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με τη συνδρομή του Πακιστάν, ξαναγυρίσαμε στα προηγούμενα χτυπήματα κλπ. Για να δούμε τώρα πού βρισκόμαστε και να δούμε και λίγο την εκτίμηση που έχει ένας άνθρωπος ειδικός για το τι μπορεί να σημαίνει αυτό για το μέλλον. Καλημέρα, κύριε Τασιέ.
16: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
15: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Για δώστε μας λοιπόν τώρα τη δική σας εκτίμηση. Πού βρισκόμαστε? Διαβάζω διάφορα σενάρια. Του στείλω ότι ενδεχομένως η αμερικανική πλευρά να έχει μπλέξει με έναν πόλεμο ο οποίος μπορεί να μην έχει και τέλος. Τι γίνεται, αλήθεια? Πώς τα εκτιμάτε στα ζητήματα?
16: Να δούμε λίγο τις φάσεις εντάχει. 28 Φεβρουαρίου με 7 Απριλίου ήταν βασικά η πρώτη φάση, δηλαδή όταν σταμάτησαν οι πολεμικές επιχειρήσεις στις 7 Απριλίου και εκεί είχαμε μια άτυπη κυχήρια. Μπήκαμε σε μια μακρόσυστη διαδικασία διαπραγματεύσεων, η οποία έλαβε τέλος στις 17 Ιουνίου. 21 ήταν η υπογραφή βασικά του μνημονίου κατανόησης. Και από εκεί και πέρα ήταν στο να διατυπωθούν οι όροι μιας συμφωνίας, ενός προσυμφώνου, το οποίο οι δύο μεριές το ερμηνεύαν ο καθένας με το δικό του τρόπο. Για να φτάσουμε λοιπόν ουσιαστικά στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και να πάμε τώρα σε μια λεγόμενη ακόμη τρίτη φάση. Εδώ υπάρχουν δύο ιδιαιτερότητες. Καταρχήν, οι Ηνωμένες Πολιτείες νομίζω ότι έχουν αντιληφθεί πια, πέρα από το διέξοδο των επιλογών που έχουν κάνει, ότι με άλλους διαπραγματεύονται και άλλοι παίρνουν τις αποφάσεις. Αυτό νομίζω είναι εμφανές.
15: Γιατί το λέτε αυτό?
16: Διότι, όπως ξέρετε, το σύστημα, το πολιτικό στη λήψη αποφάσεων στο Ιράν είναι πολυκαναλικό. Ναι. Αλλά από ένα σημείο και μετά οι φρουροί της Επανάστασης ήταν αυτοί οι οποίοι πήραν την κατάσταση στα χέρια τους. Βάζουν κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι είναι οι διπλωμάτες, είναι οι θεσμικοί στις διεθνείς διαπραγματεύσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών, που όμως από ό,τι φαίνεται μεταφέρουν αποφάσεις, οι οποίες στο τέλος δεν μπορούν ήδη να τις
15: εφαρμόσουν.
16: Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, στο κομμάτι των ΗΠΑ, εδώ ο Τραμπ βρίσκεται περί ενός μεγάλου διλήμματος. Το μεγάλο δίλημα είναι ότι μπήκε σε ένα μνημόνιο κατανόησης, που φυσικά και οι δύο πλευρές δεν είχαν την ίδια αντίληψη των πραγμάτων. Αυτό το έκανε κυρίως για εσωτερικούς λόγους, διότι οι ενδιάμεσες εκλογές πλησιάζουν. Άρα το έκανε κυρίως για το θέμα βασικά της οικονομίας, αλλά και τις δυσαρέσκειες που υπάρχει στο εσωτερικό περί ενός μακρόσυστου πολέμου χωρίς στρατηγική στόχευση και κυρίως διέξοδο. Από την άλλη, όμως, βλέπει ότι αν φύγει από το Ιράν αυτή τη στιγμή με μια κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί ένα status quo ante, το οποίο είναι χειρότερο από αυτό όταν μπήκε στη διαδικασία, τότε και το κύριο των ΗΠΑ καταρακώνεται, αλλά κυρίως δείχνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένας μια αξιόπιστος σύμμαχος. Άρα λοιπόν,
0: κύριε
16: εδώ
0: Τασχέ,
16: τώρα πρέπει να τελειώσει που λέμε τη δουλειά. Αυτό είναι, χρήζει πολλών ερμηνεών.
0: Η δουλειά ποια είναι, στόχος υπάρχει, γιατί βλέπουμε να χτυπάνε τώρα όχι μόνο στρατιωτικούς στόχους, αλλά και πολιτικούς στόχους. Και αυτό δεν ξέρω αν δημιουργεί πρόβλημα. Δημιουργεί πρόβλημα προφανώς και στο καθεστώς. Αλλά τα τραβάει ο απλός Ιρανός πολίτης τα ζητήματα αυτά. Είτε έχουν να κάνουν με την ενέργεια, είτε έχουν να κάνουν με τους δρόμους, είτε έχουν να κάνουν με το νερό, είτε με οτιδήποτε άλλο.
16: Ναι, αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που πια την 407 Προεδρία δεν την αφορά, δεδομένου ότι βλέπει μια σειρά από επιπτώσεις που αφορούν την παγκόσμια οικονομία, κυρίως στο εσωτερικό.
0: Ναι.
16: Αλλά σε κάθε περίπτωση προσπαθεί απλώς να μπορέσει πάλι το ιρανικό καθεστώς να καθίσει στο τραπέζι των πραγματίσεων.
0: Αυτό δηλαδή, ο στόχος είναι να τους επαναφέρει σε πιο δύσκολη θέση για να ζητήσουν επιτακτικά να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
16: Ναι, είναι αυτή η μόχλευση με τις στόχες, βέβαια αυτή τη φορά αυτά τα οποία τουλάχιστον η αμερικανική πλευρά θεωρεί ότι πρέπει να συμφωνηθούν να μπουν στη ράγα της εφαρμογής.
0: Μάλιστα. Άρα δηλαδή η λογική είναι ξανά μαναπίεση με ακόμα πιο μεγάλα πλήγματα, επιστρέψτε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και ουσιαστικά υπογράψτε αυτά που θα σας πούμε εμείς. Η αμερικανική πλευρά.
16: Ναι, υπογράψει τουλάχιστον τα περισσότερα από αυτά που το πίνει
0: μαξιμαλιστικά. Ναι, με το κομμάτι το. Επειδή και αυτό ακούστηκε πολύ. Με τα πυρηνικά κλπ. Εκεί γίνεται κάποια συζήτηση. Εκτιμάτε ότι μπορεί να προκύψει κάτι, γιατί δεν ακούω πολλά γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα.
16: Ναι, είναι τα λεγόμενα μικρά πυρηνικά του μικρού βεληνικού που έχουν έτσι συμβατικές δυνατότητες. Νομίζω πάντως, χωρίς βέβαια να μπορώ να είμαι και ειδικό σε θέματα τέτοιου στρατηγικής τεχνολογίας, είναι κάτι που οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα χρησιμοποιήσουν. Γιατί μετά ανοίγουμε το συνεταιριστικό του όλου και για άλλες περιπτώσεις.
0: Το ζήτημα των εσωτερικών εκλογών και γενικότερα της εσωτερικής κατάστασης των ΗΠΑ πιέζει τον Αμερικανό Πρόεδρο. Λέω, θέλω να πω ότι το χρονικό διάστημα από τις 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε πρώτη φάση, με όλα όσα έγιναν ενδιάμεσα. Και το γεγονός ότι μόλις προχθές ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε ένα διάγγελμα και είπε ότι έχουμε ζητήματα και με την Κίνα, παρενέβησαν και στις εσωτερικές εκλογές κλπ. Όλο αυτό το πράγμα το οποίο υπάρχει εντός των ΗΠΑ τον πιέζει για να τελειώσει το μέτωπο αυτό, ή δεν τον ενδιαφέρει, θα συνεχίσει παρά τις αντιδράσεις που υπάρχουν.
16: Εδώ έχει κάνει μια σειρά παμφίσιμες δηλώσεις. Είχε πει ότι δεν με ενδιαφέρουν διάμεσες εκλογές. Παλιότερα δεν με ενδιαφέρει η αμερικανική οικονομία, γιατί εγώ θέλω να τελειώνω με ένα ζήτημα υψής της εθνικής ασφαλείας. Είναι αντικρώμενες βασικά δηλώσεις και προφανώς τον ενδιαφέρει υπό την έννοια ότι σε περίπτωση που χάσει βασικά τον έλεγχο, μάλλον στη Βουλή των Αντιπροσώπων, το οποίο θεωρείται για μένα πια με τις δικές μου εκτιμήσεις και δεδομένο, μετά η διαδικασία διακυβέρνησης δυσκολεύει, γιατί πηγαίνουμε μετά σε θέματα κονσένσου συνένεσης, διαβουλεύσεων μακρόσιτων μεταξύ δημοκρατικών και ρεπουμπλικών και δημοκρατικών διαταγμάτων. Βέβαια, αυτό το οποίο δείχνει τελικά ο Τραμπ είναι ότι επειδή είναι η τελευταία του θητεία και έχει και μια συγκεκριμένη αντίληψη των πραγμάτων. Είναι σαν να κυβερνά, αυτή είναι η δική μου αντίληψη, σαν να μην κυβερνά, σαν να μην θέλει να υπάρχει, να μην τον ενδιαφέρει ποιο είναι το μέλλον μετά του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Αυτή είναι η δική μου πάντως αίσθηση.
0: Ναι. Είδα μια δημοσκόπηση που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες για το ερώτημα αν τελικά είχε δίκιο ή άδικο που μπήκε η Αμερική σε αυτήν την αντιπαράθεση. Βλέπω ότι αυτοί που τον υποστηρίζουν είναι οι του Μάγκα, το κομμάτι δηλαδή των Ρεπουμπλικανών που είναι πιο πολύ ταυτισμένοι μαζί του. Οι υπόλοιποι Ρεπουμπλικανοί, δεν βλέπω η πλειοψηφία να ταυτίζεται με την πολεμική επιχείρηση που ξεκίνησε. Καλά, δεν μιλάω για τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι είναι σε τελείως αντίθετη περίπτωση. Για να επιβεβαιώσω αυτό που είπατε, ότι δεν φαίνεται να μην τον ενδιαφέρει η επόμενη μέρα, παρά το γεγονός ότι θέλει να βάλει είτε το Ρούμπιο είτε τον σημερινό αντιπρόεδρο ως τον επόμενο υποψήφιο πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
16: Κοιτάξτε, τώρα και στο κίνημα Μάγκα δεν θα έλεγα ότι υπάρχει μια διχογνωμία, απλώς από ότι περίπου τα ποσοστά περισμιωθώντας του τρόπου προσέγγισης του πολέμου με το Ιράν είναι γύρω στα 66-67% σταθερά. Και υπάρχει φυσικά απλώς μια συγκεκριμένη βάση ομάδα των Ρεπουμπλικανών που θεωρούν ότι η συγκεκριμένη αμέτρηση ανέδειξε ανατυχία λόγων και πράξεων διακηρυκτικών.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Τασχέ. Καλημέρα.
16: Καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα. Κύριος Τασχιός, διεθνολόγος με εξειδίκευση στην αμερικανική εσωτερική πολιτική. Επειδή με ρωτάει ο φίλος μου ο Παναγιώτης, αύριο θα είναι στην παρέα μας η Δήμαρχος Ραφίνας για το θέμα του λιμανιού. Ένα ζήτημα που ξαναλέω είναι και λίγο περίεργο και παράτερο, αλλά θα τα πούμε αύριο αναλυτικά. Λοιπόν, τελειώσαμε.
17: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
18: Πώς κοιμήθηκες χθες?
19: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
18: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
20: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
18: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
20: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
21: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
22: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
23: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
24: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
25: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
26: Την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών Κορινθού από το Χαϊδάρι, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς συνεχίζεται η αναχώρηση των αδειούχων προς τα νησιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Διραχείου ως τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Αγίου Σαναργύρου ως Λένορμαν. Καθυστερήσεις ως και 10 λεπτά σημειώνονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης ως κόμβο Ηρακλείου, καθώς και στην έξοδο Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται από σήμερα ως και την Τετάρτη σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Ανοιχτές από σήμερα και για όσο χρειαστεί από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, θα είναι 7 λέσχες φιλίας του Δήμου ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Αναλυτικά οι χώροι στο sky.gr. Οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Άτομο χωρίς τις αισθήσεις του αγνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων εντοπίστηκε στις 8 εχθές το βράδυ κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε αυτοκίνητο στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού στο Ωραιόκαστρο στη θέση Μαυραχώματα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το επιβατικό αυτοκίνητο ακινήτως στην περιοχή των Υψωμάτων, όταν υπό αδιευκρίνησες συνθήκες εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε σε κολόνα της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες. Εκτιμάται ότι ο οδηγός πιθανότατα εγκλωβίστηκε ή έχασε τις αισθήσεις του από το χτύπημα και δεν κατάφερε να βγει από το όχημα. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Δύο νεκροί και ένα σοβαρά τραυματίας είναι ο απολογισμός του τροχαίου που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή του Κονιακού στη Βοκίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπει τις πορείες του με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ένας 35χρονος και μία 55χρονη, ενώ ένας 60χρονος τραυματίστηκε σοβαρά. Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Άμφισσας. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της, καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ με γκολ του Φεράν Τόρες. Ο τελικός διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα μετάλλια

0: στις φλόγες στα στενά του Ορμούς κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Πληροφόρησης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Άλμα κατά 2,4% σημειώνει η τιμή του Brent, φτάνοντας σήμερα στα 90,2 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο. Το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση κατά 2,1% στα 84,2 δολάρια το βαρέλι. Σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε χθες στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αστυνομικοί ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου για τον τραυματισμό 15χρονης. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ανήλικων κοριτσιών και των κηδεμόνων τους, ενώ αναζητείται ακόμη μία ανήλικη. Απολογείται σήμερα μετά την προθεσμία που είχε λάβει ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα προβλέπεται ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 4 μπούφορ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο-ανατολικά υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 βαθμούς και τοπικά 41 και στα νησιά έως 35 με 37 βαθμούς. Την Τρίτη στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Θα διατηρηθούν οι υψηλές θερμοκρασίες και στα ηπειρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους στους 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς. Ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Επίσης, τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στην τρέχουσα εργάσιμη εβδομάδα η οποία αρχίζει σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουλίου, σημαδιακή ημέρα, ιστορική ημέρα. Ξέρετε, γυρίζω πίσω 52 χρόνια, θυμάμαι τον εαυτό μου, ήμουν 11 χρόνων το καλοκαίρι εκείνο στην Κωνσταντινούπολη όταν με ξύπνησε η γιαγιά μου και με συγχωρεμένη η γιαγιά μου η Ελένη και μου λέει: Άρη παιδί μου, έχουμε πόλεμο. Τώρα εγώ να συνειδητοποιήσω τι είναι ο πόλεμος και τα λοιπά, αλλά εν πάση τόση θα τα αφηγηθούμε αυτά κάποια στιγμή. Για εκείνο το πρωινό του Σαββάτου 20 Ιουλίου 1974. Βέβαια ανοίξαμε τις πόρτες στους Τούρκους, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα δεν είναι η στιγμή. Άλλη ώρα αυτά θα υποθούν. Άλλωστε θα κάνουμε και την ιστορία του 20ου αιώνα, να είμαστε καλά,

0: σε μεταγενέστερο χρόνο θα τα βρούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε άλλη μια φορά. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή πρώτη για την εβδομάδα συνάντησή μας. Τώρα δεν ξέρω, σας έχει ξανατύχει σε ανακήρυξη πρωταθλήτριας ομάδος στο ποδόσφαιρο στον κόσμο άνθρωπος που δίνει την κούπα να θέλει να τη σηκώσει εκείνος, τι να σας πω, δεν έχουμε ξαναδεί πρόεδρο κράτους. Θα μου πεις, υπάρχουν Τραμπ? Όχι, δεν είναι. Ο Τραμπ είναι να μπει σε φωτοτυπικό και να βγει και να βγουν αντίγραφά του. Δεν νομίζω έτσι να. Δηλαδή, είναι μια ειδική περίπτωση που προσπαθούσε χθες να σηκώσει, αν ήταν δυνατόν, να σηκώσει εκείνος την κούπα στη θέση των Ισπανών ποδοσφαιριστών. Όλα αυτά θα τα βρούμε στην εξέλιξη εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, καλημερίζω ευθύς αμέσως τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα. Κύριε διοικητά, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Εύχομαι τα καλύτερα.
1: Και σε εσάς. Καλό καλοκαίρι.
0: Για την τρίτη σας θητεία, σιδηροκέφαλος.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Αλήθεια, τι σκοπεύετε, τι έχετε κατά νου? Όλα θα τα συζητήσουμε, όλα και για το τραπεζικό μας σύστημα και για την οικονομία μας, για την φτώχεια που νιώθουμε και όλα αυτά τα κουβεντιάσουμε. Αλλά εσείς τι θέλετε ως διοικητής για την τρίτη σας θητεία?
1: Η τρίτη θητεία είναι φυσικά συνέχεια των δύο προηγούμενων. Να επιδιώξουμε και να στεριώσουμε την νομισματική σταθερότητα, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, ένα ισχυρό τραπεζικό σύστημα. Μπροστά μας έχουμε πολλά πράγματα ως κεντρική τράπεζα, ως κεντρικές τράπεζες του ευρωσυστήματος. Όπως ξέρετε, οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι ραγδαίες, τεχνητή νοημοσύνη, νέα συστήματα πληρωμών, ανταγωνισμό στο χρήμα κεντρικής τράπεζας από ιδιωτικά χρήματα, κρυπτονομίσματα, σταθερά, stable coins. Άρα λοιπόν οι κεντρικές τράπεζες έχουν πολλή δουλειά μπροστά τους για να προστατεύσουν το δημόσιο αγαθό που είναι το χρήμα κεντρικής τράπεζας. Και βεβαίως έχουμε μπροστά μας και τον εορτασμό των 100 χρόνων από τη δημιουργία της Τραπέζης Ελλάδος το 1928. Πρέπει να τιμήσουμε τους προκατόχους μου, την ιστορία της Τραπέζης Ελλάδος και να πούμε το μέλλον προς τα που πηγαίνει για τις κεντρικές τράπεζες και την Τράπεζα της Ελλάδος.
0: Τώρα που είπατε για τεχνολογία, σας ανησυχεί, μάλλον πώς βλέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την ματιά των κυβερνήσεων της Ευρωζώνης αναφορικώς με την τεχνολογία? Δεν βλέπω να απασχολούνται οι κυβερνήσεις. Δεν ξέρω, εκτός και αν ασχολούνται και δεν το βλέπω εγώ.
1: Όχι, ασχολούνται όχι, λέτε. Δεν είναι αλήθεια.
0: Υπάρχει
1: αυτό.
0: Αγωνία, ας πούμε, για θέσεις εργασίας και τα λοιπά.
1: Φυσικά και υπάρχει.
0: Πώς θα επηρεάσει τους ανθρώπους?
1: Ανοίγουμε πολλά θέματα τώρα. Ναι. Εδώ είναι πάρα πολλά τα θέματα. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη βρίσκεται ανάμεσα στους δασμούς και στον προστατευτισμό των Ηνωμένων Πολιτειών, που ανατρέπει μια, ας το πω έτσι, πολιετή παράδοση ελεύθερου εμπορίου, κίνησης αγαθών υπηρεσιών, του μερκαντιλισμού της Κίνας, η οποία θέλει να τα παράγει όλα, να τα εξάγει όλα, να μην εισάγει τίποτα, να μην καταναλώνει τίποτα, να αποταμιεύει μόνο. Άρα η Ευρώπη έχει να αντιμετωπίσει την εισβολή της τεχνητής νοημοσύνης. Τι θα κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη? Ξέρουμε, η τεχνητή νοημοσύνη θα αυξήσει την παραγωγικότητα, αλλά θα είναι φιλική στην αγορά εργασίας? Θα υποκαταστήσει η εργασία ή θα συμπληρώσει την εργασία? Αυτά είναι τα μεγάλα ερωτήματα που δεν έχουμε ακόμα απάντηση εύκολη. Άρα, όπως ξέρετε, εάν αντικαταστήσει η εργασία, τότε τα πράγματα είναι δύσκολα. Θα δούμε πώς τα. Γιατί, όπως ξέρετε, τα ρομπότ ούτε φόρο πληρώνουν, ούτε οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης δίνουν. Να το πω απλά για να δείτε τι προβλήματα θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
0: Διάβασα έκθεση πριν από δύο Κυριακές στην Καθημερινή της Κυριακής μιας κυρίας καθηγήτριας, η οποία έλεγε ότι η τεχνητή νοημοσύνη ήδη κτυπά εκείνο το κομμάτι της οικονομίας που αφορά στην τεχνολογία. Κοιτάξτε τώρα ένα οξύμορο. Δηλαδή, σπουδαστές πτυχιούχοι. Μηχανολόγοι ηλεκτρονικών υπολογιστών και σε αυτά τα συναφή επαγγελματά δεν μπορούν να προσδιοριστούν για να κάνουν την προϋπηρεσία τους, διότι η μηχανή τους αντικαθιστά και γράφει εκείνη τους τα αρνηκίνη προγράμματα, αλλά διερωτάτω αυτή η γυναίκα, η καθηγήτρια, πώς αργότερα θα αναζητηθούν στελέχη σε μια προχωρημένη ηλικία χωρίς να έχουν κάνει προηγουμένως, να τους δοθεί δυνατότητα στους νέους και τις νέες πτυχιούχους να μπουν στην παραγωγική διαδικασία, να μπουν στην εργασία. Είναι ένα σχήμα.
1: Εύλογο και θεμητό ερώτημα.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Εύλογο και θεμητό ερώτημα.
0: Να απαντηθεί.
1: Ναι. Αυτή τη στιγμή σας είπα, το μεγάλο ζητούμενο είναι, δεν ξέρουμε αν γενικά, όχι ειδικά, γενικά η τεχνητή νοημοσύνη θα υποκαταστήσει εργασία ή θα συμπληρώσει την εργασία. Εμείς θέλουμε να είναι το δεύτερο, να συμπληρώσει την εργασία, δηλαδή να βοηθήσει τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να υποκατασταθεί ο άνθρωπος. Δηλαδή τι θα έχουμε, ανθρώπους οι οποίοι θα κάθονται σπίτι και θα πληρώνονται να κάθονται, θα επιδοτούνται, δεν γίνονται. Αυτό είναι ένα ευελτικό σενάριο.
0: Ναι. Ναι, ότι θα υπάρχει ένα παγκόσμιο χρήμα το οποίο θα δίνεται στους ανθρώπους.
1: Είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι απλό. Δεν πρέπει να φτάσουμε εκεί.
0: Τώρα, βέβαια, είπατε και για την Κίνα, για να μπούμε σιγά-σιγά στα θέματά μας, ενώ στο κυρίως ζητούμενο. Είπατε για την Κίνα, αλλά η Κίνα έγινε αυτή που έγινε, με μια έτσι διαδικασία μυρμηγκιού, εργασίας μυρμηγκιού, διότι ο καπιταλισμός εναπόθεσε στην Κίνα. Για να μειώσει το κόστος παραγωγής, αναπόδεσε στην Κίνα να παράγει τα προϊόντα. Η Κίνα μπορεί στην αρχή να έβγαζε αυτά που λέμε τα κινέζικα, αλλά τα κινέζικα έχουν γίνει πλέον ανταγωνιστικά προϊόντα.
1: Βεβαίως.
0: Έμαθε την τεχνολογία, την πήρε και την προάγει ενδεχομένως και η ίδια η Κίνα, εν πάση περιπτώσει, γίνονται διάφορα. Εδώ ο καπιταλισμός πρέπει να ξαναβρει την ισορροπία του τώρα, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως πρέπει.
0: Με έναν τρόπο πιο επιθετικό το κάνει ο Τραμπ, δεν ξέρω αν είναι σωστός, λάθος, αυτό είναι μια δικά σας, είναι των εμπειρογνωμών να μας πείτε.
1: Τέλος πάντων, μου γεννούν πολλές σκέψεις αυτά που λέτε. Καταρχήν, για τον πρόεδρο Τραμπ θα έλεγα το πρώτο πράγμα που πρέπει κάποιος να του πει, μια και είδαμε τον Οδυσσέα τις προηγούμενες μέρες, είναι
0: μια παγκόσμια ταινία,
1: να του μιλήσει για τον Όμηρο.
0: Μια παγκόσμια ταινία, κύριε.
1: Απόλυτα. Ναι. Και που είναι μια πολύ μεγάλη διαφήμιση για την Ελλάδα. Έτυχε να τη δω πριν από δύο μέρες. Είναι μια πολύ μεγάλη διαφήμιση για την Ελλάδα και έχει πάρα πολλά μηνύματα και για τους παγκόσμιους ηγέτες. Και διαβάσαμε όλοι τις, όπως εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο μπαίνουν να διαβάσουν για τον Όμηρο, για το τι ακριβώς θέλει να πει. Νομίζω ότι ένα από τα μηνύματα που είναι στο τέλος είναι κατά όλη τη διάρκεια της πορείας του Οδυσσέα, είναι η βοήθεια που του έδινε η Αθηνά, που στο τέλος η Αθηνά παρενέβαινε για να δημιουργήσει συνενέσεις και λύσεις, όχι να κερδίσει με αίμα, αλλά με συνένεση και με συνεννόηση. Και ναι. Με συνεννόηση. Ναι. Αυτά θα πρέπει κάποιος να τα πει στους παγκόσμιους ηγέτες. Δηλαδή να ξαναγυρίσουμε πάλι στους κλασικούς και να δούμε τι μαθήματα μπορούν. Και είπατε για Κίνα. Με εντυπωσίασε πριν από λίγους μήνες όταν ο πρόεδρος Ζιπίνγκ, βλέποντας τον πρόεδρο Τραμπ, του μίλησε για την παγίδα του Θουκυδίδη. Άρα οι Κινέζοι διαβάζουν αρχαίους Έλληνες.
0: Ναι.
1: Έχουμε πολλά να πούμε και να διδάξουμε. Τώρα, για την Κίνα που είπατε. Το θέμα είναι η Ευρώπη τι κάνει. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, όπως είπα, βρίσκεται ανάμεσα στις δύο αυτές υπερδυνάμεις που ακολουθούν ένα προστατευτισμό. Η Ευρώπη πρέπει να προωθήσει την στρατηγική της αυτονομία. Έχει περιθώριο να κάνει, χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Νομίζω ότι έχουν ηχήσει τα καμπανάκια κινδύνου και κάπως έχουν ξυπνήσει οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Για παράδειγμα, οι Γερμανοί κατήργησαν το φρένο χρέους, άρα μπορούν να κάνουν περισσότερες δαπάνες. Και είναι λογικό, διότι είναι μια χώρα που έχει πολύ μικρό δημόσιο χρέος. Για ποιο λόγο να έχεις ένα φρένο χρέους πάνω από τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής? Βλέπω λοιπόν ότι κάτι κινείται στην Ευρώπη.
0: Ναι. Τώρα, ναι, σωστά. Κράτη για κανένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πόσο μάλλον για κράτη όπως είναι το δικό μας. Δεν μπορεί κανείς να φανταστεί ότι μπορούμε να μείνουμε μόνοι μας.
1: Όχι, δεν υπάρχει αυτό το μόνοι μας. Στην Ευρώπη μέσα είμαστε πια.
0: Ναι, όχι, και δεν μπορώ να φανταστώ ότι. Γιατί κάποιοι και ακόμη και συμπατριώτες μπορεί να ονειρεύονται τη διάλυση της Ευρώπης, αλλά είναι τόσο κουτό το να φανταστεί κανείς την Ελλάδα μόνη της ή κράτη τύπου Ελλάδος να είναι μόνα τους σε αυτόν τον κόσμο. Τον δύσκολο.
1: Συμφωνώ πολύ με αυτό που λέτε.
0: Αυτή η περισσότερη.
1: Δεν είναι καθόλου σοφό να σκεφτόμαστε έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, σε τι συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο να συγκροτήσει. Το να προωθεί προς τους ηγέτες το περισσότερο Ευρώπη.
1: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κυρίως ασχολείται με το να πετύχει χαμηλό πληθωρισμό, όπως άλλωστε και η συνθήκη της επιβάλλει. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει έναν βασικό στόχο. Είναι ο πληθωρισμός να είναι 2% κατά μέσο όρο στην Ευρωζώνη. Δεν λέει πόσο πρέπει να είναι στην Ελλάδα, πόσο πρέπει να είναι στη Γερμανία. Ασχολείται με το μέσο όρο. Και το έχει πετύχει. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι μια πετυχημένη Ευρωπαϊκή Τράπεζα, κρινόμενη από το στόχο του 2%. Και κοιτάξτε, περάσαμε πολύ μεγάλες δυσκολίες. Περάσαμε πολέμους.
0: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το κατάφερε και η διοικητά, αλλά δεν το καταφέρνει η Ελλάδα τώρα. Πάμε
1: όχι. Η Ελλάδα είναι μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί δεν το καταφέρνει η Ελλάδα. Λέτε, γιατί έχουμε 2% στην Ευρώπη, ενώ έχουμε 3% στην Ελλάδα. Γιατί περί αυτού πρόκειται τα προηγούμενα χρόνια. Διότι κατά τη διάρκεια τη κρίση, θυμίζω, είχαμε πολύ χαμηλότερο πληθωρισμό. Φαντάζομαι κανείς δεν θέλει να πάμε εκεί. Έτσι, είχαμε πολύ χαμηλότερο πληθωρισμό. Να έχουμε και αρνητικό πληθωρισμό.
0: Αλλά δεν θέλουμε,
1: να πάμε εκεί.
0: Να θυμόμαστε
1: εκεί.
0: Τώρα, η
1: Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει πληθωρισμό 3%, να το πω έτσι, περίπου τα προηγούμενα χρόνια, ενώ η Ευρώπη έχει 2. Για την ακρίβεια τώρα, λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου, η Ευρώπη έχει 3 περίπου και η Ελλάδα έχει 3,8. Αυτή είναι η πρόβλεψη για φέτος. Γιατί συμβαίνει αυτό? Άρα μιλάμε για μια διαφορά 100 μονάδες βάσης, δηλαδή ή 1%, να το πω έτσι. Μια ποσοστιαία μονάδα, για να είμαι ακριβέστερος. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει υπερβάλλουσα ζήτηση. Είναι μια χώρα που η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την προσφορά. Έχουμε αυτό που λέμε θετικό παραγωγικό κενό, ενώ η Ευρώπη έχει αρνητικό παραγωγικό κενό. Η Ελλάδα μετά την κρίση άρχισε να αναπτύσσεται ταχύτερα, αναπτύσσεται με 2%, 1,9 προβλέπουμε εμείς φέτος η Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ η Ευρώπη 0,8%. Αυτό η παραπάνω ζήτηση είναι αυτό που δημιουργεί, που συμβάλλει στον παραπάνω πληθωρισμό. Δεν είναι βέβαια μόνο αυτό. Για παράδειγμα, υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή δεχόμαστε, ο τουρισμός πηγαίνει πάρα πολύ καλά, δεχόμαστε περίπου 40 εκατομμύρια τουρίστες σε μια σχετικά μικρή χώρα 10 εκατομμυρίων. Αυτοί οι άνθρωποι συμβάλλουν στην πλεονάζουσα ζήτηση, στην παραπάνω ζήτηση. Θα μου πείτε, η λύση είναι να μειώσεις τη ζήτηση? Όχι. Η λύση είναι να αυξήσεις την προσφορά, και αυτό λέει η Τράπεζα της Ελλάδος και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρέπει να κάνουμε μεταρρυθμίσεις, πρέπει να κάνουμε επενδύσεις, ούτως ώστε να αυξηθεί η προσφορά. Πρέπει να άρουμε όλα τα εμπόδια εισόδου επιχειρήσεων σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.
0: Έχουμε δηλαδή τέτοια εμπόδια?
1: Υπάρχουν, ναι, έχουμε.
0: Σε ποιους τομείς?
1: Σε πολλούς τομείς. Τώρα δεν θέλω να πω τώρα λεπτομέρειες. Σε πολλούς όμως τομείς. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει κάνει διαπιστώσεις. Λέει στην κυβέρνηση, πρέπει να ξεκινήσουμε πάλι μια προσπάθεια να δούμε τι εμπόδια υπάρχουν. Όλα τα εμπόδια πρέπει να καταργηθούν. Εάν θέλουμε να μειώσουμε τον πληθωρισμό, πρέπει να ανοίξουμε την οικονομία στον ανταγωνισμό.
0: Ναι. Αν το κάνει αυτό, αν το τολμήσει, γιατί αν καταλαβαίνω καλά, τώρα η κυβέρνηση. Τώρα δεν σας βάλω εσάς να κάνετε κριτική στην κυβέρνηση, αλλά το λέω από τη δική μου πλευρά.
1: Όχι, ότι να κάνω, δεν έχω πρόβλημα.
0: Ναι, θέλω
1: αλλά
0: να πω,
1: εκεί όπου πρέπει να γίνει όμως.
0: Ναι, σύμφωνοι.
1: Κριτική, όχι γενικά και αόριστα.
0: Εάν τολμήσει, εάν παροτρύνει λοιπόν να ανοίξουν οι αγορές, μήπως ενοχλήσει οικεία, οικονομικά συμφέροντα.
1: Βεβαίως, πάντοτε όταν.
0: Και γι' αυτό ζητούμε την παραπάνω τόλμηση από τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνησή του, εννοείται.
1: Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως και πάντα. Συνήθως τα εμπόδια μπαίνουν για να προστατεύσουν ορισμένα εγχώρια συμφέροντα. Βεβαίως δεν είναι πάντα κάτι απλό, πρέπει να γίνει όμως. Εάν θέλουμε χαμηλότερο πληθωρισμό παράλληλα με αυξημένη ζήτηση όπως έχουμε, γιατί πηγαίνουμε καλά, η ανάπτυξη είναι υψηλότερη από το μέσο όρο, συγκλίνουμε έστω και σιγά σιγά, έχουμε μεγάλη αύξηση των επενδύσεων, σημαντική αύξηση, δηλαδή τα προηγούμενα 6-7 χρόνια οι επενδύσεις στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί περίπου 80%, όταν στην Ευρώπη μόνο 4-5%, άρα έχουμε σύγκληση, παραμένει ακόμα επενδυτικό κενό, μειώνεται όμως. Αυτό όμως, αν θέλουμε να το πετύχουμε με χαμηλό πληθωρισμό και επίσης με χαμηλότερο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, διότι τα αίτια και του πληθωρισμού και του ισοζυγίου, που είναι πολύ μεγαλύτερα από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι περίπου κοινά. Πρέπει να καταργήσουμε τα εμπόδια.
0: Σε αυτό που είπατε προηγουμένως, να θυμηθώ τα λόγια του συναδέλφου μου Νίκου Φιλιππίδη, τον οποίο προσέχω φυσικά στα οικονομικά.
1: Να τον προσέχετε πάρα πολύ. Το προσέχω και εγώ, να ξέρετε.
0: Ωραία. Μας έλεγε λοιπόν ένα πρωί, πριν από κάποιες ημέρες, ότι κοιτάξτε, ακριβώς αυτό που θίξατε εσείς τώρα, κύριε διοικητά, ότι Έχουμε μεγαλύτερη ζήτηση από το προσφερόμενο προϊόν. Το οποίο προσφερόμενο προϊόν, ας πούμε τα πετρελοειδή, τα εξάγουμε. Να μια αντίφαση, τα εξάγουμε και γράφουμε αυξημένες εισαγωγές. Δηλαδή εννοώ χρημάτων. Και λέμε, α, πάμε πολύ καλά σε αυτό το ισοζύγιο. Αλλά ταυτοχρόνως αυτό προκαλεί, φαίνεται έλλειψη προϊόντος. Έλλειψη δηλαδή σε τέτοιο σημείο του προϊόντος που έχουμε αύξηση εντός της χώρας. Αυτό είναι μια ανισορροπία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αλλά δεν μπορούμε όμως να περιορίσουμε εξαγωγές, διότι αν περιορίσουμε εξαγωγές θα περιορίσουν και οι άλλοι.
0: Ναι.
1: Οπότε όχι. Εγώ είμαι υπέρ του ελεύθερου εμπορίου.
0: Σύμφωνα.
1: Είναι λάθος αυτό που κάνει και η Αμερική και η Κίνα σήμερα, να το πω έτσι απλά. Διότι δημιουργεί τάσεις αυξημένων τιμών και λιγότερης παραγωγής και απασχόλησης. Δηλαδή δημιουργεί στασιμοπλουθυριστικές τάσεις ο προστατευτισμός αυτός που υπάρχει. Και είναι, θα έλεγα, δεν κάνει καλό ούτε στη μία οικονομία ούτε στην άλλη.
0: Άρα εμείς θέλουμε και άλλη μονάδα παραγωγής προϊόντων πετρελαίου.
1: Εμείς θέλουμε μεγαλύτερη παραγωγή στην Ελλάδα. Θέλουμε περισσότερους παραγωγούς και υπηρεσιών και προϊόντων. Να πάρω κλάδους που είναι πιο κοντά στη δική μας αρμοδιότητα, στον τραπεζικό κλάδο. Εμείς δώσαμε πολύ μεγάλο αγώνα με την κυβέρνηση οι τέσσερις συστημικές τράπεζες να αντιμετωπίσουν ανταγωνισμό από τον λεγόμενο πέμπτο πόλο. Φτιάξαμε ένα οικοσύστημα μικρότερων τραπεζών, ισχυρών τραπεζών. Ενοποιήσαμε την Άττικα με την Παγκρίτια, με την Σερών, φτιάξαμε μια τράπεζα πολύ πετυχημένη, ενώ όλοι θεωρούσαν ότι έπρεπε να κλείσει η Άττικα. Επίσης υπάρχει η Όπτιμα σήμερα,
0: υπάρχει
1: η ABB, υπάρχουν οι συνεταιριστικές τράπεζες, είναι όλες υγιείς σήμερα. Αυτή τη στιγμή οφείλω να πω ότι και η πιο απόμακρη συνεταιριστική τράπεζα στην Ελλάδα, στη χώρα μας, εφαρμόζει διεθνή λογιστικά πρότυπα. Δεν θα το βρείτε εύκολα παντού στην Ευρώπη αυτό.
0: Αυτό λοιπόν
1: που κάναμε εμείς στις τράπεζες, να το συστήσουμε όποτε θέλετε, πρέπει να γίνει παντού σε όλη την οικονομία. Χρειαζόμαστε περισσότερους παραγωγούς και υψηλότερη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Τώρα δεν είναι σκόπιμο να αρχίσω και να μιλάω για κλάδους, αλλά αν θέλετε να το πούμε και αυτό μπορούμε να το πούμε.
0: Διότι θα επαναφέρω στη συζήτησή μας αφού κουβεντιάσουμε τις τράπεζες και αυτές τις προτάσεις τις οποίες έκανε η κυβέρνηση του Καναδά, ο πρωθυπουργός Κάρνεϊ.
1: Ο οποίος ήταν και συνάδελφός μου στην τράπεζα της Αγγλίας.
0: Σκοπίμως το αναφέρω.
1: Ένας πάρα πολύ επιτυχημένος και ο οποίος αντιστάθηκε στο Brexit.
0: Ναι.
1: Να ξέρετε,
0: ναι.
1: Καναδός, παρότι ήταν Καναδός και όχι, και όχι Βρετανός. Και τώρα βλέπουμε μεγάλη χαρά την πρόοδό του.
0: Ναι. Και διάβαζα προχθές πάλι με άρθρο ενός άλλου ορθογράφου.
1: Και την ιστορική του ομιλία στα Ηνωμένα Έθνη, αν δεν κάνω λάθος, πριν από μερικούς μήνες.
0: Λοιπόν, και διάβαζα λοιπόν το άρθρο ενός άλλου ορθογράφου, τον οποίο παρακολουθώ, και είναι ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος, το Liberal.
1: Και αυτός εξαιρετικός επίσης.
0: Ο οποίος τον φιλοξένησα στην εκπομπή για να μας παραθέσει τις προτάσεις του Κάρνεϊ.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.
7: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
8: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
7: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
8: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
7: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
9: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
15: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
16: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
17: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
18: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
19: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Δάρη, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στην άνοδο από Σεπόλια ως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Νέα Χαλκιδόνα έως το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών. Καθυστερήσεις που φτάνουν και τα 20 λεπτά σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από κόμβο Φιλής ως κόμβο Ηρακλείου, καθώς και στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας από σήμερα ως και την Τετάρτη. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Δύο νεκροί 35 και 55 ετών και ένα σοβαρά τραυματίας 60 ετών είναι ο απολογισμός του τροχαίου που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή του Κονιακού, στο Δήμο Δωρίδο, στη Φωκίδα. Ένας 30χρονος έχασε τη ζωή του εχθές όταν το επιβατικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε και κινείτο στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού στην περιοχή Μαυραχώματα στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης εξετράπη της πορείας του προσέκρουσε σε κολόνα της ΔΕΗ και τυλίχθηκε στις φλόγες. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε χθες η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ με γκολ του Φεράν Τόρες. Αεροπορικά πλήγματα για ένα τη συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν στο Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες διευκρινίζοντας ότι στόχος τους ήταν μεταξύ άλλων κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Ένα πλοίο τυλιχθήκε στις φλόγες ασθενά του Ορμούς κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Πληροφόρησης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλες και σε όλους, είτε κατοικούμε στην ελλαδική επικράτεια, είτε κατοικείτε στο εξωτερικό και επικοινωνείτε μαζί μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Προχθές την Παρασκευή ο φίλος μου Στέφανος Ζιγούρης, ο Τινέλο αν το θυμόσαστε, από στο Άνω Καλαμάκι, μαζί με τη σύζυγό του την Ντανιέλα που ζουν σήμερα στην Λέρο, πήγε στο Δημαρχείο της Λέρου και εκεί μου λέει, μου στέλνει την καλημέρα του και μου λέει μισό λεπτό να μιλήσεις με την κυρία Λιβανού. Οπότε είναι προϊσταμένη στο Δήμο Λέρο. Οπότε η κυρία Λιβανού με συγκίνησε με τα λόγια της. Καλημέρα σας, κυρία Διονυσία Λιβανού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα σας εύχομαι και καλό καλοκαίρι στη Λέρο και σε όλους σας εκεί. Λοιπόν, κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ. Καλημέρα σας. Εκτάκτως θα σας ακούμε 8 και 30 και 9 και 30. Παρακαλώ, κυκλοφορία. Ηρεμήσαμε καθόλου ή όχι?
12: Άμβε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
12: Καθόλου δεν ηρεμήσαμε. Λόγω και τροχαίων ατυχημάτων και ακινητοποιημένων οχημάτων και απλά αυξημένης κίνησης που δεν μπορώ εγώ προσωπικά να την εξηγήσω εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, πάμε για να τελειώσουμε τον Ιούλιο. Δεν το έχουμε ξανασυναντήσει, θα το θυμάσαι και εσύ, τόσο αυξημένη την κίνηση αυτές τις ημέρες. Για να καταλάβει και ο κόσμος, ας αρχίσουμε από εκεί που είχαμε και τα δύο τροχαία ατυχήματα και ένα ακινητοποιημένο όχημα. Στην άνοδο της Κηφισού, από το Περιστέρι, από τη Λένορμαν, προς τα πάνω, προς τη γέφυρα Χαρνών, χειμερινή εικόνα. Και στο αντίθετο ρεύμα όμως, στο ίδιο ακριβώς κομμάτι, από την Αχαρνών δηλαδή, κατεβαίνοντας προς την Ιερά Οδό. Στην Αττική Οδό είχαμε ένα ακινητοποιημένο όχημα για λίγο, δεν ξέρω για τροχαίο ατύχημα, από τον κόμβο Φιλής και πιο πίσω ακόμα, από τα Άνω Λιώσια, μέχρι να φτάσουμε στον κόμβο Ηρακλείου, πρόβλημα και εκεί. Η Κηφισίας, στο ανωδικό της ρεύμα, ανεβαίνοντας προς το Υγεία, ο ανωδικός άξονας Αρδυτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, η Βασιλής Σοφία, όλα τα κλασικά σημεία, ένα καλό νέο έχουμε σε σχέση με το Σκαραμαγκά. Μπορεί να έχει το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών αρκετή κίνηση, δεν έχει ισχυστού σήμερα. Στο σημείο δεν έχουμε ισχυστού, είστε τυχεροί όσοι διαβείτε αυτό το δρόμο. Προς τα μέσα η λεωφόρος Αθηνών όμως, προς την Αθήνα, θα σας καθυστερήσει. Από το Παλαστάκι Χαϊδάριου μέχρι να φτάσετε στην Θηβών. Κλείνουμε με τον Πειραιά και την Παραλιακή. Ο Πειραιάς είχε πολλή κίνηση, πριν από πολλή ώρα βέβαια. Τώρα έχει μικρές καθυστερήσεις, δεν θα αναφερθώ σε αυτές. Θα αναφερθώ όμως στην Παραλιακή προς τον Πειραιά και συγκεκριμένα από το κτίριο του Sky πηγαίνοντας προς τη Γρηγορίου Λαμπράκη έχετε τη συνήθη καθυστέρηση, δηλαδή περίπου 10 λεπτά με 15 καθυστέρηση. Αυτό είναι, Άρη.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
21: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
22: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
23: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
22: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
24: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, φιλοξενούμε τον κεντρικό τραπεζίτη της Ελλάδος, τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα. Κύριε Διοικητά, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα και πάλι.
0: Για να καταλάβουμε, θα συνεχίσουμε στην αντίληψη όπως την ξεκινήσαμε νωρίτερα. Θέλω να δύο κουβέντες να πω σε ποιο πολιτικό περιβάλλον βρισκόμαστε σήμερα από την έρευνα του Ζαχαρία Ζούπη, όπως δημοσιεύεται της Opinion στο liberal.gr. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα, γράφει ο Ζούπης, της κεντροδεξιάς εξακολουθεί να είναι η αξιοπιστία της ως δύναμη σταθερότητας. Η εμπειρία της περίοδου 15-19 εξακολουθεί να επηρεάζει τη συλλογική μνήμη, ενισχύοντας την αντίληψη ότι η κεντροδεξιά αποτελεί τον ασφαλέστερο πόλο διακυβέρνησης. Ωστόσο, το ίδιο αυτό πλεονέκτημα κρύβει και μια αδυναμία. Ανωκατελεία. Η πολιτική της υπεροχή αποδίδεται πολύ περισσότερο στην αδυναμία της αντιπολίτευσης και στην έλλειψη αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης παρά στις δικές της επιδόσεις, δηλαδή της κεντροδεξιάς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι πολίτες, λέει ο Ζούπης, δεν ζητούν μια περισσότερο ιδεολογική ή συντηρητική κεντροδεξιά. Αντίθετα, προκρίνουν έναν συνδυασμό φιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων, κοινωνικής ευθύνης, πατριωτισμού και αποτελεσματικής διακυβέρνησης. Αντίστοιχα, ως βασικές αξίες αναδεικνύονται το κράτος δικαίου, η οικογένεια, η ασφάλεια, η κοινωνική αλληλεγγύη και η οικονομική ελευθερία, αποτυπώνοντας την απέτηση για μια παράταξη που θα συνδυάζει ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή. Τούτων δοθέντων λοιπόν είναι μια κατά την άποψή μου αξιόπιστη προσέγγιση το τι είναι σήμερα το πολιτικό μας περιβάλλον. Κύριε διοικητά, ας γυρίσουμε λοιπόν σε αυτό που λέμε μεταρρυθμίσεις. Στον φιλελεύθερο χαρακτήρα να ανοίξουμε τις αγορές μας, γιατί να με συγχωρείτε, δεν ξέρω ποια είναι η δική σας έτσι προσέγγιση, αλλά τώρα με συμφωνίες κυρίων, να κάνουμε μια συμφωνία κυρίων, αλλά νομίζω ότι ουσιαστικότερο είναι να ανοίξουμε τις αγορές. Σε ποιους τομείς, κύριε διοικητά, σε συνδυασμό με αυτά που λέγαμε για τον Καναδά προηγουμένως?
1: Καλό είναι να μιλάμε και να συνεννοούμαστε και να συμφωνούμε, αλλά δεν αρκεί. Αυτό είναι, όπως λέμε, αναγκαία, αλλά δεν είναι επαρκή συνθήκη. Επαρκή συνθήκη, και αυτό λέω με τα λέγω γνώσεως και δεν το αντιμετωπίζουμε μόνο εμείς, αλλά όλες οι χώρες του κόσμου. Ήθελα να σας πω πριν που μου λέγατε για τον Καναδά, ότι εμείς κάθε δύο μήνες συναντιόμαστε περίπου 70 διοικητές από όλο τον κόσμο στην BIS, στην Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών στη Βασιλεία, και ανταλλάσσουμε απόψεις για την παγκόσμια οικονομία. Είναι κοινά τα προβλήματα. Η μεταρρυθμίση σήμερα είναι το νούμερο. Ένα, εάν θέλουμε να διατηρήσουμε οικονομική ανάπτυξη με χαμηλό πληθωρισμό και με περιορισμένα ελλείμματα, οι μεταρρυθμίσεις είναι το βασικό. Τι σημαίνει μεταρρυθμίσεις? Μεταρρυθμίσεις σημαίνει πράξεις που κάνουμε για να μπορέσουμε να αυξήσουμε περισσότερο την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, και να αυξήσουμε επίσης την παραγωγικότητα. Την παραγωγικότητα της εργασίας. Σήμερα, όταν λέμε παραγωγικότητα της εργασίας, δεν λέμε να βάλουμε τον κύριο πρωτοσάλτε να δουλεύει περισσότερο. Θέλουμε όμως να έχει καλύτερα μικρόφωνα, καλύτερη τεχνολογία. Αυτό για να γίνει θέλει επενδύσεις, και επίσης θέλει μια ίσως καλύτερη οργάνωση στον χώρο της δουλειάς. Να το πω έτσι, σας έδωσα τώρα ένα μικρό παράδειγμα για να δείτε τι σημαίνει μεταρρυθμίσεις. Στη μακροοικονομία, μεταρρυθμίσεις σημαίνει αυτό που είπα τώρα για την Ελλάδα που θέλουμε. Οπωσδήποτε πρέπει να δούμε πού υπάρχουν εμπόδια σήμερα εισόδου σε κλάδους παραγωγής, ιδιαίτερα διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, και να τα καταργήσουμε όλα. Θέλουμε χαμηλό πληθωρισμό? Δεν παίζουμε εδώ. Εδώ δεν μπορείς να θέλεις και το μεν και το δε. Δεν γίνεται. Θέλεις χαμηλό πληθωρισμό? Θέλεις χαμηλότερο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών? Πρέπει να απελευθερώσεις την οικονομία από δεσμά.
0: Δηλαδή, ως τον Καναδά, ας πούμε, σκέφτηκαν βλέποντας ότι παράγουν πρωτογενώς προϊόντα αξίας 100 δις. Δηλαδή, εισπράττει ο Καναδάς 100 δις από τα προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής, αλλά τα οποία όταν θα μπουν επεξεργασμένα μέσα, όταν μπουν τυποποιημένα, ο Καναδός πολιτής θα χρησιμοποιώνει 2 και 3 φορές σε σχέση με τα 100 δις που εισπράττει. Άρα, λοιπόν, θα κάνει προτείνει να κάνουν περισσότερες αγορές. Δηλαδή, δεν ξέρω, πάει το μυαλό μου. Μπορούμε, αντέχουμε να κάνουμε μια άλλη αγορά του Ρέντι? Σχηματικά τα λέω όλα αυτά. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Προσπαθώ να πω πώς αλλιώς μπορούμε να πετύχουμε τη μείωση των αγορών, τη μείωση των τιμών, και ταυτοχρόνως να αυξήσουμε και τους μισθούς των εργαζομένων, που θα το δούμε σε λίγο.
1: Μια και αναφερθήκατε στον πρωτογενή τομέα στον Καναδά, ένα από τα καλά που βγήκε από την υπόθεση ο ΠΚΠ, γιατί βγήκαν και καλά, βγήκαν ότι πόσες δυνατότητες υπάρχουν στον αγροτικό τομέα να αυξήσουμε την παραγωγή και την παραγωγικότητα. Δηλαδή, έχει τωθεί το θέμα των θερμοκηπίων. Για ποιο λόγο η Ολλανδία, που είναι χώρα που δεν έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας για αγροτικά προϊόντα, είναι τόσο παραγωγική και εμείς είμαστε τόσο λιγότερο παραγωγικοί από την Ολλανδία? Η Ολλανδία έχει γεμίσει θερμοκήπια τη χώρα αυτή. Εμάς εδώ τα θερμοκήπια είναι η εξαίρεση παρά ο κανόνας. Για ποιο λόγο? Να δούμε δηλαδή ακριβώς τι φταίει στην αγροτική παραγωγή και δεν παράγουμε προϊόντα τα οποία θέλει η αγορά, θέλει η διεθνής αγορά. Ναι. Ένα απλό παράδειγμα σας λέω. Η παραγωγικότητα στον αγροτικό τομέα μπορεί να αυξηθεί πάρα πολύ, και μαζί να αυξήσει και τον εθνικό μεσόωρο της παραγωγικότητας, άρα να έχουμε δυνατότητα υψηλότερων πραγματικών μισθών.
0: Τώρα
1: απλό παράδειγμα σας λέω.
0: Τώρα έχω ένα άλλο παράδειγμα από το άρθρο του Κώστα Στούπα, πάλι στο libera.gr. Το 2025 πετάξαμε στα σκουπίδια περίπου 1870 γιγατόρες καθαρής ενέργειας, το 6,6 της παραγωγής ΣΑΠΕ, διπλάσιο από το 2024. Διότι δεν έχουμε αυτό που λέμε αποθήκευση στον βαθμό εκείνο και αντλησιοταμίευση, όπως κάνει η γειτονική μας Βουλγαρία. Υπάρχουν δυνάμεις στην Ελλάδα που δεν θέλουμε μπαταρίες, που δεν θέλουν μπαταρίες, ας πούμε. Δεν
1: το γνωρίζω αν υπάρχουν δυνάμεις. Ενδεχομένως να υπάρχουν δυνάμεις, διότι εάν βάλεις μπαταρίες, τότε ενδυναμώνεται η παραγωγή ανανεώσιμων πηγών. Δεν χρειάζεται να πετάξουμε, θα μειωθούν οι τιμές, Άρα ενδεχομένως κάποιοι να ενοχλούνται αν μειωθούν οι τιμές. Και το βλέπουμε και σε άλλες χώρες αυτό το πράγμα. Βλέπουμε άλλες χώρες που δεν θέλουν να. Δεν θέλω όνομα. Ας το πω έτσι, δεν θα πω όνομα χώρας. Βλέπετε χώρα η οποία αρνείται αγωγό που θα την ενώσει με άλλες χώρες και θα της δημιουργήσει πολύ χαμηλότερες τιμές ενέργειας. Δεν το θέλει. Ανθίσταται. Δεν ανθίσταται η χώρα, ανθίσταται ορισμένοι. Βεβαίως λοιπόν υπάρχουν και στην. Αυτό που είπε ο κύριος Τούπας είναι πάρα πολύ σωστό. Ενώ έχουμε προχωρήσει σε παραγωγή φωτοβολταϊκών, ανεμογεννητριών, δεν προχωρήσαμε επαρκώς σε αποθηκευτικούς χώρους και σε δίκτυα. Τώρα με χαρά.
0: Παρά το γεγονός ότι το 26 πουλήσαμε ρεύμα στο μεταξύ. Δεν είσαμε
1: δει.
0: Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα στη σχέση. Έχει στοιχεία.
1: Ναι, αλλά όταν έχουμε
0: εχθρικό. Με το 22-23.
1: Το καλοκαίρι, όταν υπάρχει πολύ ζέστη, τα φωτοβολταϊκά δουλεύουν στο φουλ και για να μην πέσει το σύστημα. Ας το πω έτσι, εξαφανίζουμε ενέργεια.
0: Πετάμε ενέργεια.
1: Να το πω, για να μην πέσει το σύστημα. Ενώ θα μπορούσε αυτή η ενέργεια να αποθηκευτεί ή να, μέσω δικτύων να διοχετευτεί αλλού. Άρα λοιπόν, πρέπει να επενδύσουμε τώρα πάρα πολύ σε αποθηκευτικούς χώρους και σε δίκτυα. Με χαρά, βέβαια, άκουσα ότι όλα τα νησιά πια θα συνδέονται με την υπηρετική Ελλάδα. Αυτό είναι σημαντικό. Αλλά αυτό είναι ένα ευρύτερο θέμα που αφορά την ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης, διότι εκεί η αγορά ενέργειας της Ευρώπης επίσης έχει πρόβλημα. Δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Και εκεί δεν υπάρχουν επαρκείς διασυνδέσεις. Δηλαδή, αν δείτε τον ενεργειακό χάρτη του βορρά της Ευρώπης και του νότου, θα δείτε πόσες διασυνδέσεις έχει ο βορράς μεταξύ των χωρών του βορρά, ενώ πόσο λίγες διασυνδέσεις έχουμε εμείς στο νότο.
0: Ας πούμε, ο τουριστικός τομέας, είπατε προηγουμένως και έχω κρατήσει τώρα, η εμβληματική πρόταση είναι η εξής: να ανοίξουμε την αγορά, να μπουν ξένοι επενδυτές. Φαντάζομαι. Δηλαδή,
1: έχει ανοίξει ήδη και μπαίνουν. Δηλαδή, ναι. Αυτή τη στιγμή οι εισαγωγές κεφαλαίου στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια είναι πολλαπλάσεις από το παρελθόν. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα.
0: Έχετε έρευνα.
1: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Η Τράπεζα της Ελλάδος μας
0: έχει. Έχετε έρευνα αυτό πόσο συμβάλλει στην αύξηση των μισθών.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Αυτό συμβάλλει διότι.
0: Αν απηχεί σε όλο το εύρος της κοινωνίας ή μόνο σε ένα κομμάτι της κοινωνίας, κύριε Στουρνάρα.
1: Κοιτάξτε,
0: το θέμα των μισθών. Δηλαδή, λοιπόν, απλώνεται αυτό το πράγμα στο.
1: Αν θέλετε συζήτηση για μισθούς, βεβαίως. Μισθούς μπορούμε να πούμε πόσο αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, πόσο αυξάνεται ο μέσος μισθός. Έχουμε σημαντική αύξηση από τα τελευταία 6-7 χρόνια, κυρίως του κατώτατου μισθού, σε πραγματικούς όρους, έχει αυξηθεί πολύ πάνω από τον πληθωρισμό. Ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί περίπου το μισό από ότι ο κατώτατος. Δηλαδή έχει αυξηθεί όμως και ο μέσος. Ο μέσος μισθός τα τελευταία χρόνια, ο μέσος μισθός σε εισοδήματα πλήρους απασχόλησης αυξάνεται, ο πραγματικός μισθός, δηλαδή διορθωμένος για τον πληθωρισμό, περίπου 1% το χρόνο. Όσο αυξάνεται και η παραγωγικότητα δηλαδή. Άρα είναι ένας κανόνας θετικός αυτός. Θα μου πείτε, δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν τα βγάζουν πέρα. Βεβαίως και υπάρχουν. Γι' αυτό και η κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης θα πρέπει να εστιαστεί στους ευάλωτους. Και οι δυνατότητες υπάρχουν τώρα, διότι υπάρχουν. Πάμε πολύ καλά δημοσιονομικά. Δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος μετά από προσπάθειες πολλών ετών. Η Ελλάδα σήμερα δημοσιονομικά πηγαίνει εξαιρετικά.
0: Ναι. Θα κάνω ένα μικρό διάλειμμα εδώ και μετά θα επικαλεστώ τον κύριο Κουτεντάκη. Αν δεν κάνω λάθος, έγραψε ένα άρθρο χθες στην εφημερίδα Καθημερινή και θα πάρω μια παράγραφο στην κριτική που κάνει στην κυβέρνηση δηλαδή. Τα λέμε σε λίγο. Να επαναλάβω λοιπόν. Πιστοποίηση για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών νομικής του Πανεπιστημίου Κύρης στην Ελλάδα από την Εθνική Αρχαία Ενότητα της Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο 2026. Η Ελλάδα καλωσορίζει πλέον ένα πρόγραμμα πρότυπο βασισμένο στην ακαδημαϊκή αριστεία της νομικής σχολής του Κιλ, η οποία αναγνωρίζεται σταθερά στο top 100 παγκοσμίως για τις διεθνείς προοπτικές της. Το τετραετές πρόγραμμα προσφέρει κάλυψη όλων των κλάδων του ελληνικού δικαίου, ιδιωτικό, δημόσιο, ποινικό, με δυνατότητα εξειδίκευσης και στο αγγλικό δίκαιο. kil.edu.gr. Το Πανεπιστήμιο Κιλ βρίσκεται στην οδό Ιπποκράτους στον αριθμό 33.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Υποκράτους 33.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μέρος της συζήτησής μας, κύριε Στουρνάρα. Γράφει λοιπόν, έγραφε χθες ο κύριος Φραγκίσκος Κουτεντάκης, το μεάρχης οικονομικών στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, στους ελασίτες του Αλέξη Τσίπρα, τα εξής. Αξίζει τέλος να θυμόμαστε κάτι που σπάνια ακούγεται στον δημόσιο διάλογο. Τα σημερινά δημοσιονομικά περιθώρια, λέει ο κ. Κουτεντάκης, δεν είναι προϊόν κάποιου οικονομικού θαύματος της τελευταίας εξαετίας. Βασίζονται στη μεγάλη δημοσιονομική προσαρμογή της προηγούμενης περίοδου, στα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα που επιτεύχθηκαν το 2018, στη ρύθμιση του δημοσίου χρέους και στην έξοδο της χώρας από τα μνημόνια. Αυτό το δημοσιονομικό επίτευγμα αξιοποιείται σήμερα από την κυβέρνηση, η οποία επιχειρεί να το παρουσιάσει ως δικό της. Δηλαδή μας λέει ο κ. Κουτεντάκης ότι αυτά τα 6 χρόνια δεν έγινε τίποτα. Έκατσε στο πλεόνασμα που άφησε ο Τσίπρας, έκατσε ο Μητσοτάκης και οι κυβερνήσεις του πάνω στο πλεόνασμα και ζούμε από το πλεόνασμα, δηλαδή κύριε Στουρνάρα.
7: Κοιτάξτε,
6: για να καταλάβω τι λέει ο κύριος Κουτεντάκης.
7: Τον κύριο Κουτεντάκη τον γνωρίζω καλά. Ναι. Ο κύριος Κουτεντάκης είναι γνώστης. Δεν είναι άνθρωπος που μπορείς κάποιος να τον.
6: Η παράγραφος αυτή με εντυπωσίασε, να σου πω την ίδια.
7: Κοιτάξτε, δεν είναι όμως δίκαιο αυτό που λέει, διότι πράγματι έχει κάπου δίκαιο ότι υπήρξε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, αλλά γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν μέρος της λύσης από το 10 και μετά, και το Πασόκ δεν ήταν μέρος της λύσης. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μέρος της λύσης μετά το πρώτο εξάμηνο. Άρα, αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, από τη στιγμή που αρχίσαμε να συνειδητοποιούμε τι έγινε και μπήκαμε σε πρόγραμμα, όλες οι κυβερνήσεις συνέβαλαν στο να λύσουμε τις. Ναι. Αλλά δεν μπορείς όμως να γνωρίσεις και τι έγινε από το 19, που είναι η σημερινή
6: αυτό
7: κυβέρνηση.
6: Από το 19 ως σήμερα.
7: Να σας πω, ναι. Από το 19 οι επενδύσεις ήταν το 11% του ΑΕΠ. Σήμερα είναι περίπου το 18% του ΑΕΠ. Μόνο και μόνο, επειδή ξέρω τον κύριο Κουτεντάκη θα τον ενδιέφερε πόσο πολύ έχουν αυξηθεί οι επενδύσεις. Έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση των επενδύσεων. Το γεγονός ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή θεωρείται παγκοσμίως μια ιστορία μεγάλης επιτυχίας, ανεπάντεχης επιτυχίας, σε πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται και στην τρέχουσα κυβέρνηση. Βεβαίως οφείλεται και στις προσπάθειες που κάναμε, γιατί και εγώ ήμουν μέρος μιας κυβέρνησης τότε, και η Νέα Δημοκρατία συμμετείχε στην τρικομματική κυβέρνηση 12-15, αν θυμόσαστε καλά.
6: Αλλά το υπερπλεόνασμα οφείλεται στο ότι μαζεύτηκαν τα λεφτά των 10, υπερφορολογηθήκαμε και σε αυτή την εξαετία αυτή μια άλλη φορολογική πολιτική δεν έδωσε κανένα αποτέλεσμα. Τίποτα.
7: Μα πώς, αφού έχουν μειωθεί.
6: Πρώτα απ' όλα, συνέβη ή δεν συνέβη αυτή η φορολογική πολιτική, κύριε διοικητά?
7: Καταρχήν, έχουμε μια πολύ μεγάλη μείωση των φόρων. Έχουμε μια πολύ μεγάλη μείωση των εισφορών κοινωνική ασφάλιση. Έχει ανασάνει η οικονομία. Πώς νομίζετε ότι αναπτυσσόμαστε με 2% τώρα, ενώ αναπτύσσεται με 0,9%?
6: Θέλουμε παραπάνω, εννοείται. Θέλουμε παραπάνω, εννοείται. Φορολογική ελάβευση δεν το συζητούμε.
7: Βεβαίως,
6: αλλά όχι ότι δεν συνέβη το παραμικρό. Αυτό είναι. Γι' αυτό λέω ότι πώς κάνει αν θέλουμε, τελικά.
7: Εάν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί, πρέπει να αντιμετωπίζουμε την αλήθεια όπως έχει. Να μην απαξιώνουμε, κανένα. Όλοι συνέβαλαν μετά την κρίση, από το 10 και μετά, και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ συνέβαλαν στο να βγούμε από τη στενοπό. Άρα λοιπόν.
6: Πρώτα απ' όλα ψήφισαν. Είμαστε... Μισό λεπτό, κύριε Διοικητά, αλλά πρώτα απ' όλα τον Αύγουστο του 2015 ψήφισαν το τρίτο αχρίαστο μνημόνιο κόστος 100 δις. Το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και καλώς το ψήφισε. Αλλιώς θα είχαμε περιπέτειες, έτσι δεν είναι?
7: Και βέβαια θα είχαμε περιπέτειες. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Σαφώς γίνανε λάθη. Ναι. Σαφώς γίνανε λάθη το πώς μπήκαμε στην κρίση. Γίνανε λάθη κατά τη διάρκεια της κρίσης και από τους εταίρους μας και από εμάς. Όμως το αποτέλεσμα μετράει. Ναι. Και το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ θετικό για την Ελλάδα.
6: Ας ξαναγυρίσουμε τώρα στο ζητούμενο. Μην χαθούμε στο παρελθόν. Δεν είναι.
7: Ακριβώς.
6: Ναι. Ας ξαναγυρίσουμε στο. Είπατε, το βασικό είναι ότι πρέπει να ανοίξουμε κι άλλο τις αγορές. Αυτό που ζητάει η κοινωνία. Ξέρετε. Να μπορώ να το πω βιωματικά, τώρα μια που έχω απέναντί σας. Είπατε προηγουμένως να ανοίξουν οι αγορές. Αυτού του να ανοίξουν αγορές, εγώ που σήμερα είμαι στα 63 μου, στα 30, το νιώσα βιωματικά. Το έζησα βιωματικά. Από εκεί που είχαμε κάποιες εφημερίδες που θα μπορούσαμε να μεταγραφούμε τότε, να πάμε από τη μια εφημερίδα στην άλλη και μια κρατική ραδιοτηλεόραση με 2-5 σταθμούς, ξαφνικά βρεθήκαμε σε ένα καθεστώς περιβάλλον ιδιωτικής τηλεοράσεως και ιδιωτικής ραδιοφωνίας και είχαμε. Τους εργοδότες να μας καλούν εκείνοι να πάμε να δουλέψουμε προσφέροντάς μας παραπάνω μισθούς. Αυτό το ζήσαμε εμείς. Εγώ είμαι στην ευτυχή συγκυρία που έτυχα στη δική μου γενιά να ζήσουμε το άνοιγμα της αγοράς. Αυτό που το οποίο επιθυμώ πραγματικά για τους νέους ανθρώπους σήμερα, για να καταλάβουν τι θα πει να σε ψάχνει, να μην ψάχνεις εσύ τον εργοδότη, να σε ψάχνει ο εργοδότης να σε πάρει για να πας να δουλέψεις και να προσφέροντάς σου επιπλέον παραπάνω μισθό. Αυτό πρέπει να το δούμε σε πολλά επαγγέλματα.
7: Ακριβώς. Νομίζω σήμερα ένας από τους κανόνες είναι ότι ο περισσότερος ανταγωνισμός κάνει καλό. Μπορεί να θίγονται λίγοι, οι πολλοί όμως ωφελούνται. Αυτός είναι ένας κανόνας παγκόσμιος.
6: Ναι, αλλά αυτό
7: η πολιτική οικονομία.
6: Μου άρεσε που λέτε αυτό το λίγονται λίγοι.
7: Ακριβώς. Λοιπόν, η πολιτική
6: πρέπει
7: οικονομία.
6: Πρέπει να τελειώνει και αυτό ότι θίγονται οι λίγοι.
7: Λοιπόν, αυτό το λέει η πολιτική οικονομία των μεταρρυθμίσεων. Ναι. Θέλεις μεταρρυθμίσεις. Θέλεις να ωφελήσεις τους πολλούς. Δεν μπορείς να τους ωφελήσεις όλους. Κάποιοι θα θυγούν. Μπορείς όμως και αυτοί που θα θυγούν να θυγούν λίγο και να ωφεληθούν πάρα πολύ, διότι το άνοιγμα των αγορών θα σου δημιουργήσει μια ευκαιρία για όλους. Άρα λοιπόν, ανταγωνισμός.
6: Θα θυγούν νομίζω... λίγοι οι οποίοι τα έχουν αυτό που λέμε στην καθομιλουμένη σχιαγμένα, κύριε.
7: Κοιτάξτε,
6: ναι,
7: θέλετε εκείνη... πεδίο δόξης λαμπρών, ναι, για συνενέσεις πολιτικές. Ορίστε που θέλουμε. Να συνενέσουν όλα τα κόμματα ή τουλάχιστον τα συστημικά κόμματα που ενδιαφέρονται για την ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδος, να ανοίξουμε, να κάνουμε ένα. Να το πω έτσι όπως το λέμε, θα μου συγχωρήσει την έκφραση που το λένε στο χωριό μου, ένα review ξανά, όπως είχαμε κάνει παλιότερα, να δούμε τι εμπόδια υπάρχουν σήμερα στο να μπορούν να μπουν νέες επιχειρήσεις, νέοι επιχειρηματίες, είτε από την Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, σε αρκετούς κλάδους και τομείς της οικονομίας.
6: Είτε από το εξωτερικό, εννοείται.
7: Είτε από το εξωτερικό. Βεβαίως.
6: Ναι. Ωραία.
7: Βεβαίως.
6: Τώρα, κλείνοντας, να θίξουμε λίγο και το θέμα των τραπεζών. Είπατε ότι επί της διοικήσεώς σας φτιάξατε ένα περιβάλλον επί της ουσίας τραπεζών που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα. Οι οποίες να βοηθήσουν, να ενισχύσουν την οικονομία. Ακούγεται όμως από κάποια άλλα κόμματα της αντιπολιτεύσεως ότι θα ήθελαν και μία τράπεζα, έτσι όπως το καταλαβαίνω, στο μη συστημική, σε ένα μοντέλο, σε αναπαραγωγή ενός μοντέλου, να πηγαίνει αλαμπρατσέτα ο πολιτικός στον διοικητή της τραπέζης και να του λέει δώσε δάνειο στον επιχειρηματία, γιατί είναι φίλος μας.
7: Υπήρχαν αυτά στο ναι, παρελθόν και ήταν μέρος του προβλήματος. Αυτά υπήρχαν στο παρελθόν. Ναι, ναι. Θα έλεγα.
6: Φαντάζομαι δεν είναι το μοντέλο
7: δεν,
6: αυτό που έχετε,
7: στο, μόνο
6: που έχετε φτιάξει να κάνει ένα τέτοιο πράγμα.
7: Κοιτάξτε να δείτε. Η Τράπεζα της Ελλάδος, πέρα από ότι τα προηγούμενα χρόνια συνέβαλε στο να παραμείνει η Ελλάδα στο ευρώ, στο να έχουμε μια ομαλή πορεία, και αυτό που δεν ξέρει πολλής κόσμος είναι ότι ξεκαθάρισε και τους σκελετούς από το τραπεζικό σύστημα. Και υπήρχαν πολλοί. Δεν είναι απλό αυτό. Αυτή τη στιγμή σήμερα το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι πεντακάθαρο. Δεν υπάρχουν σκελετοί.
6: Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Φόρος πρέπει, δηλαδή εγώ ακούω τώρα μια κριτική και από το Πασό και από την πλευρά Τσίπρα, ότι κάτι να κάνουμε πάλι με τις τράπεζες που έχουν κερδοφορία, που μοιράζουν, που κάνουν, που αντλούν χρήματα από τους πολίτες, που βάζουν υπερβολικές χρεώσεις. Αυτό το τραπεζικό σύστημα αντέχει τέτοιου τύπου έτσι αντιρρήψεις?
7: Θα σας πω,
6: κύριε Διοικητά.
7: Καταρχήν, το τραπεζικό σύστημα δεν ήταν αυτό το οποίο δημιούργησε την κρίση στην Ελλάδα. Η κρίση στην Ελλάδα ήταν δημοσιονομική. Σε αντίθεση με τις άλλες χώρες, Ιρλανδία για παράδειγμα, η κρίση στην Ιρλανδία ήταν τραπεζική. Η κρίση στην Κύπρο ήταν τραπεζική. Εκεί οι τράπεζες μόλυναν το δημόσιο.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
10: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
9: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
10: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
8: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
12: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
13: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν.
14: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
15: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
16: Η μερούλα.
15: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
17: Μύρισε όλη η γειτονιά.
18: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
19: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
20: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
21: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
22: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
23: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
24: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
25: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
26: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
25: Σκέψου, πράκτικα.
27: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
28: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
29: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
27: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
28: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
29: Φοβάμαι.
28: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
27: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
28: Μπράβο!
29: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
1: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
0: Δράση.
1: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
1: Συνεργάσου με την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
1: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
3: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε

0: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.

Καλημέρα, παιδες Ελλήνων, είτε παιδες Ελλήνων. Καλημερούδια σας λοιπόν από το Δυτικά FM, μέσα από το Αγρίνιο, το οποίο καλά τώρα καταλαβαίνετε αυτές τις μέρες τι θερμοκρασία έχει σηκώσει. Και μιλάμε, χτύπησε σαραντάρια. Η κατσούλη μου που έμεινε εσύ εδώ, έκανε κανένα μπανάκι αυτό το Σαββατοκύριακο εδώ, και επί τα αυτά, κάτω από τα αρκοδίσιον, ούτε που κουνιώσουν δηλαδή, ούτε μέχρι τον μπαλκόνι ένα πράγμα. Τύπου τη δηλαδή, μέσα τα κεφάλια, παιδιά. Εγώ να σας πω την αμαρτία μου, πήρα τώρα πίσω μου και τα βουνά μπροστά μου και πήγα στη γενέτειρα, Κατσούλη, για να μην λέτε εσείς ότι δεν θα ανακάλυπτα εγώ από πού έλκει την καταγωγή του κύριος Κατσούλης. Με το δίκιο τους λοιπόν ο κόσμος εκεί να μου λένε πού είναι ο Κατσούλης, καλημερίζουμε το όμορφο ιστορικό δροσερό Περδικάκι. Αυτά είναι. Είναι Περδικακιώτης λοιπόν, καταλάβατε. Γιατί, γι' αυτό και αυτή την κορμοστασιά ο Κατσούλης, ας πούμε, όπως έχουν όλες οι Περδικακιώτησες και οι Περδικακιώτες που περπατάνε καμαρωτά σαν τους Πέρδικες. Αυτός είναι ο Πέρδικος που έχω εγώ εδώ, καταλάβατε τώρα. Καλημέρα, καλημέρα στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία, σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, στα νησάκια που έχουμε γύρω-γύρω, στις θάλασσές μας, στα βουνά μας, σε όλο τον κόσμο που είναι εκεί στα ορεινά και μας ακούει και μας περιποιήθηκε στο Περδικάκι. Τι να πω, δηλαδή περάσαμε καταπληκτικά, κάναμε κάτι καταπληκτικά βιντεάκια μέχρι πήγα γιάρμεγμα. Ήταν ώρα γιάρμεγμα, είχα να το κάνω αυτό χρόνια και κόντευα να ξεχάσω πώς είναι. Γιατί μην ξεχνάτε, εμείς εδώ. Α, κάνει έτσι ο Κατσούλης, παιδιά. Ξέρεις και εσύ να αρμέγεις, τώρα αυτό θα μου πεις τώρα. Τώρα θα μου πεις εσύ ότι ξέρεις και κάτι τέτοιο. Δηλαδή, μπράβο Κατσούλη, χαίρομαι. Δηλαδή, άμα σε αμολύσω πάνω στα βουνά του Περδικακίου, δεν έχεις πρόβλημα να ζήσεις. Βέβαια, το μεγάλο πρόβλημα στα ορεινά δεν είναι μόνο. Ότι τι ωραία που έχει δροσιά, που μπορούμε να φάμε, να πιούμε, να κοιμηθούμε, να φιλοξενηθούμε, να τραταριστούμε, γιατί έχουμε και αυτά. Αλλά είναι το γεγονός ότι κυκλοφορεί λύκος. Και μάλιστα μία από τις κυρίες εκεί κάποια στιγμή τον είδε και μπροστά της στο λύκο, μέσα στο δρόμο, και τον φωτογράφησε κιόλας. Γιατί σταμάτησε και την κοιτούσε. Πώς δεν κατέβηκε να τον χαιρετήσει κιόλας, να αλλάξουν και επίσκεψη στο σπίτι. Και οι κτηνοτρόφοι με το δίκαιο τους οι άνθρωποι, έτσι ξέρετε, τι λένε, ότι έχουμε τεράστια θέματα με τους λύκους. Είτε αυτός είναι στο Θέρμο, είτε είναι στο Ξηρόμερο, είτε είναι στο Βάλτο, στο Περδικά για πάνω, δεν ξέρω σε ποιες άλλες περιοχές, τους έχουν αποδεκατεί στα κοπάδια. Και πρέπει αυτό η πολιτεία πια να το δει πάρα πολύ σοβαρά υπόψη, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι τυχαία πάνω στα βουνά που έχουν τα κοπάδια τους, και με τη ζωνόσο και με όλα αυτά και με το λύκο από κοντά, βλέπετε τι γίνεται. Θα μου πεις τώρα, Σιλαοπόδη, δεν πρέπει να ζήσει ο λύκος? Φυσικά και πρέπει να ζήσει ο λύκος, να ζήσει στο φυσικό του περιβάλλον. Όταν εμείς οι άνθρωποι πάμε και γεμίζουμε τον τόπο ανεμογεννήτριες και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δεν είναι της προκοπής. Λοιπόν, στους Περδικακιώτες και στις Περδικακιώτισσες, ιδιαίτερως στο Σύλλογο Πανταχού Περδικατικιωσών, το είπα σωστά, σιγά να μην το είπα. Στα κορίτσια στέλνω την καλημέρα μου, στην κυρία Σοφία, στην κυρία Μάνθα, στην Αλέκα, στη Μαρία, στη Λιάνα, μην ξεχάσω καμία, στη Θάλια, δηλαδή τώρα, κορίτσια, σε όλο το Περδικάκι. Έκοψα και χλωρότουρτα χτες, δεν ξέρω αν το είδες. Ήρθε η Μαρία και έφερε, παιδιά, ένα χλωρότυρι. Δηλαδή δεν μπορώ να σας περιγράψω για τσαλαφούτη, τσακίστηκα στο φαΐ. Αλλά πέρα από εκεί όμως, επειδή δεν είχαμε, είχε γενέθλια το κορίτσι μας και θέλουμε να του πούμε από εδώ χρόνια πολλά, και επειδή δεν είχαμε τούρτα εκείνη την ώρα, κόψαμε χλωρότυρι, βάλαμε και ένα κερί από πάνω. Χλωρότουρτα, λέω. Αυτά είναι. Κατσούλες, κόψω και σε μια χλωρότουρτα αύριο μεθαύριο. Ωραία, περάσαμε. Να πάτε στο Περδικάκι να το ευχαριστηθείτε. Μπορείτε και να μείνετε άμα θέλετε, και να φάτε και να πιείτε και όλα, και μην ακούτε κάποιους που λένε τι να δεις στο Περδικάκι, αλήθεια τώρα. Εσείς, επειδή μπορεί να είστε κάποιοι από διπλανά χωριά, δεν πρέπει να στηρίζουμε και τα διπλανά χωριά της περιοχής? Γιατί είδα και ένα τέτοιο μήνυμα από έναν κύριο. Τι να βρω στο Περδικάκι? Εγώ γιατί τα βρήκα όλα, λέω, στο Περδικάκι, και να φάω και να πιω και να κοιμηθώ και να περάσω καλά και να κάνω τις βόλτες μου και όλα. Λοιπόν, αυτό θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Θα πηγαίνουμε και θα επισκεπτόμαστε όλες τις περιοχές του νομού Ετωλοακαρνανίας. Οπότε μέσα από όλα αυτά που θα λέμε, θα βλέπουμε και θα ανεβάζουμε, θα σας καλούμε και εσάς να έρθετε. Γιατί πρώτα στηρίζουμε τον τόπο μας και μετά όλα τα υπόλοιπα. Δεν ξέρω αν έχεις διαφορετική άποψη, αγαπητή Νάντια Ντούβαλη, που μας παρακολουθείς αυτή την ώρα. Βέβαια, εσείς μπορείτε να μας καλείτε 2-6-41-0-39-4-10-39-4-11. Σήμερα που είναι τα ηλιός και γυρίζει ο καιρός αλλιώς, σήμερα που γιορτάζει ο Ηλίας και η Ηλιάνα, και εμείς στέλνουμε χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Στον Ηλία τον Παπαγιανόπουλο, καλημέρες και χρόνια πολλά. Στον Ηλία τον Ιφαντή, να στείλουμε επίσης χρόνια πολλά. Να στείλουμε χρόνια πολλά στον Ηλία τον Λιγνό. Στην Ηλιάνα, μια φίλη που έχω εγώ εδώ,
Και σήμερα, εκτός από όλα αυτά, είναι και η Διεθνής ημέρα Σελήνης, χώρια που είναι η Παγκόσμια ημέρα σκακιού. Και εμείς έχουμε ένα τεράστιο σκάκι εκεί στις, πώς το λένε, στο σταθμό του τρένου, του παλιού τρένου. Λοιπόν, υπάρχει ένα ωραίο σκάκι, μαρμάρινο, με δύο ωραία παγκάκια, το οποίο δεν ξέρω και εγώ πόσο μας κόστησε. Αλλά πολύ καλά κάναμε και το φτιάξαμε, την ώρα που έχουμε και άλλα πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσουμε μέσα στο Αγρίνιο. Αλλά να μην γκρινιάξω τέτοια ώρα, δεν είναι η ώρα ακόμα, είναι νωρίς. Παντελή Καρατζόλη, καλημέρα, όμορφη μέρα και καλή εβδομάδα με δύναμη και αισιοδοξία. Λέει και ο Γιάννης ο Λέκας, δεν μας παρακολουθεί, μπορεί να μας παρακολουθεί ο Γιάννης μας. Γιάννης Λέκας, αμήν λέει, καλημέρα, αμήν λέγω ημίν, αγαπητέ και φίλτατε. Α, ναι. Σηκωθείτε να πάμε στην Κολομβία που γιορτάζει, λέει, την ανεξαρτησία της από την Ισπανία του 1810 και η Ισπανία. Η βασίλισσα της Ευρώπης χρήστηκε και βασίλισσα του Μουντιάλ, έτσι δεν είναι, 1-0 στο 100 τόσο. Καλά τι πέρασε, λέει ο Κατσούλης ο Κόνος, πω την αμαρτία μου, δεν το πρόλαβα να το δω. Εθνική ημέρα Lollipop στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι είναι αυτό το γλυφιτζούρι, παιδιά. Το ξεχάσατε το τραγούδι που έλεγε Lollipop, Lollipop. Βάλε ένα τέτοιο, Κατσούλη μου, είσαι μια μουσική υπόκρουση και μου άλλαξε το να δόξω στο. Ή βάλε ένα κλαρίνο να το ευχαριστηθώ. Τι είσαι εσύ, γεια σου Κωνσταντίνε μου, Κωμάκης Αγγελόπουλος μας βλέπει. Καλή εβδομάδα μας λέει ο Κωνσταντίνος ο Λιζάρδος. Τι ωραίο όνομα. Από πού είσαι εσύ, Επτάνησα, καμιά Κεφαλονιά, τίποτα Ζάκυνθο. Ζάκυνθο έχει άλλο όνομα, αλλά δεν θα μου κάνει εντύπωση αν είσαι κάποια ρίζα Επτανήσεως όπως ο τούτος εδώ που δεν το μαρτύραγε ο Κατσούλης που είναι περδικακιώτης. Τι μου πει Μαρία νωρίτερα, κάποια στιγμή ανεβήκατε λέει πάνω στα βουνά εκείνα τα παλιά τα χρόνια, λέει και δεν ξαναπήγες. Τίποτα, θα έρθεις μαζί μου τώρα την επόμενη φορά. Την επόμενη φορά θα πάμε να αρμέξουμε παρέα. Άιντε, που ξέρεις αρμέγεις και δε ψόφια κοριέ. Καλημέρα λοιπόν στο Γιώργο το γυρνά. Καλημερούδια λέει και καλή εβδομάδα με τι ωραίους ήλιους. Αχ, αχ, παιδιά μου, θα κάνετε υπομονή αυτές τις μέρες, διότι το θερμόμετρο έχει ανέβει. Βέβαια, δεν το κατάλαβα να σας πω την αμαρτία μου και χτες το βράδυ που γύρισα έτσι κάπως αργούτσικα επίτηδες και με έπαιρνε ο αέρας επάνω στα ορεινά. Αλλά εδώ λέει ψήθηκε ο τόπος, το πιασε το 42 εμέσως πλην σαφώς. Όχι, ρε, λέει ο Κατσούλης, κάτσε καλά. Δηλαδή από αύριο να περιμένουμε λίγο ακόμα να ανέβει η θερμοκρασία, κύριε μετεωρολόγη, γιατί από σήμερα πέφτει. Αλήθεια. Κάτσε τώρα, άμα δείτε και συντονιστούμε ποτέ, αν περάσετε κοκοτόφτερο. Έτσι λένε εδώ στο Αγρίνιο. Ανεβαίνει σήμερα. Μη χειρότερα, ξαναφεύγω, παιδιά, γεια σας. Κάντε μόνοι σας εκπομπές. Ο Κωνσταντίνος ο Λιζάρδος μας λέει τύφο Λέγανδρο. Α, αυτά είναι τώρα, Κωνσταντίνε, με φαρμάκωσες. Τώρα μου έκαμε στην καρδιά περιβόλη. Σνίφ και κλάψε, λέει ο Κατσούλης και τρίβει τα μπάτια του. Να κόψουμε για Φολέγανδρο, δηλαδή. Θα έρθει κι εσύ μαζί μας, Κωνσταντίνε, δεν πάμε μοναχοί μας. Στα δικά μου τα νησιά μπορείς να έρθει. Α, να έρθει μαζί μας. Αλλά άμα είναι για το δικό σου για Φολέγανδρο, να ξέρουμε τι λέμε. Βάσο Μάλκου δεν έφαγα πάρα πολύ. Όχι. Τα δοκίμασα λοιπόν όλα και ακολούθησε τη συμβουλή σου. Βέβαια θα μπορούσα να έχω γούρνο, μυτιαστή όπως λένε, μην γελάσεις εκεί πίσω. Έτσι για να τα λέμε χωριάτικα και κάποια πράγματα στο φαΐ. Αλλά συγκρατήθηκα γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μπορούσα να φτιάξω έτσι με εκείνα τα υπέροχα εδέσματα που έχει το περδικάκι και μας οι κυρίες μας έκαναν πίτες. Καλά, καλά τώρα τι να λέμε. Καταπληκτικά. Αν θέλετε να πάτε εκεί πάνω να φάτε, θα πάρετε μένα τηλέφωνο. Θα ειδοποιήσετε μένα. Θα σηκώσω εγώ ένα τηλέφωνο. Θα σας τα έχουν όλα. Μιλάμε από εδώ μέχρι απέναντι τα τραπέζια. Τον Κατσούλη περιμένουν για να του κάνουν, λέει, να τον τραπεζώσουν με πίτες, με τραχανάδες, με κρέατα, με ό,τι θέλει. Εν τω μεταξύ, είναι και η κυρία Ζωή εκεί που μαγείρεψε, παιδιά, θα σας πω το εξής. Μαγείρεψε μοσχαράκι στη Φάδο. Θα μου πεις, ρε Σιλά, οπότε καλοκαιριάτικα μοσχαράκι στη Φάδο. Πάτε εσείς να το φάτε και μετά να έρθετε να μου πείτε γιατί εκεί πάνω, λέει, υπάρχει μια συγκεκριμένη φυλή που έχει, λέει, μοσχαράκια που είναι ιδιαίτερα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε γεύση και τι έλενε στο στόμα τώρα. Τι να πεις για το κρεατάκι, να πεις για το κρεμμυδάκι, να πεις για το σκορδάκι που ήταν τόσο όσο. Γεια σου κυρία Ζωή. Μας πήρες και μας σήκωσες και οι κυρίες οι άλλες με τις πίτες χώρια που ανοίξαμε και φίλο. Έτσι για να δείτε τι ωραία που είναι. Με μαστόρισα παιδί μου εγώ. Θα βάλω τον Κατσούλη την επόμενη φορά και να το ζυμώσω και να ανοίξει το φίλο. Εάν καταφέρω να βγάλω ποτέ τον Κατσούλη να ανοίγει φίλο, δηλαδή τι στον κόσμο. Θα γυρίσει ο κόσμος ανάποδα. Πώς λένε τα ηλιός και γυρίζει ο καιρός αλλιώς. Έτσι θα πάθουμε κι εμείς. Πάμε παρακάτω, τι έχουμε να πούμε σήμερα. Καλέ, εγώ τρίβω τα χέρια μου και τι δεν έχουμε να πούμε σήμερα. Μάθαμε ότι γίνανε πολλά στο περιθώριο της συνάντησης εκεί πάνω στις διαμαρτυρίες. Ποια συνάντηση, στις διαμαρτυρίες επάνω. Γιάννης Ταμπέλο, καλημέρα. Στη Ραΐνα. Στη Σκουτεσιάδα, καλά το είπα. Σκουτεσιάδα, γιατί ό,τι θυμάμαι χαίρομαι εγώ πολλές φορές με τα χωριά μας. Σκουτεσιάδα, λέει, μαζεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος. Είπαν ήταν και η Μαρία Ικαριστιανού εκεί και ο Μίλτος ο Ζαμπάρας και άλλος κόσμος και από το Δήμο Αγρινίου εκπρόσωποι που είπαν όχι στο να τοποθετηθούν μπαταρίες εκεί πάνω και να αλλάξουν τα δεδομένα γιατί οι άνθρωποι κινδυνεύουν.
και το έχουν πει και μελέτες και επιστήμονες και όχι άιντε ότι να είναι. Θα σας πω στη συνέχεια λοιπόν, έτσι μέσα στην εκπομπή, τι και πώς έγινε και εκεί, αλλά να σας πω, τόση μεγάλη υποχρέωση είχε ο Δήμαρχος Αγρινίου, ο κύριος Παπαναστασίου, που έστειλε όλους τους αντιδημάρχους από την ευρύτερη περιοχή, αλλά ο ίδιος δεν εμφανίστηκε. Γιατί? Μήπως γιατί θέλει να είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία και αυτό θα του χάλαγε το προφίλ? Να μην ρωτήσω. Ρωτάω, παιδιά, μα θέλετε μου απαντάτε. Να το σκιονότης που μας παρακολουθεί εδώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι θα πούμε στο περιθώριο όλων αυτών τι υπόθηκε, τι συζητήθηκε, ποιοι ήταν εκεί, ποιοι δεν ήταν, τι είπαν, τι δεν είπαν. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό δεν πρέπει να περάσει σε καμία των περιπτώσεων. Κυριολεκτικά σε καμία των περιπτώσεων. Λιάνα μου, ξέρω που σας λείπω και εμένα μου λείπετε εκεί στο Περδικάκι που πέρασα καταπληκτικά. Στείλε όλα τα φιλιά μου και την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο. Δεν θα μείνουμε όμως μόνο σε αυτά, έχουμε να πούμε και άλλα πολλά. Γι' αυτό εσείς καλέστε μας 2641039410 39411, είναι στη διάθεσή σας και όπως βλέπετε εγώ και σήμερα είμαι ντυμένη και με περιποιείτε το ντάμ, εννοείται. Εννοείται ότι ντύνομαι στο ντάμ και έρχομαι και το ευχαριστιέμαι. Το ντάμ είναι το κατάστημα με τα γυναικεία ενδύματα που φυσικά θα βρείτε και ρούχα και αξεσουάρ και τσάντες και θα έχετε μοναδικές εμφανίσεις εσείς οι κυρίες. Τώρα στις εκπτώσεις, πιστέψτε με, θα τρίβετε τα μάτια σας. Πάτε μέχρι τη Γιώτα Στέικου 6 στο ΝΤΑΜ και θα με θυμηθείτε. Εδώ, συνείδηση τώρα. Τι λέει η συνείδηση? Σε αδιέξοδο η εστία συζητά στήριξη. Εφημερίδα μας, μάχη για το ΦΠΑ. Κώστας Ναστούλης, η κυβέρνηση να μην επιλέγει τη σύγκρουση με 79.000 επιχειρήσεις για 80 εκατομμύρια ευρώ. Έκκληση για προσοχή απέναντι στον καύσωνα. Αυξάνονται τα περιστατικά. Ο πρόεδρος της Ένωσης Γιατρών Νοσοκομείων Δωλοακαρνανίας, Μάκης Αραβανής, επισημαίνει ότι ήδη καταγράφεται λόγω της ζέστης αυξημένη προσέλευση ευπαθών ασθενών. Μίλτο Ζαμπάρας έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, κράτησε την έδρα. Ήταν μια απόφαση για να μπορέσω να παραμείνω χρήσιμο στην κοινωνία. Τώρα εμένα μου επιτρέπετε να βάλω μια ανωτελεία αυτό, γιατί έχω μια διαφορετική θέση και άποψη, αλλά όταν θα έρθει η ώρα να το συζητήσουμε με τον κύριο Ζαμπάρα εδώ θα τα πούμε πιο αναλυτικά. Δηλαδή αν είχε παραδώσει την έδρα του κύριο Ζαμπάρας δεν θα ήταν χρήσιμο στην κοινωνία. Τουριστικό περίπτερο Τουρλίδας, αγωγή από την ΕΤΑΔ. Πάμε σε ΕΔΑ, σε βουλευτές, ζητά την παρέμβασή τους για τα αιτήματα του εμπορικού κόσμου. Δυτική Ελλάδα, ψηφιοποιούνται 2 χιλιόμετρα οδικού δικτύου. Και στα ευσυνείδητα, τρεις οι ανεξάρτητες από τις 7 έδρες της ΕΤΟΛΟΑ Καρνανίας. Ποια έδρα όμως δεν θα αλλάξει ποτέ τον ποτόν, ουδεπόποτε που λένε.

0: Μ' άρεσε αυτό το σχόλιο που έχει ο συντάκτης της συνάδελφός μας εδώ στη συνείδηση. Τρεις οι ανεξάρτητες από τις 7 έδρες της Ετωλοακαρνανίας. Ποια έδρα όμως, όπως υποστηρίζει, δεν θα αλλάξει ποτέ των ποτών. Αναμενόμενο ήταν αυτό, λέει, που καταγράφεται για πρώτη φορά στα κοινοβουλευτικά χρονικά της χώρας. Ο τόσο μεγάλος αριθμός ανεξάρτητων βουλευτών να αγγίζει και τα πολιτικά δεδομένα της Ετωλοακαρνανίας. Πλέον τρεις από τους 7 βουλευτές του νομού είναι ανεξάρτητοι βουλευτές, πράγμα που σημαίνει, που συμβαίνει μάλλον για πρώτη φορά. Η αρχή έγινε με το Διονύση Βαλτογιάννη, που εξελέγει για πρώτη φορά το 2023 με τους Σπαρτιάτες. Ανεξαρτητοποιήθηκε για να ακολουθήσει στη συνέχεια τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σπαρτιατών. Η δεύτερη περίπτωση είναι αυτή του Μάριου Σολμά, με τη διαφοροποίηση βέβαια πως εδώ μιλάμε για να εξαρτητοποίηση με πρωτοβουλία του βουλευτή, αλλά δεν μιλάμε μάλλον, αλλά για τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Και η τρίτη περίπτωση, η πιο πρόσφατη, με την ανεξαρτητοποίηση του Μίλτου Ζαμπάρα από το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, για τις υπόλοιπες τέσσερις έδρες της Ετωλοακαρνανίας, με βάση τα ως τώρα δεδομένα, δεν προβλέπεται στον ορίζοντα κάποια αλλαγή. Ούτε κάποιος κινδυνεύει να διαγραφεί, ούτε βέβαια έχει δείξει σημάδια διαφοροποίησης από το κόμμα του. Αλλά με τον κατήφορο που έχει πάρει πολιτική ζωή στην Ελλάδα, ποτέ δεν μπορείς να είσαι 100% σίγουρος. Πάντως, αν κάποιος ήθελε να ποντάρει τα λεφτά του κάπου, θα έπρεπε να το κάνει με την έδρα του Κουκουέ στην Ετωλοακαρνανία. Γιατί, όπως λέει και το σύνθημα του κόμματος, ψηφίζεις Κουκουέ και μένεις Κουκουέ. Ο Νίκος Παπαναστάσης ούτε πρόκειται να διαγραφεί, ούτε να αναξαρτητοποιηθεί. Γι' αυτό είμαστε 100% σίγουροι. Και είναι το μόνο σίγουρο αυτό. Από την άλλη μεριά όμως, τι πάει να πει με εξέλεξε ο λαός και με το ΣΥΡΙΖΑ, π.χ. σας λέω ένα παράδειγμα, ή με οποιοδήποτε άλλο κόμμα, και δεν μ' αρέσει εμένα να εξαρτητοποιούμε, αλλά δεν παρετούμε. Γιατί δεν παρετήσει. Να παρετηθείς και να ξανακατέβεις στο λαό, απλός πολίτης, να ξαναδώσεις τη μάχη σου. Εγώ έτσι ξέρω. Χρήσιμο στην κοινωνία είναι ο καθένας μας. Είτε είναι από το έδρανο της Βουλής, είτε εγώ που κάθομαι εδώ και μιλάω τώρα και κάνω τη δουλειά μου, είτε ο Κατσούλης, είτε οποιοδήποτε. Έτσι ξέρω εγώ ότι γίνονται οι δουλειές. Από εκεί και πέρα, βέβαια, σεβαστή η απόφαση του καθενός στο 100% και σεβαστές και οι αποφάσεις που παίρνει και οι θέσεις που λέει. Αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε είναι άλλο θέμα. Έτσι, το σεβόμαστε όλο αυτό, αλλά ο λαός όταν ψηφίζει ένα κόμμα και τους εκπροσώπους του για να πάει στη Βουλή, δεν του δίνει το δικαίωμα του καθενός να μη σκεφτεί και τον κόσμο που τον ψήφισε. Δεν αναφέρομαι μόνο στο Ζαμπάρα, αναφέρομαι γενικότερα. Αυτά τα ωραία προς στιγμή, επανερχόμαστε σε λίγο.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
4: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
3: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
6: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
7: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
6: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
4: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
6: και στο www.lavaenergy.gr.
4: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
6: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
9: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

0: Είμαστε ήδη στο δεύτερο μισάωρο της πρώτης ώρας της εκπομπής. 2-6-41-0-39-4-10-39-4-11. Ακούτε Δυτικά FM 92,8. Ακούτε Today News, τα νέα της ημέρας. Και καλημερίζουμε και το Ελεγκτέον, τον αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο που γίνεται στο Ελεγκτέον, που κρατά το όχημά σας ασφαλές στο δρόμο, και όλο τον κόσμο που είναι στο Ελεγκτέον. Το κταίο φυσικά το συγκεκριμένο είναι στην περιοχή του νοσοκομείου, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου, στο τρίτο χιλιόμετρο, και προσφέρει γρήγορο, υπεύθυνο, έγκυρο τεχνικό έλεγχο για κάθε τύπο οχήματος, είτε αυτό είναι γεωταχή, είτε δίκυκλο, είτε μεγάλα επαγγελματικά οχήματα όπως είναι τα λεωφορεία και τα φορτηγά. Η προσέλευση τώρα όλων των οχημάτων πραγματοποιείται μετά από ραντεβού. Καλέστε 2641039000 ή επιτόπου στην υποδοχή για το Ελεγκτέον, το ραντεβουδάκι σας. Και εμείς πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον Παναγιώτη Καψάλη, που είναι στην αντιπολίτευση του Δήμου Αγρινίου, είναι δημοτικό σύμβουλος Δήμου Αγρινίου, και μάλιστα τις προηγούμενες ημέρες είδαμε ότι υπήρξε μια ανακοίνωση για τον Δήμο Αγρινίου που αφορά μια οφειλή χρέη 3 εκατομμυρίων ευρώ. Και λέει ο κύριος Καψάλης στην ανακοίνωσή του, μέσα σε όλα αυτά που γράφουν, ότι αυτό το χρέος είναι δεδομένο ότι υπάρχει. Από πότε είναι αυτό το χρέος, πώς το εντοπίσατε εσείς, κύριε Καψάλη? Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κύριε Λαοπόδη.
0: Και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σας. Έμαθα μπανιαριζόσασταν και καλά κάνατε.
1: Καλοκαίρι είναι.
0: Έτσι.
1: Να κάνουμε κάποιες
0: διακοπούλες σύντομες.
1: Κάποιες διακοπές για να, όπως λέμε, ναι, το ναι. Κλασικό, να γεμίσουν μπαταρίες.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Οι απαιτήσεις και οι ανάγκες είναι πάρα πολλές.
0: Έχετε
1: και
0: δίκιο.
1: Πρέπει να επαναφορτιζόμαστε.
0: Μην το συζητάμε.
1: Να μπορούμε να
0: τα συζητάμε. Για να έρθουμε λοιπόν στο δεδομένα τώρα.
1: Πάμε στο θέμα το οποίο όντως είχα κάνει μια ανακοίνωση, μια ανάρτηση για την συνεδρία στην οποία είχε γίνει την προηγούμενη Τρίτη στις 14 Εβδόμου. Είχε γίνει η συνεδρία στις Δημοτικές Επιτροπής και ένα από τα θέματα τα οποία είχαμε κληθεί να αποφασίσουμε ήταν η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του συλλογισμού της διαχειριστικής χρήσης του 2024 για τον Δήμο Αγρινίου. Ήταν μια κατάσταση την οποία εμείς ως αντιπολίτευση, με τα δεδομένα που μας ερχόταν κατά καιρούς, λέγαμε και με τον προϋπολογισμό και με όλα αυτά, παίρναμε θέση και λέγαμε στην Δημοτική Αρχή ότι εδώ βλέπουμε, αντιλαμβανόμαστε και διαπιστώνουμε ότι τα οικονομικά μεγέθη του Δήμου Αγρινίου έρχονται σιγά σιγά να παρουσιάζουν έλλειμμα, το οποίο είναι οφθαλμοφανές, το οποίο πρέπει να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε και πώς θα το αντιμετωπίσουμε, έτσι ώστε να μην βρεθούμε σε μια δύσκολη θέση ως Δήμος και αναζητούμε πόρους τους οποίους, όπως λέμε συνεχώς, δεν τους έχουμε. Και όντως δεν τους έχουμε, αλλά πρέπει με αυτούς που έχουμε να πορευτούμε, γιατί αλλιώς θα παρουσιαστεί αυτό το οποίο παρουσιάστηκε. Και με τη βούλα δηλαδή των ερκωτών λογιστών, ο ισολογισμός ο οποίος μας ήρθε σε έντυπη μορφή προς ψήφιση, διαπιστώθηκε και επιβεβαιώθηκε αυτό το οποίο λέγαμε τόσο καιρό, ότι ο Δήμος Αγρινίου έχει έρθει σε μια κατάσταση ελλείμματος και επουδενή. Δεν είναι μια κατάσταση την οποία επιζητούμε και δεν είναι και μια κατάσταση αρεστή, γιατί πραγματικά όταν βλέπουμε να κλείνει χρήση του 2024 με 2.955, δηλαδή είναι 3 εκατομμύρια έλλειμμα, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι κάπου πρέπει να ψαχτούμε να δούμε τι, από πού προήλθε και τι δεν έχει γίνει
0: σωστά
1: για να παρουσιαστεί αυτό το έλλειμμα. Γιατί κατά ψέματα όταν αυτή η κατάσταση όταν συνεχίζεται, κάποια στιγμή αυτό το χρέος δεν θα μπορεί να είναι βιώσιμο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Με αποτέλεσμα θα πρέπει να βρεθούν άλλοι πόροι, οι οποίοι είναι δύσκολοι να βρεθούν άλλοι πόροι. Από πού θα βρεθούν πόροι να κλείσουν αυτά τα μεγάλα κενά?
0: Από πού προέρχονται όμως αυτά τα κενά? Δηλαδή εδώ θα πει κάποιος...
1: Αυτά τα κενά, κυρία Λαοπόδη, βεβαίως. Αυτά τα κενά προέρχονται από τις υποχρεώσεις τις οποίες δημιουργούνται, από τις υποχρεώσεις τις οποίες δημιουργούν και ας πούμε δεν προϋπολογίζονται ορθά για να μπορούν να τις φέρουν σε πέρας. Ο Δήμος Αγρινιώτη, αν το δούμε, τι είναι, μια επιχείρηση. Μια επιχείρηση η οποία με τα έσοδα-έξοδα, αυτά τα οποία γνωρίζουν ότι έρχονται, τα έσοδα που έρχονται, πρέπει να μεριμνούν και να τακτοποιούν τις ανάγκες για να μην παρουσιάζεται, όπως είπαμε, αυτό το έγκλημα το οποίο είναι μπροστά μας και φοβούμε ότι με αυτά τα οποία βλέπουμε ότι τρέχουν μέσα στο 25 και μέσα στο 26, αυτό το έλλειμμα φοβάμαι πολύ ότι
0: θα μεγαλώσει.
1: Δεν θα μειωθεί, ότι θα μεγαλώσει. Εδώ θα είμαστε να το δούμε και...
0: Τι μου λέτε τώρα.
1: Να το δούμε πώς θα το διαχειριστούν.
0: Ναι. Ξέρετε, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες. Ακούστε με λίγο. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, τώρα δεν μπορώ εγώ να το διαπιστώσω, μπορείτε όμως να το δείτε κι εσείς, ίσως και να το γνωρίζετε, ότι υπάρχουν υποχρεώσεις προς τρίτους από το Δήμο Αγρινίου και μάλιστα κάποιοι προμηθευτές δεν προμηθεύουν με υλικά το Δήμο. Ή δεν κάνουν σέρβις σε οχήματα, γιατί είναι πολλές υποχρεώσεις και ίσως και... με έναν τρόπο να καθυστερούν οι πληρωμές, όχι γιατί μπορεί να μην υπάρχουν τα χρήματα, αλλά γιατί μπορεί να υπάρχουν κάποια άλλα ζητήματα. Αναρωτιέμαι τώρα τι μπορεί να συμβαίνει.
1: Κοιτάξτε,
0: και με αυτό.
1: Αυτό μας προβληματίζει και εμάς, γιατί γινόμαστε αποδέκτες καθημερινά στην κοινωνία την οποία ζούμε. Γιατί η κοινωνία δεν είναι τεράστια, είναι μια μικρή κοινωνία, η οποία ερχόμαστε σε επαφή με προμηθευτές, με εμπόρους, με κατασκευαστές, με ανθρώπους οι οποίοι συναλλάσσονται με τον Δήμο Αγρινίου και μας εκφράζουν αυτές τις φοβίες και αυτά τα οποία βιώνουν, ότι έχουν υποχρεώσεις οι οποίες είναι απληρωτές και επομένως όλα αυτά τα οποία συσσωρεύονται δηλαδή και φτάνουν να ενημερωνόμαστε όχι κατηδίαν και άμεσα, γιατί έχουμε και ένα πρόβλημα άμεσης ενημέρωσης, παρόλο που το προσπαθούμε και ζητάμε στοιχεία. Δυστυχώς δεν έχουμε αυτή την πληροφόρηση την οποία θέλουμε, ακόμη και στο Συμβούλιο που έχουμε φέρει για άλλα στοιχεία, τα οποία μέσω του επικεφαλής μας, του κ. Πριστιόλα και άλλων δημοτικών συμβούλων, οι οποίοι ζητούν επανειλημμένως στοιχεία οικονομικά.
0: Μα είναι υποχρεωμένος ο Δήμος και ο κάθε Δήμος να τα παραχωρεί αυτά.
1: Και το λέω δυστυχώς, σε αυτό το κομμάτι της συνεργασίας και της ενημέρωσης υπάρχει μια δυσκολία, την οποία δεν ξέρω γιατί μας φέρνουν αυτές τις δυσκολίες ως αντιπολίτευση όταν ζητούμε στοιχεία. Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Είναι ορθανοφανώς ότι, σας λέω, αν παρακολουθήσετε το Συμβούλιο θα δείτε ότι ζητούμε στοιχεία, μας φέρνουν λυπή, τους λέμε δεν μεταφέρετε, λένε θα σας τα φέρουμε. Και υπάρχει μια τέτοια...
0: Εσείς πιστεύετε
1: διαδικασία.
0: Ότι κρύβεται κάτι πίσω από όλο αυτό?
1: Εμείς θέλουμε να μην πιστεύουμε ότι κρύβεται κάτι. Εμείς θέλουμε απλά να το δούμε για να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα το πού και προς τα πού οδεύει ο Δήμος, που τα οικονομικά του είναι το α και το ω. Αν τα οικονομικά του δεν είναι καλά, αντιλαμβανόμαστε ότι σε βάθος χρόνου θα δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Και κάτι άλλο που θέλω να τονίσω, και το οποίο το τόνισα και στην Δημοτική Επιτροπή την οποία είχαμε, επειδή το 2024 ήταν και η χρονιά η οποία ήρθε και έκλειναν και τα νομικά πρόσωπα.
0: Τα νομικά πρόσωπα, ναι.
1: Τα οποία είχαν απορροφηθεί από το Δήμο και ήρθαν στον Δήμο, ενώ λειτουργούσαν
0: όπως η ΚΕΠΑ παλιά, και ΚΕΔΑ, όπως τη λέγανε.
1: Η ΚΕΠΑ, βεβαίως. Γιατί ήταν νομικά πρόσωπα τα οποία σε αυτά, και σε αυτά βλέπαμε όταν ερχόταν οι χρήσεις και οι επιχορηγήσεις και οι ανάγκες, οι οποίες βλέπαμε αρκετά μεγάλες ανάγκες να δημιουργούνται και να χρειάζονται επιχορηγήσεις από το Δήμο και να δίνουμε χρήματα. Και όταν ήταν συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τους είχα ρωτήσει να μου πούν ποιες είναι οι υποχρεώσεις οι οποίες έρχονται στο Δήμο μετά το κλείσιμο των αυτών των δύο νομικών προσώπων, Δημοτικός Σύμβουλος μέσα στο Συμβούλιο, γιατί φαινόταν ότι θα έρθουν με ζημίες, με τις υποχρεώσεις που έρχονταν και είχα ζητήσει και μου είχαν τότε, ευτυχώς μας είχαν δώσει κάποια στοιχεία, και τους λέω βλέπετε ότι έχετε δημιουργήσει τέτοιες υποχρεώσεις που πάλι αυτά τα δύο νομικά πρόσωπα έρχονται με έλλειμμα και φορτώνουν τον Δήμο χρήματα τα οποία δεν τα είχατε προβλέψει σωστά, δημιουργούσατε ανάγκες οι οποίες ήταν πέραν των δυνατοτήτων, των οικονομικών δυνατοτήτων που μπορούσαν να ανταπεξέλθουν. Παρόλα αυτά εσείς προχωρούσατε και κάνατε ενέργειες τις οποίες τώρα θα έρθει να τα πληρώσει ο Δήμος. Και Δημοτικός Σύμβουλος διαστόματός του της
0: Δημοτικής Αρχής. Ποιος ήταν αυτός ο Δημοτικός Σύμβουλος?
1: Να το πω γιατί είναι καταγεγραμμένο, δεν είναι κάτι κρυφό. Ο κύριος Φαρμάκης τότε που ήταν και μου φαίνεται αντιδήμαρχος
0: οικονομικών, βεβαίως.
1: Μου λέει ο κύριος Φαρμάκης, κύριε Καψάκη, μου λέει διαστόματός του, ότι θα το δείτε μόλις θα κλείσουμε, τα νομικά πρόσωπα θα φέρουν και κέρδος. Μακάρι, του λέω, κύριε Φαρμάκη, αυτό το οποίο ζητούμε είναι να φέρουν κέρδος, γιατί δεν θέλουν να φέρουν ζημία.
0: Αυτό δεν είναι να θέλει τέτοιο πράγμα. Κανένας δεν το θέλει αυτό.
1: Εμείς δεν ζητούμε να φέρουμε. Να φέρουμε ζημία, μακάρι, και θέλουμε να το δούμε. Και τώρα που ήρθε το ταμείο και ο λογαριασμός, προχθές που ρώτησα μέσα στη Δημοτική Επιτροπή τι είναι το ποσό το οποίο έρχεται και δια του υπαλλήλου ο οποίος χειρίζεται τις υποθέσεις, μου λέει με τις υποχρεώσεις τις οποίες έφερε, και του είπα θέλω να μου πεις μια κουβέντα. Τα νομικά πρόσωπα έφεραν έλλειμμα ή πλεόνασμα? Και μου λέει έφεραν έλλειμμα γύρω στις 500 με 600 χιλιάδες. Από τις 100 με 200.000 κέρδος που θα έφερνε, έχουμε πάει στις 500 με 600. Δηλαδή τώρα εδώ, ή δεν ξέραν τι τους γίνεται, ή είχαν γνώση και δεν μας τα έλεγαν. Ένα από τα δύο γίνεται. Ή δεν ξέραν τι τους γίνεται με τα οικονομικά, τι θα φέραν τα νομικά πρόσωπα, ή είχαν γνώση και μας έλεγαν άλλα πράγματα. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή όταν ζητούμε ενημέρωση, η οποία... αυτό είναι που σας είπα στην αρχή, ότι η ενημέρωση η οποία μας γίνεται δεν είναι σωστή. Είτε δεν ξέρουν και δεν μας ενημερώνουν,
0: ναι, εδώ
1: είτε δεν ξέρουν.
0: Ωραία. Εγώ θα ρωτήσω το εξής εδώ. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα, συν το γεγονός ότι έχουμε ως Δήμος πάρει κάποια δάνεια και τρέχουν. Και αυτά τρέχουν και οι τόκοι τους, και αυτό θα μπορούσε... μαζί με αυτά τα χρέη που έχουμε από το 2024, γιατί έχουμε και το 25 μπροστά και το 26, και αναρωτιέμαι γιατί καθυστέρησαν αυτά τα στοιχεία να δουν το φως της δημοσιότητας.
1: Αυτό είπαμε και εμείς, ότι ήρθαμε πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Ήρθαμε πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση, και αυτό δεν είναι πρέπον. Πρέπει να κλείνουν οι χρονιές σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν γίνεται να μας έρθει ο συλλογισμός 1,5 χρόνο μετά. Τι περιμένουμε, 1,5 χρόνο μετά? Μπορεί και περισσότερο άλλες φορές. Δεν γίνεται αυτό.
0: Δηλαδή απλά κάποιοι πιστεύετε ότι προσπαθούσαν να κυλήσουν το χρόνο?
1: Δεν ξέρω. Τα στοιχεία είναι αυτά που είναι. Τώρα, για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η μεγάλη καθυστέρηση, δεν το γνωρίζω. Και για ποιο λόγο γίνεται. Πρέπει όμως να κλείνει η χρονιά, και το βασικό δεν είναι αυτό. Το βασικό είναι να πρέπει να μπορούν να βλέπουν ρεαλιστικά τον προϋπολογισμό και τα χρήματα τα οποία υπάρχουν, και να μην γεννάνε υποχρεώσεις οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν. Γιατί είναι σίγουρο ότι με αυτά τα δεδομένα ο Δήμος σιγά σιγά ευαίνει να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις τις οποίες υπάρχουν.
0: Αυτή την ώρα να ρωτήσω κάτι, κύριε Καψάλη μου. Οι υποχρεώσεις σε ποιο επίπεδο είναι, μπορούν πιστεύετε εσείς να καλυφθούν, ή τελειώνοντας τη θητεία της αυτή η Δημοτική Αρχή θα έχουμε τεράστια κενά, έτσι, ελλείμματα και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο?
1: Κοιτάξτε, πώς το βλέπετε εσείς? Το βλέπουμε ότι ο Δήμος έχει έλλειμμα, άρα μια μεγάλη τρύπα οικονομική θα είναι αυτή. Αυτό που γράφεται μέσα στα χαρτιά. Τώρα, οι υποχρεώσεις που θα δημιουργηθούν και που τρέχουν τώρα, θα έρχουν τα επόμενα χρονιά. Και όταν θα είναι και εκλογική περίοδος και εκλογική χρονιά, αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι στις χρονιές τις εκλογικές, κατά ένα τρόπο μαγικό, αυτές οι υποχρεώσεις διωγγώνονται πάρα πολύ. Διωγγώνονται, και αυτές οι υποχρεώσεις, όπως και να είναι, μεταφέρονται στην επόμενη αρχή, όποια και να είναι, ή αν παραμείνει η ίδια ή αν έρθει κάποια άλλη. Άρα είναι στατιστικό δεδομένο το οποίο και το 23 μεγάλωσαν αρκετά οι υποχρεώσεις, οι οποίες ήταν προεκλογική περίοδο, και αυτά μεταφερθήκαν και δεν μπόρεσαν να τα φέρουν, να τις καλύψουν, και ήρθαν στο 24 που τρέχαν και ξαναμπήκαν και συνεχιστήκανε, και αυτό αρχίζει και μεγαλώνει, και πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει ένας τρόπος συγκράτησης αυτών των δαπανών. Δεν λέω τις πάγιες δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να είναι. Η μισθοδοσία είναι μισθοδοσία.
0: Αλλά αυτό λοιπόν, παιδιά, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Δεν λέμε αυτές τις υποχρεώσεις. Αλλά οι άλλες υποχρεώσεις υπάρχουν, αν δούμε αναθέσεις, αν δούμε δαπάνες για άλλα πράγματα τα οποία τα έχουμε αναφέρει κατά καιρούς μέσα, οι οποίες γίνονται, δηλαδή θα πείτε δεν είναι αναγκαίες, κάποιες πρέπει να συγκρατηθούν, κάποιες πρέπει να γίνονται με έναν τρόπο τον οποίο να βρεθεί τρόπος να μειωθεί το κόστος. Δεν είναι δυνατόν να... Δεν θα είναι βιώσιμο σε συμπαπάλι το χρέος.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Δεν θα είναι βιώσιμο ο Δήμος. Και αυτό φαίνεται συνεχώς ότι έχουμε ένα μείον. Και όταν υπάρχουν και δάνεια, και όταν υπάρχουν και δάνεια τα οποία θέλουμε να δούμε αν θα μπορούν να εξυπηρετούνται. Γιατί υπάρχουν δάνεια τα οποία έχουμε πει θα εξυπηρετούνται.
0: Αυτό προλάβετε αυτό... το ερώτημά μου. Πόσα χρόνια δηλαδή μπορεί να είναι ο Δήμος, βέβαια, για να πάρει ένα δάνειο κάποιο Δήμος? Δεν το παίρνει έτσι για να το πάρει, για κάποιο λόγο. Το παίρνει και στο κάτω-κάτω της γραφής μπορεί και να χρειάζεται να το πάρει.
1: Θέλουμε να δούμε τα δάνεια. Βεβαίως. Παίρνει και καλύπτει κάποιες ανάγκες οι οποίες υπάρχουν και γεννιούνται. Αλλά πρέπει, είπαμε, να έχει προβλεφθεί αυτό το δάνειο από πού θα εξυπηρετηθεί. Έτσι, γιατί αν αυτό το δάνειο δεν εξυπηρετηθεί και δεν έχει προβλεφθεί σωστά από τις πηγές τις οποίες ή από τις δαπάνες οι οποίες θα μειωθούν και θα μπορέσουν να καλυφθούν,
0: έτσι,
1: τότε αυτό το δάνειο θα γίνει πάλι μη βιώσιμο. Έχουμε το δάνειο το μεγάλο του φωτισμού, το οποίο πραγματικά τους έχουμε ζητήσει στοιχεία να μας πούν αν οι δόσεις οι οποίες είναι αιτήσιες για τον φωτισμό, αν μας κάνει αυτή την εξοικονόμηση ενέργειας και μπορεί να εξυπηρετηθεί από ίδια...
0: Ναι, είναι ένα θέμα το οποίο έχει πέσει στο τραπέζι αυτό και δεν έχετε πάρει απάντηση όπως είμαι σε θέση να γνωρίζω.
1: Όχι, βέβαια, δεν έχουμε πάρει απάντηση. Έτσι, πρέπει να δούμε. Ναι. Δηλαδή,
0: να την παραβάλλετε τα στοιχεία.
1: Μα βέβαια, πρέπει να σας φέρουν στοιχεία να δούμε. Είναι βιώσιμο. Είναι ότι προβλέψαμε θα γλιτώνουμε αυτό το ποσό από την ενεργειακή από την εξοικονόμηση ενέργειας. Έχουμε λαμβάνει σαν Δήμος αυτό το ποσό ή είμαστε πάλι έξω και έχουμε πέσει εκτός και πάλι αυτό θα επιβαρύνει,
0: ναι,
1: επιπλέον το ήδη επιβαρημένο, τα ήδη επιβαρημένα οικονομικά στοιχεία. Είναι πράγματα.
0: Κατανοητό.
1: Δεν τα κάνουμε για να τους κατηγορήσουμε. Τα κάνουμε γιατί μας βλέπουν πραγματικά τι συμβαίνει. Εδώ εμείς είμαστε μαζί σε κάποια κομμάτια. Πρέπει να δούμε το Δήμο να είναι βιώσιμο. Να μπορούμε να ανταπεξέλθει στις ανάγκες
0: και στις υποχρεώσεις.
1: Τους έχουμε πει, βρείτε τρόπο να μειώσετε τα κόστη στις δαπάνες που κάνουμε για πολιτιστικές εκδηλώσεις. Να χρησιμοποιήσουμε εμείς ίδια μέσα για να μπορέσουμε να μειώσουμε το κόστος.
0: Ναι.
1: Τους έχουμε κάνει προτάσεις. Γιατί εμείς δεν λέμε να μειώσουμε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά πρέπει να βρούμε τρόπο να μειώσουμε
0: τα κόστη.
1: Δαπάνες, οι οποίες μπορεί να είναι μεγάλες.
0: Κάτι δηλαδή τελευταίο, μισό λεπτό εξής διακόπτω. Έχω μια πληροφορία τώρα που έρχεται ότι σχεδόν μια εβδομάδα τώρα, τουλάχιστον μέχρι χτες το βράδυ, από ό,τι μου γράφουν, είναι χωρίς νερό η περιοχή της Γαβαλούς. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αν έχει φτάσει στα αυτιά σας, αλλά αυτό
1: δεν ήρθε.
0: Αυτό το στοιχείο έχω αυτή την ώρα. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει.
1: Μπορεί να υπάρχει ένα πρόβλημα, θα το δούμε.
0: Γιατί υδροδοτούνται, λένε, τα άλλα χωριά δίπλα, αλλά εδώ υπήρχε θέμα. Νομίζω Γαβαλού μου είπαν. Τέλος πάντων, να το δούμε και εμείς το ρεπορτάζ
1: που τρέχει. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, το οποίο και αυτό πρέπει. Τόσα χρόνια τώρα λέμε ότι έχουμε κάνει ενέργειες, δεν έχουμε ζημιές, δεν έχουμε ανταπεξέλθει σε αυτά τα οποία απαιτεί για να μην υπάρχει διακοπή νερού, αλλά πάλι βλέπουμε ότι υπάρχουν αυτές οι ζημιές και έργα έχουν γίνει και οι ζημιές παραμένουν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
0: Θα τα δούμε.
1: Είναι στο χέρι τους να λειτουργήσουν και να λύσουν τα προβλήματα. Δεν μπορούμε τώρα να λέμε συνεχώς, γιατί και εμείς ερχόμαστε και λέμε, όπως μας λένε αυτοί, ότι οτιδήποτε δεν έχει γίνει φταίνει προηγούμενη. Αλίμονο τώρα. 12 χρόνια δημοτική αρχή.
0: Δεν πήραν όλοι καμένη γη, για όνομα Θεού.
1: 12 χρόνια δημοτική αρχή τώρα. Δεν μπορεί να λες ότι φταίνει η προηγούμενη. Αν ως δημοτική αρχή δεν σου αρκεί 12 χρόνια να αλλάξει αυτό το οποίο δεν κάναν οι άλλοι, τότε τι γίνεται.
0: Τέλος πάντων. Θα σας ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Είμαστε εδώ για να δούμε και το θέμα που τρέχει, έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίο στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο και αναρωτιέστε πού θα βρείτε το καλύτερο κταίο? Η απάντηση είναι εδώ, Ελεγκταίων, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Τώρα το κταίο παίρνει νέα σημασία.
4: Γιοταχή, τα φρένα σας δεν είναι μόνο για να σταματάτε στο κόκκινο, αλλά και για να περάσετε το κταίο με άριστα. Το αυτοκίνητό σας θα γίνει Ελεγκταίων.
3: Φορτηγό, δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το κταίο μας θα κάνει το φορτηγό σας να λάμψει και το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίων.
4: Λεωφορείο, όχι μόνο θα πάρετε το δελτίο του κταίου, αλλά και την ασφάλεια για τα ταξίδια των επιβατών σας. Το λεωφορείο σας θα γίνει Ελεγκταίων.
3: Στο Ελεγκταίων, στον κόμβο Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, το κταίο σημαίνει άψογο για όλα τα οχήματα.
4: Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Εδώ, το Ελεγκταίο δεν είναι απλά μια υποχρέωση. Είναι η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή.
4: Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και την καλύτερη εξυπηρέτηση, σας περιμένουμε για να σας προσφέρουμε ποιότητα που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Ελεγκταίο. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
4: Έλα να μας γνωρίσεις. Θα δεις τη διαφορά.
3: Θα μας βρείτε στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
5: Ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κοιμάς ανάμικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.

Λίγα λεπτάκια μετά από τις 10 εδώ είμαστε, Δυτικά FM 92,8. Εκπέμπουμε από το Αγρίνιο και βέβαια για όλη τη Δυτική Ελλάδα, την Αιτωλό Ακαρνανία, τα νησιά του Ιωνίου, την Πελοπόννησο εκεί κάτω μέχρι την Ηλία, ψηλά επάνω στην Βρετανία, στο Αίγιο. Δηλαδή τώρα μιλάμε για πράγματα και θάματα. Καλημερούδια λοιπόν σε όλους και σε όλες. Χρόνια πολλά είναι τα ηλιός σήμερα που γυρίζει ο καιρός αλλιώς. Δεν ξέρω πολιτικός καιρός αν θα αλλάξει αλλιώς, θα τα δούμε αυτά. 2-6-41-0-39-4-10 και 39-4-11 είναι τα τηλέφωνα και είναι στη διάθεσή σας. Και βέβαια εδώ τώρα θα ανοίξουμε ένα θέμα με τους αλλιείς, γιατί η Μαρία Καριστιανού που επισκέφθηκε την Αιτωλό Ακαρνανία και έκανε και περιοδία και μάλιστα ανέβηκε και στη Ραΐνα και μίλησε

0: μικρή εισαγωγικά συνάντηση με τον κόσμο του μόχθου, των ελαίων και όλα αυτά και του αγροτικού κόσμου ίσως, για να ενημερωθεί και αυτή και η ίδια και οι συνεργάτες της για το τι συμβαίνει στη δική μας την περιοχή, πέρα από το κομμάτι το που αφορά τη Ραΐνα. Όσον αφορά λοιπόν το δικό σας το κομμάτι που αφορά το Μεσολόγγι, τη Λίμνο Θάλασσα και όχι μόνο, τι υπόθηκε σε αυτή τη συνάντηση?
1: Καταρχήν θα σας πω το εξής. Αυτή η συζήτηση, η συνάντηση που έγινε, δεν ήταν να γίνει μεγάλη σε αριθμό, γιατί μας ζητήσανε να γίνει μια συνάντηση μικρή για κουβέντα, για ενημέρωση. Εμείς το δεχτήκαμε, θα συμφωνήσουμε. Σε διαφορετική περίπτωση ήμασταν διατεθειμένοι να καλέσουμε όλο το σύλλογο.
0: Λογικό είναι και αυτό που λέτε.
1: Όμως σεβαστήκαμε αυτή την πρόταση η οποία μας έγινε, γιατί είναι πολύ σωστή όταν πας να συζητήσεις εξειδικευμένα ζητήματα να χρειάζεσαι χρόνο και όχι πολύ κόσμο για να τα κουβεντιάσεις.
0: Ναι. Γιατί κάπου χάνεται και η κουβέντα ίσως.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Εμείς θέσαμε καταρχήν τα θεσμικά ζητήματα. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη βιωσιμότητα του κλάδου. Το πρώτο το οποίο τονίσαμε ήταν ότι υπάρχει έλλειψη εθνικής, αγροτικής και ειδικά αλλιευτικής στρατηγικής από όλες τις κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. Αρνούνταν να δομήσουν αυτή τη στρατηγική. Οι λόγοι είναι συγκεκριμένοι, αλλά δεν είναι της παρούσης να τις κουβεντιάσουμε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Το δεύτερο θέμα το οποίο συζητήσαμε ήταν η επανασύσταση των θεσμικών οργανώσεων των ψαράδων, οι οποίοι διαλύθηκαν, ακούστε τι θα σας πω, με νόμο του κράτους. Δηλαδή το κράτος με την υπογραφή Σκανδαλίδη διέλυσε τις ομοσπονδίες και τη συνομοσπονδία αλλιέων Ελλάδας. Και ξέρετε ποιο είναι το παράξενο? Ότι στην ειδική επιτροπή της Βουλής που συζητούνταν ο νόμος 4015 του 2011, κανένα από τα κόμματα τα οποία υπήρχαν παρόντα εκεί μέσα δεν έφερε αντίρρηση ως προς αυτή την κατεύθυνση. Συζητήσαμε το θέμα των εισβολικών ψαριών, των ξενικών ειδών, των
0: όπως λέμε και λαγοκέφαλοι.
1: Οι λαγοκέφαλοι, τα μπλέτα καβούρια, το λεοντόψερο, είναι πάρα πολλά τα είδη αυτά. Εμείς έχουμε προτείνει να γίνει μια καταγραφή αυτών των ειδών, να αποφανθεί η επιστημονική κοινότητα ποια είναι βρόσιμα και ποια δεν είναι βρόσιμα, να γίνει μια καμπάνια να ενημερωθεί ο κόσμος για το ποια δεν είναι βρόσιμα. Μην θρηνήσουμε, έχουμε θρηνήσει θανάτους.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Έχουμε θρηνήσει, ξέρετε ότι έχουμε πιάσει λαγοκέφαλος εδώ στο Μεσολόγγι από το 2015.
0: Ναι, αλλά από το 2015 μέχρι το 2026 είναι 11 χρόνια και από την ώρα που γνωρίζετε εσείς και φαντάζομαι και η πολιτεία άμεσα, οι υπηρεσίες, ότι υπάρχει αυτό το θέμα, τι κάνουμε?
1: Εμείς έχουμε ενημερώσει και την Γενική Διεύθυνση Αγγείας, μάλιστα είχαμε στείλει και φωτογραφίες για τα ψάρια αυτά. Αυτά τα ψάρια πολλαπλασιάζονται γιατί δεν έχουν ανταγωνιστές, πάρα πολύ, μα πάρα πολύ. Κουβέντιζα πριν από μερικές μέρες με συναδέλφους, έχουν αρχίσει πλέον και πιάνουν σε όλη την ευρύτερη περιοχή ψάρια τέτοιου τύπου. Ειδικά τα λεοντόψερα έχουν γεμίσει την περιοχή.
0: Τι είναι το λεοντόψερο, τι πρόβλημα
1: το λεοντόψερο
0: αυτό?
1: Είναι ένα ψάρι όπως είναι η σκορπίνα η κόκκινη.
0: Κατάλαβα.
1: Σε πληροφορώ είναι βρόσιμο και ιδιαίτερα νόστιμο.
0: Αλλά?
1: Όμως δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Εμείς είχαμε ζητήσει και από τον κύριο Κέλλα και από τους προηγούμενους υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης και από το σημερινό, η επιστημική κοινότητα να ξεκινήσει μια καμπάνια σχετικά με τα βρόσιμα είδη, να εμπλακούν μέσα και σε ΕΦ διάφοροι κτλ., ώστε να μάθει ο κόσμος την αξία των βρόσιμων εισβολικών ειδών. Όσο για το λογοκέφαλο κτλ., εμείς το αναφέραμε αυτό.
0: Γιατί κάπου ακούστηκε ότι και υπόθηκε, δεν ξέρω τι, ότι και μία κυρία δέχτηκε επίθεση τις προηγούμενες ημέρες στο Μεσολόγγι από λαγοκέφαλο.
1: Κόβουν δάχτυλα.
0: Οπό.
1: Στην Κρήτη έχουν κοπεί δάχτυλα από μικρά παιδιά, από ανθρώπους λουόμενους. Εμείς είχαμε κάνει και μια πρωτότυπη πρόταση. Βέβαια το ψάξαμε, βρήκαμε, είχαμε και εμείς τις επιστημονικές μας πληροφορίες. Επειδή θα συλληφθούν πολλοί λαγοκέφαλοι, μιλάμε για τον Άς Μεγάλο και ιδιαίτερα στο Νότιο Αιγαίο, στην Κρήτη κτλ. Έχει βγάλει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μια χρηματοδότηση της τάξης 5.33 λεπτά ανά κιλό. Δεν έχει όμως προσδιορίσει ούτε χώρο συγκέντρωσης, ούτε τρόπο διαχείρισης,

0: Τίποτα. Ναι. Άρα θα τα πιάνει σειρά και δεν θα ξέρουν τι θα τα κάνουν. Αυτά τα ψάρια δεν μπορούν να εκτεθούν, να ταφούν όπως είναι ή να καούν. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει έτσι, ξεκάρφωτα. Ναι. Πρέπει να υπάρχει ορθή διαχείριση, γιατί η νευροτοξίνη αυτή δεν είναι ασταθής για να καταστρέφεται. Είναι πολύ σταθερή. Βρήκαμε
1: είναι
0: όμως
1: πολύ
0: εμείς,
1: επικίνδυνο, ναι. Για πέστε μας.
0: Είναι θανατηφόρα. Εμείς προτείναμε κάποιους τρόπους όπου η νευροτοξίνη αυτή γίνεται ασταθής και καταραίει.
1: Ναι.
0: Στην περιοχή μας, ξέρετε, και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, δηλαδή, σε μεγάλο μέρος, υπάρχουν πολλά χωράφια που έχουν υψηλή αλκαλικότητα.
1: Mm-hmm.
0: Όταν η νευροτοξίνη αυτή ή τα ψάρια αυτά γίνει η υγειονομική ταφή σε εδάφη, mm-hmm, τα οποία έχουν πολύ υψηλό pH, τη τάξη 9 και 10, η νευροτοξίνη αυτή καταραίει. Και ταυτόχρονα τα ψάρια τα οποία έχουν ταφεί υγειονομικά, mm-hmm, γίνονται το πιο πολύτιμο βιολογικό λίπασμα.
1: Άρα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν.
0: Μπορούν, χρειάζεται και... όμως οργάνωση.
1: Αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή εδώ στην κουβέντα που κάνατε και με την ομάδα της κυρίας Καριστιανού και την ίδια, λογικά το φέρατε αυτό στο τραπέζι. Αλλά δεν...
0: Βέβαια, βέβαια. Όπως μπορεί να γίνει πάλι με ελεγχόμενη κουμποστοποίηση στους 60 και στους 80 βαθμούς. Υπάρχουν τρόποι. Η επιστημονική κοινότητα έχει τους τρόπους. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Η πολιτική εξουσία δεν συνδυάζει τις αποφάσεις για κρίσιμα ζητήματα στα οποία θα πρέπει να καταθέσει άποψη και η επιστημονική κοινότητα με την ίδια την επιστημονική κοινότητα.
1: Καταλαβαίνω.
0: Γίνονται αποσπασματικές πολιτικές, πρακτικές που εξυπηρετούν μικροσυμφέροντα πολιτικά και επί της ουσίας τα προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν και αυξάνονται και οξύνονται ταυτόχρονα.
1: Mm.
0: Εδώ είναι το πρόβλημά μας.
1: Mm.
0: Όσο τα αφήνουμε, οξύνονται. Το ήξεραν αυτό όλες οι κυβερνήσεις για τα εισβολικά είδη. Εμείς έχουμε μιλήσει για αυτά, μπορώ να σας πω, περίπου από το 2000.
1: Mm-hmm. Με την Ομοσπονδία Αγίων Ελλάδας. Πολλά τα χρόνια πίσω, ναι.
0: Κανείς τους, μα κανείς τους, δεν μας λάμβανε υπόψη.
1: Λίγο θέλω να σταθούμε όμως και σε αυτή την κουβέντα που κάνατε με την κυρία Καριστιανού και με τους συνεργάτες της, όχι μόνο για το κομμάτι πια της αλίας και όλων των ανθρώπων εκεί, αλλά έχω την αίσθηση ότι ήσασταν και στη Ραΐνα, στην κουβέντα που έγινε εκεί και στη διαμαρτυρία.
0: Ήταν να ανέβω, δεν μπόρεσα να ανέβω.
1: Ναι.
0: Όμως επί τη ευκαιρία να σας πω ότι μου έχει κάνει την τιμή η κυρία Καριστιανού,
1: ναι,
0: και μου έχει αναθέσει στον αγροτικό τομέα το κομμάτι της αλίας.
1: Προφορικά να υποθέσω, διότι ναι, θα πρέπει να γίνουν και κάποια πράγματα για το τυπικό μέρος της διαδικασίας.
0: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή η ελπίδα, αυτό το κόμμα με τα κινηματικά χαρακτηριστικά, είναι εν τη γενέση του.
1: Mm-hmm.
0: Καταλαβαίνετε ότι εν τη γενέση ενός τέτοιου φορέα δεν μπορούν να γίνουν διαδικασίες σε όλο το μέγεθος των δημοκρατικών διαδικασιών που πρέπει να υπάρχουν σε ένα κόμμα. Ξεκινάει στην αρχή το κόμμα αυτό, το λεγόμενο πολιτικό γραφείο, οι πρόεδρος του κόμματος κτλ.
1: Mm-hmm.
0: Επιλέγουν ορισμένους ανθρώπους σε ορισμένα κομβικά σημεία και όταν πλέον οριστούν ορισμένα πράγματα, οι τομείς, βγουν οι θέσεις, οι προγραμματικές, οι οποίες θα είναι σχέδιο και αυτές, όταν θα έρθει η ώρα, τα επίσημα όργανα τα οποία θα εκλεγούν μέσα από ένα συνέδριο με δημοκρατικές διαδικασίες,
1: ναι, καλά,
0: θα είναι αυτά που θα επεξεργαστούν τις θέσεις και θα εκλέξουν κιόλας τα όργανα που θα τους αντιπροσωπεύουν σε τοπικό, περιφερειακό
1: και
0: εθνικό επίπεδο.
1: Να σταθούμε λίγο όμως, μιας και ανοίξαμε αυτή την κουβέντα όσον αφορά τουλάχιστον το πολιτικό κομμάτι, πότε πρόκειται να γίνουν όλα αυτά? Γιατί εντάξει, τώρα κακά τα ψέματα, και μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στον Αύγουστο είναι λίγο δύσκολο.
0: Όχι μόνο είναι λίγο δύσκολο, είναι ένα κόμμα ενός μηνός και κάτι, δύο μηνών.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν κόμματα με ιστορία από το 14. Χρόνια, πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Από το 74, από το 75, το ΠΑΚ, όλα τα κόμματα αυτά. Και μέχρι σήμερα αντιμετωπίζουν προβλήματα. Εμείς πιστεύουμε ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα αρχίσουν και θα ολοκληρώνονται οι εργασίες αυτές. Ήδη έχουν δοθεί στη δημοσιότητα θέσεις για την υγεία και για την παιδεία ολοκληρωμένες. Και το επόμενο διάστημα θα δοθούν στη δημοσιότητα και οι θέσεις για τον αγροτικό τομέα.
1: Ναι.
0: Πηγαίνουμε με ρυθμούς, καταλαβαίνετε, Είναι λίγο δύσκολο, είναι λίγο αργή η ρυθμή, αλλά είναι προτιμότερο να αργήσουμε λίγο και να κάνουμε σωστά αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν, παρά να τα κάνουμε βεβαιασμένα και να δημιουργούν λάθη σοβαρά που θα έχουν αντίκτυπο αργότερα.
1: Ναι, μάλιστα. Εμείς είμαστε εδώ πάντως να σας περιμένουμε, να τα ακούσουμε όλα αυτά. Και το θέμα είναι η καθημερινότητα των πολιτών και η μεγάλη ακρίβεια που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Βέβαια είναι πολύ νωρίς για να πούμε οτιδήποτε πολιτικά για το χρόνο των εκλογών, όπως καταλαβαίνετε.
0: Βεβαίως. Να σε διακόψω λίγο και θα μου το συγχωρέσεις αυτό το
1: φυσικά.
0: Πράγμα. Πραγματικά νιώθω άβολα.
1: Γιατί?
0: Όταν από το 1974 μέχρι σήμερα, άκουσε με σε παρακαλώ, μέχρι σήμερα αυτοί οι οποίοι κλέβουν το ψωμί φωνάζουν για αντίσταση ενάντια στους κλέφτες.
1: Να πούμε κάτι, Τάκη Κοτσόργιο, σήμερα, γιατί είπες το 1974 και ήρθε στο μυαλό μου η εισβολή στην Κύπρο σήμερα. Είναι μαύρη σελίδα για την ιστορία.
0: Βέβαια, βέβαια είναι μαύρη.
1: Και έχουν περάσει 52 χρόνια. Και βλέπεις αυτή την ώρα.
0: Ο Πάκυρος είναι κλειστός.
1: Μπράβο. Και να κάνουν και τεμενάδες στον Ερντογάν δίπλα. Αν και τις τελευταίες μέρες μαθαίνουμε ότι έχει επανακινηθεί το θέμα της Κύπρου. Και να στέλνουν βοήθεια στην Ουκρανία, που της την έπεσε η Ρωσία, έκανε εισβολή. Εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία. Ενώ για την εισβολή 52 χρόνια της Τουρκίας στην Κύπρο, κάποιοι. Νομίζω ότι αυτό το θέμα πρέπει να ξανάρθει.
0: Η μόνη διαφορά στην Κύπρο, δεν γίνονταν διωγμή καθημερινή όπως γίνονταν στην Ουκρανία ενάντια στους ρωσόφωνους, ούτε κάηκαν ζωντανοί άνθρωποι όπως κάηκαν στο σπίτι των συνδικάτων.
1: Ακριβώς.
0: Τέλος πάντων, υπάρχουν ορισμένα ζητήματα βαθιάς πολιτικής. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να κερδίσουμε για τη χώρα μας τη χαμένη μας δημοκρατία, να κερδίσουμε τη χαμένη μας πατρίδα, την οποία μας την έχουν πάρει κάνοντας τεμενάδες στους δανειστές και γινόμενοι κότες μπροστά στη Μέρκελ και στο Σόιμπλε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Τάκη μου, για την κουβέντα.
0: Να είσαι
1: καλά,
0: κουβέντα
1: μας.
0: Να είσαι καλά,
1: καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, επίσης.

Την καλημέρα μας στέλνουμε στον Μανώλη Τσεκούρα, στον Κόμβο στα 2. Ο Κόμβο στα 2, η μεγάλη έκθεση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων εκτός από το Αγρίνιο, είναι και στα Ιωάννινα. Εκεί που ανακαλύπτεται μια μεγάλη γκάμα από εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, επιλεγμένα με αυστηρά κριτήρια παρακαλώ ποιότητας και αξιοπιστίας, με πάρα πολλές δωρεάν υπηρεσίες, με 0% προκαταβολή και 72 δόσεις, με ανταλλαγές οχημάτων, ακόμη και ενοικίαση πλέον οχημάτων. Και βέβαια αποστολή των αυτοκινήτων σε όλη την Ελλάδα. Όλα αυτά στον Κόμβο στα 2 γίνονται, όπως καταλαβαίνετε, με διαφάνεια, με αξιοπιστία και υποστήριξη βέβαια πριν και μετά την αγορά του οχήματος. Σας βοηθούν τα παιδιά να επιλέξετε, να βρείτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Στον Κόμβο στα 2 λοιπόν, η σιγουριά στην αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Στην ομώνυμη διεύθυνση εδώ στο Αγρίνιο, στον Κόμβο στα 2 σας περιμένουν, στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Κόμβοστα2.car.gr 2641-059-600 6955-568-600 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μια μεγάλη καλημέρα και στους αδελφούς Αγγελή, στην τεχνική κατασκευαστική εταιρεία που χτίζουν σήμερα, όπως λέμε, με αντοχή για μια ζωή. Η αδελφή Αγγελή, λοιπόν, η τεχνική κατασκευαστική εταιρεία από το 2005, προσφέρει ολοκληρωμένες κατασκευαστικές λύσεις σε όλη την περιοχή του Αγρινίου, σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο, με συνέπεια, τεχνογνωσία και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουν λοιπόν κάθε έργο. Ο στόχος είναι η άριστη ποιότητα και η απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη. Αδελφή Αγγελή, με νέες κατασκευές για ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, οικοδομικές εργασίες κάθε είδους, υπεύθυνες και αξιόπιστες τεχνικές λύσεις και 6944 527 623 στο καινούριο Αγρινίου.

Τρεις νομίζω πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν χθες από την πυροσβεστική και τις υπηρεσίες του Δήμου εδώ. Και βέβαια οι εθελοντές διασώστες Αγρινίου έδωσαν το παρόν. Δύο ομάδες, τρία μέλη την Κυριακή την έβγαλαν στο παρατηρητήριο που λέμε. Ενημέρωσαν την πυροσβεστική για εστίες φωτιάς. Ενώ έξι μέλη με το αυτοκίνητο της ομάδας συμμετείχαν στο πεζοπόρο τμήμα, βοήθησαν στην πυρόσβεση και στη διανομή δροσιστικών νερών. Και τα στελέχη της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας του Δήμου άψογα στη δουλειά τους. Και μπράβο τους. Αλλά τα μάτια σας 14 παιδιά, γιατί μπορεί να υπάρχουν εθελοντές πυροσβέστες, αλλά δεν είναι πολύ δύσκολο να πάρει φωτιά αυτό τον καιρό δηλαδή. Και επειδή είναι και δύσκολες αυτές οι ώρες που διανύουμε τώρα και με καύσωνα και με όλες αυτές τις ομορφιές, καλά είναι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όλοι μας. Και για να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά, υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα, 20 Ιουλίου, σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών και ο δικός μας ο νομός, που είναι στην κατηγορία κινδύνου 3. Και σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για σήμερα 20 Ιουλίου προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε περιοχές της χώρας, όπως είναι η Ατελοακαρνανία, η Άρτα, η Πρέβεζα και η Θεσπρωτεία.

Στο μεταξύ και η Ένωση Οικοδόμων, να πούμε, έχει βγάλει μια ανακοίνωση και έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Η Ένωση Οικοδόμων και Εργαζόμενων στα συναφή επαγγέλματα του νομού μας, με αφορμή των καύσων αυτών των ημερών, τέλος πάντων, που διανύουμε, ζητούν οι άνθρωποι την άμεση λήψη μέτρων για την προστασία της υγείας και της ζωής των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και επισημαίνουν τις συνθήκες που διαμορφώνονται λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, καθιστούν την εργασία ιδιαίτερα επικίνδυνη, τονίζοντας πως η εντατικοποίηση της εργασίας, η ελλιπής εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας και η απουσία ουσιαστικών ελέγχων εκθέτουν, αν μη τι άλλο, τους εργαζόμενους σε σοβαρούς κινδύνους. Και έτσι, η Ένωση ασκεί κριτική στην κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας, υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα που ανακοινώνονται κάθε φορά δεν επαρκούν για την προστασία των εργαζομένων, ενώ ζητά να μην πραγματοποιούνται εργασίες όταν η θερμοκρασία πιάνει τους 38 βαθμούς Κελσίου, με την καταβολή ολόκληρου του ημερομισθίου χωρίς περικοπές. Και έχουμε δίκιο οι άνθρωποι. Έτσι. Δηλαδή, έλεος πια. Πόσο να δουλέψει ένας άνθρωπος κάτω από αυτές τις συνθήκες. Και δεν είναι μόνο η οικοδόμη. Δεν είναι μόνο.

0: στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Γρήμιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
2: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
6: Η μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε.
6: Αλλά πού?
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
8: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
9: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
8: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
9: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
8: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
9: Αρτοποιή Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
8: Αρτοποιή Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου γωνία. Μηνιαίο παγιο 9,5
12: 0,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
15: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
16: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
17: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
18: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
19: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

έλατε τώρα με χορευτικό ρυθμό να δούμε τι πρόκειται να γίνει στην πολιτική επικαιρότητα όσον αφορά τουλάχιστον το Μητσοτάκη και τους γαλάζιους βουλευτές που όπου να είναι θα συναντηθούν. Φαίνεται ότι οι πληροφορίες για την σημερινή συνεδρίαση της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας σίγουρα αποκτά ένα ενδιαφέρον, αλλά ο Μητσοτάκης λέει θα στείλει μια σειρά από μηνύματα σε μια περίοδο που ο στόχος είναι να επικρατήσουν αυτό που λέμε ήρεμα νερά, ησυχία στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, τουλάχιστον αυτό να βγαίνει προς το έξω, κάτι που δεν είναι και δεν είναι πραγματικότητα, πραγματικό. Δηλαδή, μπορεί να προσπαθούν να κρατήσουν τα προσχήματα, αλλά ο ισοκομματικός πόλεμος, πιστέψτε με, ο πολιτικός καλά κρατεί. Έτσι. Είτε πρόκειται για εκλεγμένους, είτε για wannabe βουλευτές. Στην σημερινή συνεδρίαση θα πέσουν στο τραπέζι μια σειρά από θέματα που αφορούν την επικαιρότητα από τη συνταγματική αναθεώρηση μέχρι και τις πρόσφατες εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ταυτόχρονα θα συζητηθεί ο σχεδιασμός της κυβέρνησης εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και φυσικά οι βουλευτές θα κληθούν να καταθέσουν και προτάσεις αφού μετρά ο αντίστροφα ο χρόνος για να πάρθουν οι όποιες τελικές αποφάσεις. Η συνεδρίαση είναι γίνεται σε ένα χρονικό σημείο που έχει φέρθει στο προσκήνιο ξανά η σεναριολογία για το χρόνο των εκλογών. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει εκ νέου ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2027. Από το Μαξίμου επιχειρούν να βάλουν ένα φρένο σε αυτή την κουβέντα, αφού πολλοί πιστεύουν ότι θα έχουν κατεβάσει οι βουλευτές και οι υπουργοί τα μολύβια και έχουν ήδη ρηχτεί στο κυνήγι του Σταυρού. Όχι ελοχεύει ο κίνδυνος, είναι ορατός αυτό. Είναι ξεκάθαρο ότι τα έχουν παρατήσει και τρέχουν για Σταυρούς. Παράλληλα, στέλνουν ένα μήνυμα ότι είναι σε εγρήγορση. Ο στόχος είναι να ανεβάσουν ταχύτητα οι κομματικές μηχανές τώρα που θα τρέχουν για τις κάλπες. Κεντρικό στοίχημα στην επαναπροσέγγιση των απογοητευμένων ψηφοφόρων που καλούνται οι γαλάζιοι το επόμενο διάστημα να βγάλουν πέρα. Να δώσουν έμφαση, λέει, σε όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα και δεύτερον να τονίσουν στο σχέδιο για την επόμενη μέρα. Άλλωστε, λέει, από την κυβέρνηση θέλουν να δείξουν πως έχουν αξιόπιστη πρόταση, ενώ κατηγορούν την αντιπολίτευση ότι έχει κοστολογημένο σχέδιο. Τι δεν έχει, με συγχωρείτε. Ξέρετε, εγώ το ακούω λίγο έτσι στον αέρα όλα αυτά. Δεν ξέρω πόσο εύκολα μπορεί να πιστεί ο κόσμος. Θα πέσει στη σημερινή συνεδρίαση το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις τελευταίες εξελίξεις. Σίγουρα η κυβέρνηση ξαπολύει βέλη στην αντιπολίτευση ότι έχει βιαστεί να την κρεμάσει στα μανταλάκια και παραβιάζοντας, λέει, κατάφορα το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά πια σταυγό και κούρευτο μέχρι να γίνουν όλα αυτά και να δούμε τι συμβαίνει. Στο κάτω-κάτω της γραφής με τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουμε πάρει πολύ καιρό χαμπάρι τώρα τι γίνεται.

Πάμε να δούμε στη, από την πλευρά του Πασόκ τώρα τι γίνεται. Ο Ανδρουλάκης προσπαθεί να κρατήσει έτσι ζεστές τις μηχανές και να δώσει τρεις μεγάλες μάχες για την 3η Σεπτέμβρη, τη ΔΕΘ αλλά και τις μεταγραφές που είναι μπροστά. Τώρα διανύουμε ουσιαστικά το τελευταίο, το τρίτο δεκαήμερο, το τελευταίο τέταρτο, πότε είναι, τρίτο που λέω, τέταρτο του Ιουλίου. Και το πολιτικό θερμόμετρο είναι ακόμη πιο ζεστό, αφού η εκλογική χρονιά που ξεκινά από το Σεπτέμβρη, που δεν ξέρουμε και ποια θα είναι η τελική ημέρα της κάλπης. Βέβαια έχει αυτή η περίοδο σημαντικούς σταθμούς, όπως είναι η συνταγματική αναθεώρηση που σας έλεγα πριν. Αυτή την εβδομάδα ξεκινά στη Βουλή. Στο Πασόκ οι μηχανές παραμένουν, λέει, στο φουλ και αποπροσανατολίζουν, λέει, κάποιοι τα δίθεν χαλαρά βιντεάκια του Νίκου Ανδρουλάκη για το Μουντιάλ κλπ. Το ζητούμενο, ξέρετε ποιο είναι, ότι αυτή την ώρα στο Πασόκ υπάρχει ένας εσωκομματικός πόλεμος που αυτό βγαίνει προς τα έξω. Μην νομίζετε ότι δεν βγαίνει προς τα έξω. Μην νομίζετε ότι είναι κουτί οι άνθρωποι που παρακολουθούν τα τεκτενόμενα. Και είμαι πάρα πολύ περίεργη να δω πώς θα καταφέρει, αν θα τα καταφέρει, ίσως θα καταφέρει λόγω εκλογών. Κάνουν πίσω κάποιοι και περιμένουν την επόμενη μέρα για να τον καθαρίσουν τον Ανδρουλάκη από την προεδρική καρέκλα. Γιατί τον περιμένουν πώς και τι να δούνε ποια θα είναι τα ποσοστά που θα πιάσει το Πασόκ στις εκλογές. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν το Πασόκ έτσι να τραβάει ψηλά. Αντίθετα, δείχνουν τον Τσίπρα σε ένα βαθμό να πηγαίνει μπροστά. Από εκεί και πέρα τώρα θα δούμε πού θα πάει όλο αυτό.

σε οικονομικές ειδήσεις υπάρχει νέα ρύθμιση, πλήρης οδηγός τέλος πάντων να σας πω για τις οφειλές, 72 δόσεις. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι παγίδες, να το έχετε κατά νου όλο αυτό. Είναι σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΔΕ για την νέα ρύθμιση των έως 72 δόσεων. Δίνει τη δυνατότητα κάπως 1,3 εκατομμύρια φορολογουμένους να τακτοποιήσουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία. Και φυσικά η ρύθμιση αφορά και χρέη που βεβαιώθηκαν μέχρι 31 Δεκέμβρη του 2023. Βασική προϋπόθεση για την ένταξη, φορολογικές υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν από την 1η Γενάρη του 2024 και μετά να έχουν εξοφληθεί ή να έχουν υπαχθεί σε ενεργή ρύθμιση, η οποία εννοείται ότι εξυπηρετείται κανονικά. Τώρα οι οφειλές μπορούν να αποπληρωθούν σε μέχρι και 72 μηνιαίες δόσεις, με το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης να ορίζεται στα 30 ευρώ, έτσι για να το ξέρετε αυτό. Ενώ η βασική οφειλή επιβαρύνεται με σταθερό ετήσιο επιτόκιο 5,84. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι μέσω της πλατφόρμας της ΑΔΕ, με την προθεσμία ένταξης να λήγει στις 31 Δεκέμβρη του 2026. Είναι σημαντικό λοιπόν, μπείτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα να δείτε τι σας εξυπηρετεί και τι να κάνετε, για να μην τρέχετε και δεσώνετε.

Να δούμε τι γίνεται και με τον ΙΕΦΚΑ και γενικότερα με το χάρτη των πληρωμών από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή που είναι μπροστά. Από 20 Ιουλίου δηλαδή σήμερα μέχρι και 24 θα δοθούν χρήματα. Ειδικότερα για τον ΙΕΦΚΑ, 21 Ιουλίου θα καταβληθούν χρήματα σε δικαιούχους για παροχές όπως είναι επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας. Ενώ από 20 Ιουλίου μέχρι 24 επίσης θα καταβληθούν χρήματα σε δικαιούχους για συνέχεια έκδοσης αποφάσεων ΕΦΑΠΑΞ. Θα δοθούν και επιδόματα ανεργίας και άλλα επιδόματα και για μητέρες επιδόματα με επιδοτούμενη άδεια μητρότητας. Θα πάρουν χρήματα δικαιούχοι στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης όπου να είναι και οι δικαιούχοι προγραμμάτων κοινοφελούς χαρακτήρα.

Για λάτε τώρα να δούμε τι γίνεται και με τις συντάξεις. Σε δύο ημερομηνίες πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι πληρωμές των συντάξεων του Αυγούστου που είναι μπροστά για τους μισθωτούς και μη μισθωτούς συνταξιούχους. Τώρα για τους συνταξιούχους που επάγονται στον ΟΕ, τον ΟΓΑ και το ΟΕΤΑ, καθώς και για όσους συνταξιοδοτήθηκαν από την 1η Γενάρη του 2017 και μετά μέσω του ΟΨΕΦΚΑ, οι συντάξεις Αυγούστου του 2026 θα καταβληθούν την Τρίτη, την επόμενη 28 Ιουλίου. Την ίδια μέρα θα πληρωθούν και αντίστοιχες επικουρικές συντάξεις. Αντίστοιχα, οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, του ΝΑΤ, του Δημοσίου και των υπολείπων ταμείων μισθωτών θα δουν να μπαίνουν χρήματα στους λογαριασμούς τους την 5η 30 του μήνα και μαζί θα καταβληθούν και οι επικουρικές συντάξεις.

Και μέσα σε όλα αυτά να καλημερίσουμε και το όνειρο Στρώμ, το εξουσιοδοτημένο κατάστημα από το ελληνικό εργοστάσιο Orion Strom. Το όνειρο Στρώμ, πρέπει να σας πω ότι είναι σημείο πώλησης που προσφέρει ποιοτικά προϊόντα ύπνου απευθείας από την παραγωγή, πάντα σε τιμές εργοστασιακές. Και στο όνειρο Στρώμ βρίσκεται μια πολύ μεγάλη γκάμα από στρώματα και είδη ύπνου. Σίγουρα θα σας καλύψουν κάθε ανάγκη. Ανατομικά, ορθοπαιδικά, αφρόδη, πάντα ελληνικής κατασκευής, σε τιμές χονδρικής σε όλη τη συλλογή, όλο το χρόνο, εργοστασιακές ουσιαστικά. Και ανάλογα και με τις αγορές σας θα πάρετε και δώρα, θα λάβετε και προσφορές. Όνειρο Στρώμ είναι Αγίου Χριστοφόρου 6 και Αλέξανδρου Υψηλάνδη. Καλέστε για το ραντεβουδάκι σας 2641025002 και onειροpavlastrom.gr. The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch

Για να πάμε τώρα στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, διότι μπαίνει στην ψηφιακή εποχή με 2.000 χιλιόμετρα οδικού δικτύου, ένα έργο που κοστίζει 2,4 εκατομμύρια ευρώ και πρόκειται για την προσπάθεια ψηφιοποίησης του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου, αρμοδιότητας βέβαια της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, έχει προϋπολογισμό 2,4 εκατομμύρια ευρώ. Ο διαγωνισμός βρίσκεται ήδη στον αέρα και η αποσφράγηση των προσφορών έχει προγραμματιστεί για τις 25 Οκτωβρίου. Και μάλιστα στόχος του έργου δεν είναι άλλος από τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την καταγραφή και ψηφιακή αποτύπωση των γεωχωρικών υποδομών της περιφέρειας. Περιλαμβάνει επίσης την συλλογή γεωαναφερόμενων στοιχείων της αστικής επίπλωσης και της περιουσίας του οδικού δικτύου, τα οποία βρίσκονται εντός των αρμοδίων της περιφέρειας, καθώς και την ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος γεωχωρικών δεδομένων, δηλαδή λογισμικού GIS, μέσω προμήθειας και παραμετροποίησης λογισμικού, αλλά και την ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών. Καλά σας τα λέω όλα αυτά. Αλλά τα ωφέλη του έργου ποια θα είναι? Θα είναι η ομοιόμορφη, όπως λένε, και συνεκτική καταγραφή των γεωχωρικών δεδομένων του οδικού δικτύου, στοιχείων των ρεμάτων που αποτελούν αρμοδιότητα της περιφέρειας, σε μια ενιαία πλατφόρμα για κοινή χρήση από τις υπηρεσίες και διευθύνσεις της περιφέρειας, την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας της περιφέρειας και βέβαια τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών της σχετικά με τη χρήση των πόρων και εγκαταστάσεων που διαχειρίζεται, αναβάθμιση της συνολικής εικόνας της περιφέρειας, βελτιωμένη συντήρηση, αποκατάσταση και λειτουργία των υποδομών μέσω ολοκληρωμένης παρακολούθησης, σίγουρα καλύτερο συντονισμό έργων υποδομής και μελετών, διαχείριση των έργων υποδομής που εκτελούνται και των μελετών που εκπονούνται, εύκολη αναζήτηση πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο και ιστορικών δεδομένων από τα έργα και γενικότερα και μια σειρά άλλων. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά. Να πούμε ότι το ρεπορτάζ επίσης είναι της συνείδησης και του Δημήτρη του Παπαδάκη. Και σας τα λέω για όλα αυτά γιατί πραγματικά μπορεί να ακούγεται κάπως, αλλά έχει μεγάλη αξία όλο αυτό.

στείλουμε μια καλημέρα στο Μύτικα και να πούμε ότι ο Δήμος κάνει έκκληση στους οδηγούς, καλεί τους μόνιμους κατοίκους και τους επισκέπτες του Μύτικα να χρησιμοποιούν τους δύο μεγάλους δωρεάν χώρους πάρκινγκ που έχουν διαμορφωθεί στην περιοχή και να σταθμεύουν εκεί τα οχήματά τους, όχι περιμετρικά των δρόμων, αφού η άναρχη στάθμευση σίγουρα δυσχεραίνει την κυκλοφορία. Έχετε λίγο το νου σας, δεν είναι πολύ δύσκολο να παρκάρετε σε αυτούς τους χώρους, ούτε οι αποστάσεις είναι τεράστιες. Και να πούμε ότι γνωστοποιείται ότι η αστυνομία πρόκειται να ξεκινήσει, αν δεν έχει ξεκινήσει ήδη, τη βεβαίωση παραβάσεων και προστήμων σε οχήματα που παραμένουν μόνιμα σταθμευμένα στον χώρο του λιμανιού. Να το ξέρετε κι αυτό. Και να καλημερίσουμε και το Beach Bar Honor που είναι εκεί στον υπέροχο Αστακό και είναι στην παραλία του Αγίου Γεωργίου, γιατί εκεί οι βουτιές στο Ιόνιο καταλαβαίνετε ότι είναι ό,τι καλύτερο, και μετά θα βγείτε, θα ράξετε στην παραλία, θα ευχαριστηθείτε εκεί στο Beach Bar Honor τις ξαπλώστρες σας, έτσι δεν θα σας τρώει ο ήλιος, αλλά εσείς θα τρώτε τα ωραία σνακ, θα πίνετε τα καφεδάκια σας, τα κοκτέιλάκια σας και ό,τι άλλο θέλετε. Πού θα βρείτε το Beach Bar Honor, καλά τώρα. Όπως βγαίνετε από τον Αστακό, για παράδειγμα, θα κοιτάξετε στο αριστερό σας χέρι και θα δείτε παραλία Άγιος Γεώργιος, ακριβώς από κάτω θα στρίψετε, είναι η παραλία και θα κατέβετε με τα σκαλάκια, και αντίθετα ακριβώς όπως έρχεστε από την περιοχή του Μύτικα.

τώρα εδώ που τα λέμε ένα ωραίο καρπουζάκι τώρα είναι ό,τι πρέπει, έτσι. Τι με έπιασε εμένα και λόγια τα καρπούζια, να σας πω. Γιατί έχουμε τη γιορτή καρπουζιού του 2026. Πού θα γίνει αυτό, στο Λεσίνη, ρε παιδιά, πού θα γίνει αυτό. Εκεί που βγαίνουν τα πολύ ωραία καρπούζια. Και δεν βγαίνουν μόνο εκεί, αλλά τώρα εγώ, επειδή το έχω μπροστά μου σαν εκδήλωση, να σας το πω. 16 Αυγούστου, θα μου πεις κάτσε βρε Λαοπόδη, τώρα έχουμε ένα μήνα μπροστά μας και ναι εντάξει ρε παιδιά, δεν λέω όχι, αλλά να μην σας πω ότι γίνεται η γιορτή του καρπουζιού 16 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Κεντρική Πλατεία στο Λεσίνη. Ξέρω εγώ που σας τα λέω. Και δεν θα έχει μόνο αυτό, θα έχει και παραδοσιακό γλέντι και θα έχει διάφορα, μην το ξεχνάτε, βάλτε το λίγο στο πρόγραμμά σας.

Κοίτα να δεις που περάσανε δύο ολόκληρες ώρες χωρίς να το καταλάβω. Θέλω να έχετε το νου σας, αλήθεια σας το λέω τώρα. Θέλω να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί αυτές τις ώρες, ιδιαιτέρως από τώρα και μετά, μέχρι αργά το απόγευμα, γιατί και η θερμοκρασία θα ανέβει. Και οι επιστήμονες λένε ότι θα πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί αυτές τις ώρες, γιατί τώρα να μην στεκόσαστε στον ήλιο, καπελάκι εννοείται. Είναι η δεύτερη μέρα καύσωνα, θα ανέβει πάνω από τους 40 βαθμούς ίσως ο υδράργυρος, μπορεί να σηκώσει και υγρασία. Το νου σας, το νου σας. Υπομονή, γιατί μέχρι τώρα δεν πήγαμε άσχημα. Ούτε και ο καύσωνας που υπάρχει αυτή την ώρα είναι αβάσταχτος. Γι' αυτό μένει μόνο να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί. Έτσι. Αυτά τα ωραία είχαμε να σας πούμε που λέτε σήμερα που είναι Δευτέρα, που είναι τα αλλιώς και γυρίζει ο καιρός αλλιώς και γιορτάζουν οι φίλοι μας. Η Ιουλία γιορτάζει σήμερα, ο Ηλίας γιορτάζει σήμερα, η Λιάννα, όλος ο κόσμος. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας και τα χρόνια μας πολλά. Και ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας εμείς για αύριο το πρωί. Γεια σας, γεια σας.

0: Το Ανδρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
1: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Ανδρακία.
0: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία

0: και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν.
9: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
10: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
11: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
12: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
11: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
12: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
13: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
12: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
14: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
15: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
12: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
14: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
15: Φοβάμαι!
14: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
12: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
14: Μπράβο!
12: Game Masters Escape Room.
16: Αδρεναλίνη.
17: Συνεργασία.
16: Μυστήριο. Δράση.
17: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
16: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
17: Συνεργάσου με την παρέα σου.
16: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
17: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
16: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 20 Ιουλίου και είμαστε εδώ μαζί σας στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα της Εντόλα Καρνανίας για να δούμε μαζί τα βασικότερα σημεία της επικαιρότητας. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο.

Λοιπόν, φαντάζομαι, εντάξει, θα τον είδατε οι περισσότεροι ίσως στον αγώνα χθες του Μουντιάλ. Ψιλομάπα το καρπούζι. Δεν ήταν ο θεαματικός αγώνας που θα ανέμενε κανείς όταν έχει να κάνει με κορυφαίες ομάδες, αλλά αυτά συμβαίνουν, έτσι. Είναι το επίδικο που είναι το τρόπαιο βεβαίως, και γι' αυτό από άποψη θεάματος λίγο τελικός του Μουντιάλ υστέρησε, αλλά είχε τις κινηματογραφικές τουλάχιστον έτσι στιγμές, αν θέλετε, με την αγκαλιά του Γιαμάλ να παρηγορεί τον Μέση, το κλάμα του Μέση στο τέλος στην απονομή κτλ. Πολύ ωραία όλα αυτά. Να βρεθεί και ένας καλός σκηνοθέτης. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Κρίστοφερ Νόλαν, τώρα που ξεμπέρδεψε με την Οδύσσια, αλλά να βρεθεί και ένας καλός σκηνοθέτης κάποια στιγμή στο μέλλον να τα κάνει και ένα ντοκιμαντέρ.

και από τις γηπεδάρες των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μουντιάλ και το εντυπωσιακό γήπεδο χθες που έγινε ο τελικός εκεί στο Νιου Τζέρσι, ερχόμαστε στα δικά μας, γιατί πριν από λίγη ώρα πήγε, λέει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ΆΚΑ. Στο ΆΚΑ, το γήπεδο το μεγάλο του ΆΚΑ, εκεί που έγινε και οι Ολυμπιακοί Αγώνες, η τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, γιατί το παραλάβαμε αχούρι, είπε λίγο πολύ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μια τραγική κατάσταση και με μια σημαντική παρέμβαση που ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια ευρώ, το επαναφέρουμε σε τέλεια κατάσταση. Ασφαλή για τη διοργάνωση μεγάλων αθλητικών γεγονότων.

Λοιπόν, τώρα πριν έρθουμε στα δικά μας, στα της εσωτερικής πολιτικής ατζέντας, να ξεκινήσουμε από τα διεθνή για να πούμε ότι στη Βρετανία το έχουν κάνει συνήθιο από ό,τι φαίνεται τα τελευταία χρόνια να αλλάζουν πρωθυπουργούς εν κινήσει, χωρίς εκλογές. Έτσι συνέβη και τώρα με την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ και την ανάδειξη στα ηνία των εργατικών και στην πρωθυπουργία κατ' επέκταση του Άντι Μπέρναμ. Αυτά βέβαια γίνονται στη Μεγάλη Βρετανία. Εδώ στην Ελλάδα τέτοιου τύπου σενάρια περί εν κινήσι αλλαγής του Πρωθυπουργού προφανώς τα ξορκίζομαι, όπως και φυσικά και τα σενάρια περί συνεργασιών μετεκλογικών της Νέας Δημοκρατίας που δεν θα γίνουν από τη στιγμή που θα υπάρχει όρος από τους πιθανούς κυβερνητικούς εταίρους για αλλαγή πρωθυπουργού. Είναι από τις λίγες περιπτώσεις θα μπορούσε να πει κανείς στην Ελλάδα ότι αυτό που λέμε βρε παιδί μου το εννοούμε. Τελεία και παύλα και δεν σηκώνω κουβέντα. Έχουμε πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα. Και είναι αυτό. Τελεία και παύλα.

Τώρα, να πούμε για να έρθουμε στα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντας ότι για σήμερα το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός μπορούμε να πούμε ότι έδωσε ένα στίγμα πάνω κάτω όσων θα πει με αφορμή και τη χθεσινή του την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση στο Facebook, ζητώντας βεβαίως να υπάρχει εγρήγορση αφενός μεν στο κυβερνητικό στρατόπεδο και από την άλλη να υπερασπιστεί και τα πεπραγμένα της κυβέρνησης κατά κάποιο τρόπο στο ζήτημα της διαχείρισης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έχει αλλάξει η γραμμή το Μέγαρο Μαξίμου, προκαλώντας βεβαίως και ανατροφοδοτώντας, αν θέλετε, την αντιπαράθεση με την πλευρά της αντιπολίτευσης, γιατί για παράδειγμα λέει ο κύριος Μητσοτάκης χθες στην ανάρτησή του ότι η αρχιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις για την περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ αποδεικνύει ότι οι υπουργοί και βουλευτές της παράταξής μας στοχοποιήθηκαν άδικα και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη πριν ακόμα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Εντάξει για τους 9 από τους 13 που αρχιοθετήθηκαν, για τους υπόλοιπους 4, νιέντε σινιόρε.

Τώρα, να έρθουμε στα του ΣΥΡΙΖΑ και να πούμε ότι υπάρχει πλέον μία νέα κατάσταση μετά την διαδικασία του Σαββατοκύριακου και την ανάδειξη της Ρένας Δούρου στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορούμε να μιλάμε, βέβαια είχαμε την κάπως απροσδόκητη, θα έλεγε κανείς, απόφαση του Παύλου Πολάκη να αποσύρει την υποψηφιότητά του. Γιατί αρχικά είχε από την πρώτη στιγμή δηλώσει μια τέτοια πρόθεση να διεκδικήσει την αρχηγία στο ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά άλλαξε γνώμη, βλέποντας από ό,τι φαίνεται την συμμαχία μεταξύ Ρένας Δούρου και Νίκου Παπά να δημιουργεί ένα ζήτημα για την δικιά του υποψηφιότητα, ένα ζήτημα δηλαδή με την έννοια ότι θα πήγαιναν οι εναπομείναντες τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ πάλι σε μια έτσι εσωστρέφεια και κόντρα. Έκανε πίσω φαινομενικά ίσως ο Παύλος Πολάκης, η Ρένα Δούρου εξελέγει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας και ο Νίκος Παπάς νέος γραμματέας του κόμματος. Σημασία έχει ότι αυτοί οι ιδιότυποι τριανδρία στο ΣΥΡΙΖΑ, Δούρου, Παπάς και Πολάκης, θα συνεχίσουν από ό,τι φαίνεται να έχουν ανοιχτό μέτωπο με την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, στη λογική ότι τα πυρά είναι πολλά, άσχετα αν δεν έχουν απαντηθεί από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, αναφορικά με την εξαήλωση που έχει δεχθεί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ από τις ανεξαρτοποιήσεις στελεχών που διάκυνται θετικά στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.

Τώρα, στην όλη διαμορφωθούσα κατάσταση που έχει σχηματοποιηθεί τις τελευταίες ημέρες σε αυτό το χώρο, νομίζω ότι δύο είναι ακόμα τα ζητούμενα. Ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα κλείσει τελευταίος την πόρτα στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί υπάρχει μια εκτίμηση ότι θα δούμε και άλλες ενδεχομένως ανεξαρτοποιήσεις και παρετήσεις, και όλα δείχνουν ότι η τελευταία αποχώρηση τέλος πάντων από το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αυτή του μέχρι πρότινος πρόεδρου του κόμματος, του Σωκράτη Φάμελου, ο οποίος τυπικά ακόμα παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε έχει παραιτηθεί βεβαίως από το βουλευτικό του αξίωμα, ούτε έχει ανεξαρτοποιηθεί, και μένει να δούμε πότε θα κάνει και αυτός την κίνησή του, παραμένοντας σε ένα καθεστώς σιωπής, θα έλεγε κανείς, τις τελευταίες ημέρες με όλα αυτά τα τεκτενόμενα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους, δηλαδή όσους είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, όσους είδαμε να ανεξαρτητοποιούνται, μένει να δούμε τη συνέχεια. Μένει να δούμε δηλαδή αν σε δεύτερο χρόνο θα υπάρξει και η παραίτησή τους από το βουλευτικό αξίωμα, γιατί ήδη υπήρξε μια κριτική από την Τριανδρία που ανέφερα νωρίτερα, την Τριαρχία Πολάκη, Δούρου και Παπά, σχετικά με το γεγονός ότι θα πρέπει να παραδώσουν, όπως λένε, τις έδρες που κατέχουν καθώς εκλέχθηκαν με τη σημαία, με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Η αλήθεια είναι ότι κάτι τέτοιο του παρόντος δεν φαίνεται να προκύπτει ως μια άμεση εξέλιξη. Από την άλλη βέβαια υπάρχει και ο όρος που είχε θέσει ο Αλέξης Τσίπρας, λέγοντας ότι χαρακτηριστικά δεν θέλει, δεν τον ενδιαφέρει να δημιουργήσει μια κοινοβουλευτική ομάδα μέσα στην υπάρχουσα Βουλή. Βεβαίως ατύπως θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχει με τόσους ανεξαρτοποιηθέντες από το ΣΥΡΙΖΑ που διάκειται θετικά προς τον ίδιο, έχει μια κοινοβουλευτική ομάδα. Προφανώς δεν θα σχηματοποιηθεί κανονικά, αλλά ο όρος που είχε βάλει περί παραίτησης φαίνεται να ισχύει ακόμα, και μένει να δούμε σε τι χρόνο θα γίνει αυτό, αν θα γίνει κοντά στις εκλογές και πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση είναι μια εξέλιξη αυτή στο ΣΥΡΙΖΑ που σέρνεται βεβαίως για αρκετό χρονικό διάστημα τώρα, και θα δούμε τι τροπή θα πάρει στη συνέχεια και πότε θα ολοκληρωθεί το κύμα των αποχωρήσεων και τι ακριβώς θα γίνει με τους ανεξαρτοποιηθέντες.

άμεσο διάστημα ο Αλέξης Τσίπρας προχωρά, συνεχίζει στην οργάνωση του κόμματος, ανακοινώνοντας σήμερα την λεγόμενη Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, το αντίστοιχο δηλαδή της Κεντρικής Επιτροπής που υπάρχει σε άλλα κόμματα, με 75 μέλη, πολλά και διάφορα ονόματα, γνωστά από όσους έχουν έτσι προσχωρήσει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ορίστηκε ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, και από εκεί και πέρα σε αυτό το 75 μελές σώμα, κομματικό όργανο, συμμετέχουν γνωστά στελέχη και πρώην υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο Γιώργος Βασιλιάδης, ο Κώστας Γαβρόγλου, ο δικός μας εδώ κατεγόμενος από την Ετωλοκαρνανία και το Μεσολόγγιο Γρηγόρης Θεοδωράκης, και άλλα στελέχη όπως ο Μιχάλης Καλογύρου, που ήταν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης επί ΣΥΡΙΖΑ, ο Πέτρος Κόκαλης, βλέπω εδώ σε αυτή τη λίστα των ονομάτων, και ο Νίκος Νιφούδης επίσης, και αρκετοί ακόμη από τα μέλη του, τα πρώην μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και νυν της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Τώρα, να αλλάξουμε θέμα και να πάμε σε κάτι διαφορετικό, γιατί είχαμε μία έτσι ακόμα τουρκική αντίδραση και πρόκληση βεβαίως στην τοποθέτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, με την οποία καταδικάζεται δήθεν ο περιορισμός των δικαιωμάτων της τουρκικής μειονότητας στη Θράκη, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του Υπουργείου των Εξωτερικών της Τουρκίας, για την αναστολή λειτουργίας σχολείων στη Θράκη. Βρίσκει ένα πάτημα εδώ να επαναφέρει τα περί τουρκικής μειονότητας το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών και να καταδικάσει την απόφαση της Ελλάδας, όπως λέει χαρακτηριστικά, για να κλείσει 8 δημοτικά σχολεία της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης, όπως είναι η αναφορά και όπως για πολλωστή φορά ονοματίζει τη μειονότητα η Τουρκία. Τώρα, η απόφαση αυτή πρέπει να πούμε ότι δεν έχει να κάνει με τίποτα διαφορετικό σε σχέση με αντίστοιχες αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας που λαμβάνονται σε διάφορες περιοχές της χώρας για την αναστολή σχολικών μονάδων λόγω έλλειψης μαθητών. Εκεί λοιπόν συνολικά το Υπουργείο Παιδείας στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, γιατί είναι με εισήγηση και με απόφαση των περιφερειακών διευθύνσεων που βγαίνουν αυτές οι αποφάσεις, υπήρξε συνολικά σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη η αναστολή λειτουργίας για 47 δημοτικά σχολεία, νηπιαγωγεία και μειονοτικά σχολεία, εκ των οποίων τα 8 είπαμε νωρίτερα είναι τα δημοτικά μειονοτικά σχολεία στη Θράκη, και όλα αυτά ουσιαστικά αναστέλνουν τη λειτουργία τους λόγω του δημογραφικού προβλήματος και της έλλειψης του απαιτούμενου αριθμού των εγγραφών. Παρ' όλα αυτά, το τουρκικό Υπουργείο για άλλη μια φορά βρίσκει το πάτημα, παράλογα βέβαια το βρίσκει, αλλά το βρίσκει το πάτημα με το παραμικρό να επαναφέρει θέμα στη Θράκη και να μιλήσει, κατά παράβαση βεβαίως της συνθήκης της Λοζάνης, για τουρκική μειονότητα.

0: Τώρα, όπως κάθε χρόνο, για να πάμε λίγο και στα της οικονομικής και πολιτικής όμως ταυτόχρονα ατζέντας μας, όπως κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, όσο μπαίνουμε βαθιά στο καλοκαίρι, ανεξαρτήτως αν έχει καύσωνα όπως αυτές τις μέρες ή όχι, καθώς μπαίνουμε λοιπόν και σε ένα, κατά κάποιο τρόπο και λιγάκι στη θερινή ραστόνη, υπάρχουν έτσι διάφορα δημοσιεύματα και εκτιμήσεις και αναλύσεις που προεξοφλούν ενδεχομένως τις ανακοινώσεις, επιχειρούν να προεξοφλήσουν τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο, ασχέτως αν προβλέπονται ή δεν προβλέπονται εκλογές, πόσο μάλλον βεβαίως τώρα που είμαστε στο, μπαίνουμε, έχουμε μπει στον τέταρτο και τελευταίο χρόνο της κυβερνητικής θητείας, άρα εκ των πραγμάτων αυτό θα γίνει, αν θέλετε, και λίγο παραπάνω. Από τα πολλά και διάφορα που ακούγονται και διαβάζουμε, δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα αποφασιστεί τελικά από το οικονομικό επιτελείο και πού θα δοθεί η προτεραιότητα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μία συζήτηση εδώ και αρκετό καιρό και ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά βεβαίως πρωτίστως στο Υπουργείο των Οικονομικών που κρατά το το τευτέρι του λογαριασμού. Εδώ πρέπει να πούμε ότι έχει γίνει μια κίνηση αυτές τις τελευταίες ημέρες από την πλευρά του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, του Κωστή Χατζηδάκη, σε σχέση με το με αιτήματα ενδεχομένως από βουλευτές που θα μπορούσαν να ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ζητείται δηλαδή κατά κάποιο τρόπο και η γνώμη των βουλευτών για το τι θα πρέπει να πράξει η κυβέρνηση στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Τώρα δεν ξέρω αν θα μπει στη διαδικασία το Μέγαρο Μαξίμου να κάνει αυτό που θα προτείνουν οι βουλευτές και σε τι βαθμό. Είναι όμως και ένας τρόπος, έτσι, μιας και λέγαμε νωρίτερα ότι πρόκειται σήμερα να συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, να υπάρξει μια έτσι διαδικασία που να κρατά και ζεστούς εντός εισαγωγικών τους βουλευτές. Η αλήθεια ωστόσο φαίνεται να προκύπτει και με ιδιαίτερη έμφαση και μέσα από τις δημοσκοπήσεις αναφορικά με το τι θα μπορούσε να γίνει στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης από την πλευρά του Υπουργείου των Οικονομικών για τους ελεύθερους επαγγελματίες, που είναι μια μεγάλη εκλογική δεξαμενή, και οι δημοσκοπήσεις λένε πως εκεί η κυβέρνηση δυσκολεύεται κατά κάποιο τρόπο. Έχει χάσει ένα σημαντικό μέρος της επιρροής της. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ανάλογα τώρα με τη δημοσκόπηση φαίνεται ότι στις τάξεις των ελεύθερων επαγγελματιών είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό που φαίνεται να κερδίζει εκεί η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή ένα ποσοστό που κινείται λίγο πάνω από το 15%, και αυτό είναι που δημιουργεί φαινομενικά τουλάχιστον, αν θέλετε, μια απορία στο κυβερνητικό επιτελείο με τη λογική ότι η οικονομία ίσως πάει καλά, άρα γιατί να είναι στεναχωρημένοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Έλα μουντέ, γιατί είναι στεναχωρημένοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες? Είναι στεναχωρημένοι βεβαίως για την τεκμαρτή φορολόγηση. Αυτό έχει υποθεί από πληθώρα επαγγελματικών κλάδων, είτε μιλάμε για, ξέρω εγώ, λογιστές, μηχανικούς, δικηγόρους, οτιδήποτε, γενικά για όλο τον κλάδο των αυτοαπασχολούμενων ουσιαστικά, των επιστημόνων και των ελεύθερων επαγγελματιών. Και εκεί φαίνεται ότι υπάρχει μια ζωηρή, τέλος πάντων, σκέψη επί του παρόντος κάτι να αλλάξει στο ζήτημα της τεκμαρτής φορολόγησης. Τώρα αν θα αποσυρθεί εντελώς και θα επανέλθουμε στην προτεραιά κατάσταση μοιάζει λίγο δύσκολο, αλλά τέλος πάντων να υπάρξουν αλλαγές που να μπορέσουν να αλλάξουν το κλίμα στις τάξεις της συγκεκριμένης, έτσι, κοινωνικής και επαγγελματικής ομάδας σε σχέση με το πώς διάκειται αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση. Πάνω σε αυτό είναι που γίνεται μια μεγάλη κουβέντα αυτή την εποχή στο κυβερνητικό επιτελείο, και βέβαια πέρα από διάφορες αναλύσεις και εκτιμήσεις, το μόνο βέβαιο είναι ότι προφανώς μόνο στη ΔΕ θα μάθουμε το τι ακριβώς θα συμβεί.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
1: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής, να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Σε τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
6: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
1: και στο www.lavaenergy.gr.
6: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
1: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών. Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulos.pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γράμμες. Θα έρθουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντας. Θυμίζω σε όλους ότι μπορείτε να μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου, στο live streaming του σταθμού μας και στο δυτικά fm.gr.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τα θέματα της τοπικής μας ατζέντας με την διαμαρτυρία αυτή που έγινε το περασμένο Σάββατο προχθές το πρωί στην περιοχή της Κουτεσιάδας για το ζήτημα με το κιτ του Αχιλλέου στη Ραΐνα και τις νέες γραμμές μεταφοράς υπερυψηλής τάσης, γιατί με τη συμμετοχή αρκετών εκπροσώπων και φορέων της περιοχής πραγματοποιήθηκε αυτή η κινητοποίηση, αυτή η διαμαρτυρία των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι ούτως ή άλλως έχουν προσφύγει και δικαστικά ζητώντας την ακύρωση του συγκεκριμένου έργου, κάνοντας λόγο για πολύ σοβαρές πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων της περιοχής, με την έννοια ότι με βάση το σχεδιασμό που υπάρχει πρόκειται να περάσουν αυτές οι γραμμές πάρα πολύ κοντά, σε απόσταση ελάχιστων μέτρων από τα τελευταία σπίτια του οικισμού της Ραΐνας, και αυτό κατ' επανάληψη έχει θεωρηθεί από την πλευρά των κατοίκων της περιοχής ότι παραβιάζει βεβαίως την νομοθεσία και είναι πολύ επιβλαβές για την υγεία, είναι καρκινογόνο ουσιαστικά. Δεν ξέρουμε τώρα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και τι θα αποφασιστεί, γιατί έχει γίνει αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Υπάρχει και αίτηση αναστολής που πρόκειται να εκδικαστεί το προσεχές διάστημα. Πάντως αυτό που ξεχύλισε, αν θέλετε, κατά κάποιο τρόπο το ποτήρι της αντίδρασης ήταν το γεγονός ότι στις αρχές του μήνα εμφανίστηκαν εκεί στην περιοχή κάποια από τα μηχανήματα της εταιρείας για να ξεκινήσουν την κατασκευή, ενώ είχε κατατεθεί όμως από τους κατοίκους η αίτηση αναστολής στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και αυτό χαρακτηρίστηκε ως μια πρωτοφανή και απαράδεκτη ενέργεια, και γι' αυτό προέκυψε και αυτή η κινητοποίηση. Στον πλευρό των κατοίκων πρέπει να πούμε ότι βρίσκεται και ο Δήμος Αγρινίου, καθότι είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά για το συγκεκριμένο έργο, αλλά βεβαίως και αρκετοί φορείς της περιοχής. Τώρα, το ζήτημα πρέπει να πούμε ότι αφορά και είναι ένας από τους λόγους που στράφηκαν αρκετά βέλη προς αυτή την κατεύθυνση, αφορά την εξυπηρέτηση των μεγάλων υδροηλεκτρικών παύλα έργων αντλησιοταμίευσης που κατασκευάζονται αυτή την περίοδο στην περιοχή κοντά στη λίμνη των Κρεμαστών από την Τέρνα Ενεργειακή. Εκείνο το έργο αντιλισοταμίευσης στην Αλευράδα προβλέπεται να μπει σε φάση δοκιμαστικής λειτουργίας μέσα στη χρονιά που έρχεται, μέσα στο 2027. Βέβαια δεν είναι σαφές πότε ακριβώς θα συμβεί αυτό, αλλά ήδη οι εργασίες του είναι σε ένα προχωρημένο στάδιο. Και οι γραμμές μεταφοράς που θα κατασκευαστούν θα αφορούν, κατά βάση θα εξυπηρετούν αυτό το έργο. Τώρα, να φέρουμε όμως ένα παράδειγμα που έχει ενδιαφέρον, γιατί προέκυψε αυτό μετέπειτα και προέκυψε σχετικά πρόσφατα, την άνοιξη που μας πέρασε. Ξέρουμε ότι εκεί στην περιοχή αυτή των Κρεμαστών, λόγω βεβαίως του υδατικού αποθέματος που υπάρχει, έχουν προταθεί και έχουν πάρει έγκριση μερικά ακόμα έργα αντίστοιχου μεγέθους και αυτής της τεχνολογίας, της τεχνολογίας της αντλησιοταμίευσης. Μόλις πρόσφατα, τον περασμένο Απρίλιο, δόθηκε στην εταιρεία Hydro Energy η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το δικό της έργο αντλησιοταμίευσης, το οποίο θα κατασκευαστεί κατά κάποιο τρόπο στην απέναντι πλευρά, αφορά περισσότερο δηλαδή την πλευρά της Ευρυτανίας στη λίμνη των Κρεμαστών, και ένα μικρό κομμάτι που εμπίπτει στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγρινίου. Για το έργο αυτό και για αυτή την απόφαση που βγήκε τον περασμένο Απρίλιο, οι Δήμοι της περιοχής και ο Δήμος Αγρινίου και από την άλλη πλευρά ο Δήμος των Αγράφων θα προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας αναφορικά με την κατασκευή του. Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε κάτι. Ότι ενώ για την Τέρνα Ενεργειακή, για αυτές τις γραμμές μεταφοράς, κάνανε τη διέλευση υπέργεια,
με μεγάλους πυλώνες που ξέρουμε και έχουμε συνηθίσει. Για αυτό το έργο που δεν έχει ξεκινήσει καν να κατασκευάζεται, αλλά εγκρίθηκε πρόσφατα, για αυτό το έργο της Hydro Energy, ένα μεγάλο τμήμα προβλέπει υπογειοποίηση του δικτύου. Και το λέμε αυτό γιατί αν προκρίνεται έστω και σε μεταγενέστερο χρόνο υπογειοποίηση, γιατί να μην γίνει και στο άλλο έργο, λέω εγώ, έστω σε μια δεύτερη φάση, με τροποποίηση, με αλλαγή του σχεδιασμού. Γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν θα υπάρχει προφανώς από τους κατοίκους της περιοχής ή οποιαδήποτε αμφιβολία, το οποιοδήποτε ερωτηματικό ή αντίδραση περί επιπτώσεων στην υγεία αν το σύστημα αυτό με τις γραμμές μεταφοράς υπερυψηλής τάσης υπογειοποιηθεί. Αν πάμε δηλαδή σε υπογειοποίηση, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και νομίζω ότι δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει, πάντως έχει ενδιαφέρον ότι μετά από την Τέρνα τα επόμενα έργα από ό,τι φαίνεται θα προβλέπουν υπογειοποίηση. Τουλάχιστον για αυτό που εγκρίθηκε πρόσφατα, αυτό προβλέπεται.

τώρα να πούμε ότι και να πάμε και λίγο και στα περισσότερο πολιτικά. Εκεί στην Ραΐνα, στην εκδήλωση αυτή, τη διαμαρτυρία των κατοίκων το Σάββατο, είχαμε και την παρουσία της Προέδρου του Κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, που με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την αφορμή, αν θέλετε, πραγματοποίησε την πρώτη της περιοδία στην περιοχή ως αρχηγός πλέον κόμματος. Η κυρία Καριστιανού μίλησε εκεί στη συγκέντρωση των κατοίκων αναφορικά με την με την αντίδραση που έχει και το δικό της κόμμα στο έργο αυτό, το οποίο προκαλεί τις αντιδράσεις των κατοίκων. Έκανε όμως και άλλες επαφές στην περιοχή, γιατί επισκέφθηκε το Μεσολόγγιο και είχε μια συνάντηση με εκπροσώπους των αλιέων της περιοχής. Διερχόμενη από την Μετελοακαρνανία, πέρασε και από την περιοχή της ορεινής Ναυπακτίας, που και εκεί έκανε κάποιες συναντήσεις η κυρία Μαρία Καριστιανού. Τώρα υπάρχει και μια ζήμωση, επειδή μιλάμε για ένα από τα νεοειδρυθέντα κόμματα, υπάρχει και μια ζήμωση, μια διεργασία τέλος πάντων αναφορικά με τη συγκρότηση των τοπικών οργάνων. Όταν ενημερωθούμε επίσημα, γιατί βλέπω διάφορες αναρτήσεις στο Facebook, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται ακριβώς, να σας πω την αλήθεια, όταν ενημερωθούμε επίσημα για το ποιοι θα είναι στα τοπικά όργανα του κόμματος της κυρίας Καριστιανού εδώ στην Μετελοακαρνανία, θα το μεταδώσουμε βεβαίως, αλλά μέχρι τώρα δεν έχουμε κάτι επισήμως από το κόμμα.

Τώρα πάμε να αλλάξουμε θέμα, να έρθουμε σε κάτι διαφορετικό. Να πούμε ότι αυτή την περίοδο, τώρα μέσα στο καλοκαίρι, και θα περιμένουμε μέχρι το τέλος του Αυγούστου, γιατί είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για το έργο που αφορά την ψηφιοποίηση του οδικού δικτύου στο οδικό εθνικό και επαρχιακό δίκτυο αρμοδιότητας της περιφέρειας. Είναι ένα έργο που έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 2,4 εκατομμύρια ευρώ και αφορά ουσιαστικά τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την καταγραφή και την ψηφιακή αποτύπωση των γεωχωρικών υποδομών της περιφέρειας και συγκεκριμένα του οδικού δικτύου, όπου θα καταγραφούν τα πάντα σε σχέση με το οδικό δίκτυο. Αυτό θα έχει μια πολύ μεγάλη σημασία και για το κομμάτι της συντήρησης του οδικού δικτύου, αλλά βεβαίως και για πολλά θέματα, επιμέρους θέματα της πολιτικής προστασίας, γιατί θα υπάρχει καταγραφή για τις υποδομές, όπου δηλαδή υπάρχουν μικρές ή μεγαλύτερες γέφυρες, όπου τέμνεται, όλα τα σημεία όπου τέμνεται το οδικό δίκτυο από ρέματα ή χυμάρους, και βέβαια οπουδήποτε υπάρχει και ο εξοπλισμός, είτε πληροφοριακές πινακίδες, είτε φανάρια και διασταυρώσεις, είτε οτιδήποτε άλλο. Αυτό βέβαια θα αποσκοπεί και στο να υπάρχει μια καλύτερη διαχείριση και για την περίπτωση, αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο, τη συντήρηση του οδικού δικτύου, για την επιδιόρθωση ζητημάτων που προκαλούνται φθορές στη σήμανση, στην αποτύπωση του οδικού δικτύου και οτιδήποτε άλλο προκύψει. Ο διαγωνισμός αυτός είναι στον αέρα και στα τέλη Αυγούστου έχει προγραμματιστεί, στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου έχει προγραμματιστεί η ηλεκτρονική αποσφράγηση των προσφορών και δεν αποκλείεται, αναλόγως με το ενδιαφέρον που θα υπάρξει σε αυτό το διαγωνισμό, μέχρι το τέλος του έτους να έχουμε ανάδοχο και να προχωρήσει στη συνέχεια και υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Τώρα, για να αλλάξουμε θέμα, μία από τις τελευταίες πρωτοβουλίες που πήρε η κυβέρνηση ήταν πολύ πρόσφατα, την άνοιξη που μας πέρασε, να προχωρήσει στη σύσταση μίας ειδικής γραμματείας που υπάγεται απευθείας στην Προεδρία της κυβέρνησης και έχει να κάνει με τις ορεινές περιοχές. Έχει οριστεί και ειδικός γραμματέας από τον Πρωθυπουργό, ο κύριος Δημήτρης Κυριαζής, σε αυτή τη νεοσύσταστη γραμματεία, γιατί για πολλούς και διαφόρους λόγους, και ένας έχει να κάνει βεβαίως και με το ζήτημα του δημογραφικού προβλήματος που πλήττει πρωτίστως τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, κρίθηκε σκόπιμο να δημιουργηθεί μια τέτοια γραμματεία σε κυβερνητικό επίπεδο για τα ζητήματα, τα ιδιαίτερα πάντοτε ζητήματα και πολλά ζητήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι ορεινές περιοχές της χώρας. Τώρα, θα δούμε και περισσότερες λεπτομέρειες, φαντάζομαι, το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάντως, ένα από τα πρώτα πράγματα που είδαμε αυτής της ειδικής γραμματείας είναι ότι ο κύριος Κυριαζής, ο άνθρωπος που ορίστηκε ως ειδικός γραμματέας, ο Δημήτρης Κυριαζής, άρχισε να αρθρογραφεί. Απέκτησε, λέει, στήλη στην εφημερίδα Καθημερινή. Και ο τίτλος είναι «Γράμμα από τα ορεινά». Και μας έκανε την τιμή, και οφείλουμε να τον ευχαριστήσουμε γι' αυτό, να πιάσει το πρώτο άρθρο της στήλης του και να το αφιερώσει στο δικό μας εδώ Θέρμο, το Δήμο Θέρμου, που είναι από τότε που έγινε ο Καλλικράτης, εδώ και 15 περίπου χρόνια, έχει χαρακτηριστεί επισήμως ως ορεινός Δήμος. Επιχειρεί, λέει, μέσα από τα άρθρα αυτά ο ειδικός γραμματέας να φέρει τους αναγνώστες λίγο πιο κοντά στην αυθεντική ορεινή Ελλάδα. Εντάξει, είναι και ωραίες οι φωτογραφίες εκεί που δημοσιεύθηκαν, γιατί κάτι σαν άρθρο παύλα λεύκωμα μοιάζει περισσότερο, δεν είναι και πολύ άρθρο, περισσότερο με λεύκωμα φωτογραφιών είναι. Λοιπόν, ωραία όλα αυτά, να δούμε όμως και παραγωγή έργου, θα έλεγα εγώ, γιατί φαντάζομαι ότι δεν συστήσαμε ολόκληρη ειδική γραμματεία που να υπάγεται απευθείας στην Προεδρία της Κυβέρνησης για να δημιουργηθεί μία στήλη σε κάποια εφημερίδα αφιερωμένη στην ορεινή Ελλάδα. Εξάλλου είναι και λίγο too much τώρα να βλέπουμε τον αρμόδιο ειδικό γραμματέα να ειδικεύεται εν είδη ταξιδιωτικού ρεπόρτερ, αν θέλετε, στην ορεινή Ελλάδα και να μας κάνει αρθράκια με στυλ, ξέρω εγώ, περιηγητού του 18ου αιώνα.

Τώρα να αλλάξουμε θέμα και να πούμε ότι με αφορμή την άνοδο των θερμοκρασιών και το γεγονός ότι από τους μετεωρολόγους προβλέπεται για αυτές τις ημέρες το πρώτο ισχυρό κύμα καύσωνα που θα πλήξει πολλές περιοχές της χώρας. Μάλιστα για σήμερα και για αύριο η πρόγνωση των μετεωρολόγων μιλά για θερμοκρασία που θα ξεπεράσει ενδεχομένως και τους 40 βαθμούς, θα φτάσει ίσως και τους 42 βαθμούς σε αρκετές περιοχές της χώρας. Υπάρχει μια έκκληση για τήρηση των μέτρων προστασίας από τα σωματεία και εδώ βλέπω από το εργατικό κέντρο Αγρινίου, ιδίως για τους εργαζομένους που εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους, και βλέπω χαρακτηριστικά ότι το αίτημα παραμένει για παύση εργασιών στους 38 βαθμούς Κελσίου. Το ζήτημα είναι βέβαια ότι η αλήθεια είναι πέρα από τους εργαζόμενους χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή, γιατί τα τελευταία 24 ώρα υπάρχει και γιατί από τις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες μια αυξημένη προσέλευση, όχι πολύ μεγάλη, αλλά τουλάχιστον καταγράφεται μια αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα που δεν ήταν τόσο υψηλές θερμοκρασίες στα νοσοκομεία. Μιλάμε κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες ηλικιωμένους που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν και κάποια χρόνια προβλήματα, και σε κάθε περίπτωση είναι λίγο δύσκολο, η αλήθεια είναι, ιδίως όταν η θερμοκρασία είναι εκεί κοντά στους 40 βαθμούς, για αρκετούς ανθρώπους, όχι μόνο βεβαίως και για τους ευπαθείς ομάδες, καμιά φορά και για νεότερους ανθρώπους που νομίζουν ότι αντέχουν ή ότι δεν θα πάθουν τίποτα κτλ. Χρειάζεται πάντοτε μια αυξημένη προσοχή όταν έχουμε να κάνουμε με τόσο υψηλές θερμοκρασίες και παρατεταμένες θερμοκρασίες για αρκετές ημέρες.

πάντως να πούμε ότι λόγω και του καύσωνα και των μέτρων προστασίας που παίρνονται, υπάρχει και μια σχετική ανακοίνωση σήμερα, ενημέρωση από το Δήμο Αγρινίου για τους κλιματιζόμενους χώρους που διατίθενται στο κοινό για σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη 21 Ιουλίου. Οι χώροι θα παραμένουν ανοιχτοί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Μιλάμε για την αίθουσα του ΚΑΠΗ, του Αγρινίου, πίσω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου εδώ στο Αγρίνιο, και την αίθουσα του ΚΙΦΗ στον Άγιο Κωνσταντίνο, στην Οδό Εθνικής Αντιστάσεως και Αγίου Κωνσταντίνου, και βεβαίως στη Δομή Αστέγων, στην είσοδο της πόλης. Μπράβο.

0: Τώρα αυτά για σήμερα. Εμείς θα παραδώσουμε τη σκυτάλη στη Φόνη Γερμανή που ακολουθεί με την εκπομπή Μαζί Δυτικά και θα τα πούμε φυσικά αύριο κανονικά εδώ στην ώρα μας στις 11 μέσα από το Δυτικά FM και τους 92,8. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα, να περνάτε καλά.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 20 Ιουλίου 2026 και εσείς είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM, στους 92,8. Ακούτε την εκπομπή «Μαζί Δυτικά». Ο Γιώργος Κατσούλης, να το πω σωστά, επιλέγει τη μουσική και ρυθμίζει τον ήχο, Φώνη Γερμανή στο μικρόφωνο.

αλλά και τα δάκρυα του τα είδαμε και καταλάβαμε και τον πόνο του. Σε εισαγωγικά θα μου πείτε φιναλίστ στον τελικό και μιλάμε για πόνο. Έναν άνθρωπο που κλείνει την καριέρα του στο Μουντιάλ με αυτόν τον τρόπο δεν είναι ότι καλύτερο, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι η μπάλα. Ήταν δίκαιη η νίκη της Ισπανίας, λένε αυτοί που ξέρουν, αλλά εμείς έχουμε μάθει έτσι να βλέπουμε ένα άλλο είδους ποδόσφαιρο, πιο συναισθηματικό, και δεν το χωνέψαμε πολύ. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είχαν τα πράγματα. Και ανάμεσα στις πολλές σκηνές, τις συγκινητικές, τις άγριες, βρήκαν και ένα στιγμιότυπο που δεν κάνει fair play ο Μέση, οπότε να το χτυπήσουμε. Δεν μπορούμε καν να μπούμε στην ψυχολογία των ποδοσφαιριστών, έτσι. Αυτό που κάνει μεγάλη εντύπωση είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτός που κάνει μεγάλη εντύπωση, που δεν έφευγε μπροστά από τους Ισπανούς στην απονομή, δηλαδή τέτοια χαρά ο άνθρωπος. Τόσο απρόβλεπτος είναι που ακόμα και εκεί μπορεί να κάνει ολόκληρο επιτελείο που σχεδιάζει πολύ καιρό αυτή την απονομή να βγει από τα ρούχα του. Πήγε ο Ινφαντίνο από πίσω του και του λέει πάμε λίγο πιο πέρα σε παρακαλώ να φανεί η ομάδα. Λοιπόν, τι πραγματικά, τι αυταρέσκεια είναι αυτή που έχει ο πρόεδρος της Αμερικής. Πόσο θέλει να προβάλλεται και πόσο χάνει το μέτρο, δεν ξέρω αν το είχε και ποτέ. Θα μου πείτε, θα τον μετρήσουμε τώρα εδώ σε μια αθλητική φιέστα σε εισαγωγικά, που τέλος πάντων είναι και στη χώρα του με έναν τρόπο, και εδώ είναι άλλα και άλλα αυτά, θα σχολιάσουμε.

Δεν έπεφτε καρφίτσα στις παραλίες και στην Ατόλα Καρνανία και στην γειτονική Λευκάδα. Πολύ όγκος των οχημάτων. Είχαμε μια μεγάλη έξοδο λόγω των διακοπών και βεβαίως είχαμε και τα μονοήμερα, τις εκδρομούλες, τις κοντινές, για να δροσιστούμε κάπως. Όποιος δεν καθυστέρησε να πάει στις παραλίες, δηλαδή αποφάσισε να βρεθεί κατά τις 11.30 με 12, να μην μιλήσουμε για αργότερα, τα βρήκε σκούρα και σε ό,τι αφορά το παρκάρισμα, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα, την Κάτω Βασιλική που βούλιαξε και εκεί. Και κυρίως δεν βρίσκεις κάπου να καθίσεις. Πρέπει να έχεις εξοπλισμό και αυτό να το δείτε, ιδίως όσοι έχετε μεγαλύτερα αυτοκίνητα και όχι μικρά, μικρά σε ό,τι αφορά το port bagage και δεν μπορείτε να βάζετε ομπρέλες, καρέκλες και τα συναφή. Οι υπόλοιποι μπορείτε να το δείτε, να έχετε τον εξοπλισμό σας μαζί, γιατί είναι κάτι πολύ θετικό. Και επίσης, εκεί στην Κάτω Βασιλική είδα, πέρα από την υποδομή και μπράβο που υπάρχει, έχει και τις ντουσιέρες, έχει και πράσινο, έχει κάποια δεντράκια, έχει κάποια παγκάκια που μπορείς να καθίσεις. Αν ο σκοπός σου είναι να κάνεις μια βουτιά και να φύγεις, είναι πολύ βολική αυτή η περιοχή.

info@vtkfm.gr. Εκεί μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα, σχόλια, επισημάνσεις, καταγγελίες, να μας λέτε τα παραπονά σας, να μας στέλνετε φωτογραφίες, να βλέπουμε και κάτι θετικό, όλοι το έχουμε ανάγκη. 2641 039 410 και 39 411 η τηλεφωνική μας αριθμή.

όσο και αν θες να βλέπεις το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάβιο, ο καύσωνας μας ενοχλεί όλους λίγο πολύ και υπάρχει μια έτσι ατμόσφαιρα αποπνικτική πολλές φορές, ιδιαίτερως αν χρειαστεί να περπατήσει κάποιος λιγάκι. Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα υγείας, αλλά και οι απόλυτα υγιείς θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε τι μπορεί να μας συμβαίνει. Λοιπόν, είναι ιδιαίτερα υψηλά τα επίπεδα της θερμοκρασίας και σήμερα, θα είναι και τις επόμενες μέρες. Θα ανέβει ο υδράργυρος έως τους 41 βαθμούς Κελσίου και τοπικά, λένε οι μετεωρολόγοι, δεν αποκλείεται να αγγίξει ακόμα και τους 43. Λοιπόν, λένε επίσης ότι από το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά. Στα ορεινά, κυρίως της Βόρειας Ελλάδας, αναμένονται μικρές εμπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, αλλά να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα η θερμοκρασία λόγω του καύσωνα που έχουμε. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται σήμερα στα υπηρετικά. Ο υδράργυρος, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, πάντα θα αγγίξει τους 39 βαθμούς και τοπικά τους 40 έως 41. Και χαμηλότερη αναμένεται να είναι η θερμοκρασία στα νησιά. Η κορύφωση τώρα του καύσωνα που πλήττει τη χώρα μας αναμένεται να γίνει την Τρίτη, όπου οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν στα ανατολικά και κεντρικά ηπειρωτικά, στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερά, σε τμήματα της Πελοποννήσου και κατά τόπους στην Αττική.

σε περιοχές όπου θα ευνοηθούν από τις τοπικές συνθήκες. Φανταστείτε τι εύνοια είναι αυτή, που ο υδράργυρος θα αγγίξει ακόμα και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Τώρα πότε θα πέσει η θερμοκρασία? Από την Πέμπτη, λένε οι ειδικοί, σταδιακή υποχώρηση της έντασης του καύσωνα.

Λοιπόν, να κοιτάξετε, οι άνθρωποι που αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας και παίρνετε φαρμακευτική αγωγή ξεχνούν, οι μεγαλύτεροι ίσως, που παίρνουν χάπια πιέσεως και συνεχίζουν να τα παίρνουν ακάθεκτοι, αλλάζουν λίγο τα δεδομένα με τη ζέστη και πέφτει η πίεση. Οπότε θα είναι καλό να μετριέστε, να μην έχουμε έτσι παρατράγουδα. Και συμβουλευτείτε βεβαίως τους γιατρούς. Μην κόβετε μόνοι σας χάπια, σήμερα θα πάρω, αύριο δεν θα πάρω. Κάνετε αυτά που σας λένε οι γιατροί. Μετράτε την πιεσούλα σας, κάνετε μια καταγραφή και είτε τηλεφωνικά, για να μην βγαίνετε και έξω, μάλλον αυτό είναι καλύτερο, είτε διαζώσεις. Ενημερώνετε τον παθολόγο σας, τον οικογενειακό σας γιατρό, τον άνθρωπο τον οποίο εμπιστεύεστε. Του λέτε έτσι έχουν τα πράγματα, τι κάνω, τι συνεχίζω να κάνω με την αγωγή μου. Από εκεί και έπειτα πολλά υγρά, πολλά λαχανικά, φρούτα, ψάθινο καπέλο έξω, μην το ξεχνάτε, μπορεί να μην είναι κανένα φοβερό αξεσουάρ, είναι πάρα πολύ χρήσιμο και απαραίτητο. Δεν τρώμε σαν να μην υπάρχει αύριο, τρώμε ελαφριά γευματάκια και το αλκοόλ, εντάξει, μπορεί να το ευχαριστιέστε κάποιες στις διακοπές, αλλά μην το παρακάνετε, δεν βοηθάει στη ζέστη και κάπως έτσι θα πορευτούμε. 20 Ιουλίου έχουμε, σιγά σιγά θα μιλάμε για τα σχολεία που ανοίγουν και πολύ με θλίβει αυτό. Κάπως έτσι το πάω εγώ τα καλοκαίρια μας με μικρά και τέλειο τη χειμώνες. Δεν τον αντέχω το χειμώνα, τι να κάνουμε τώρα. Σας καταλαβαίνω όμως και εσάς που δεν μπορείτε αυτή τη ζέστη, που δεν μπορείτε να τη διαχειριστείτε. Και στις περιπτώσεις που για κάποιους λόγους δεν έχετε κλιματισμό στα σπίτια σας, δείτε σε ποιες περιοχές οι Δήμοι έχουν διαθέσει κλιματιζόμενες αίθουσες για να περάσει η μέρα. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να μείνετε σε ένα σπίτι που βράζει. Ηλικιωμένα άτομα με ζητήματα υγείας που καλό είναι να είναι σε δροσερούς χώρους. Ας δουν λοιπόν και στο Δήμο Αγρινίου, για παράδειγμα, πριν από λίγο έγινε μια ανακοίνωση, και στο Δήμο Ξηρομέρου, και γενικότερα υπάρχει έτσι μια πρόβλεψη για να μπορέσετε να περάσετε τη μέρα που είναι ιδιαίτερα ζεστή.

Να κάνουμε και μια αναφορά σε μια είδηση από το εξωτερικό δελτίο, αλλά έχει τη σημασία. Δεν γίνεται κάθε μέρα κάποιος πρωθυπουργός. Βέβαια, εκεί στη Βρετανία έχουμε αλλαγές συχνά πυκνά. Ο 7ος πρωθυπουργός της Βρετανίας μέσα σε μια δεκαετία είναι ο Άντι Μπέρναμ από σήμερα. Σε λίγο, ο κ. Στάρμερ, ο προκάτοχός του ουσιαστικά, θα εκφωνήσει την αποχαιρετιστήρια ομιλία του έξω από την Downing Street, εκεί στο νούμερο 10 που βλέπουμε και σε πολλές πολιτικές αστυνομικές ταινίες. Θα υποβάλει επίσημα την παραίτησή του στον βασιλιά Κάρολο, όπως προβλέπεται εκεί πέρα, και στη συνέχεια ο μονάρχης θα δεχθεί τον Άντι Μπέρναμ να του αναθέσει το σχηματισμό κυβέρνησης της Βρετανίας. Είναι ο αποκαλούμενος βασιλιάς του Βορρά, είναι ένα προσωνύμιο το οποίο απέκτησε, όπως διάβαζα, ως δήμαρχος του Μάντσεστερ, είναι 56 ετών. Αυτές είναι οι εξελίξεις εκεί. Θα γίνουν τα διαδικαστικά σε σχέση με την ανακοίνωση του Υπουργικού Συμβουλίου. Έχουν γίνει έντονες συζητήσεις στο Εργατικό Κόμμα γι' αυτό. Και μετά έχει μπροστά του πολλά προβλήματα και κυρίως αυτήν την υποτονική οικονομική ανάπτυξη, αλλά και άλλα ζητήματα που αφορούν και την εξωτερική πολιτική και πολλά πολλά ακόμα.

20 Ιουλίου είναι και κάποιες ημερομηνίες που δεν πρέπει να τις ξεχνάμε σε καμία περίπτωση. Μιλάμε για την 52η επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Είναι πολλές οι δηλώσεις που έχουν γίνει από εκπροσώπους κομμάτων και από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Τασούλα, που δήλωσε ότι η επίλυση του κυπριακού ζητήματος παραμένει κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, και είπε ακόμα ότι ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Κύπρος πρέπει να συνεχίσει να απολαμβάνει την ίδια και ακόμα μεγαλύτερη υποστήριξη από τους κοινούς ευρωπαϊκούς θεσμούς και από την κάθε χώρα ξεχωριστά, για να πέσει το τελευταίο τείχος.

Τιμάμαι, είπε ο πρόεδρος, με ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, με βαθύ σεβασμό τα θύματα, Κυπρίους και Ελλαδίτες, που αντιστάθηκαν με γενναιότητα στον εισβολέα για να υπερασπιστούν την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ελευθερία της Κύπρου.

Να πάμε σε ένα άλλο θέμα και είναι συγκλονιστικό, γιατί είχαμε μιλήσει για αυτό το τραγικό τροχαίο δυστύχημα με μια οικογένεια από τη Μολδαβία. Συνεχίζει η 7χρονη, η μόνη διασωθήσα από αυτό το φρικτό τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική, να δίνει μάχη για τη ζωή της. Είναι όμως σε σταθερή κατάσταση. Έχει χάσει τους γονείς της και την 6 μηνών αδελφή της. Είναι συγκλονιστικό πραγματικά. Μίλησε, τον άκουγα στο Μέγκα το πρωί, ο επίτιμος πρόξενος της Μολδαβίας, ο Γιώργος Παλάζης, και ανέφερε ότι οι γιατροί θα προσπαθήσουν να την ξυπνήσουν την 7χρονη σήμερα, οπότε θα δει και για πρώτη φορά τη θεία της. Και βγαίνει προς τα έξω, είναι η αδερφή της μητέρας της, που έχει εκφράσει ήδη την επιθυμία να αναλάβει την κηδεμονία της, και υπάρχει, και μου είχε κάνει εντύπωση τότε, όταν ακόμα λέγαμε ότι δεν έχει βρεθεί ποια είναι τα μέλη της οικογένειάς της στη Μολδαβία, ποιος θα έρθει να βοηθήσει την κατάσταση. Υπάρχει ένα κύμα αλληλεγγύης τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Μολδαβία, και φαίνεται ότι υπάρχει μια αναταραχή εκεί στο εσωτερικό της Μολδαβίας, γιατί υπήρξαν καταγγελίες περί πλαστού Εράνου, προκειμένου να βοηθηθεί η οικογένεια να επαναπατριστούν οι σωροί και βεβαίως να στηρίξουν την οικογένεια στα υπόλοιπα σε ό,τι αφορά το παιδί. Και τόνισε εκεί ο επίτιμος πρόξενος της Μολδαβίας ότι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί όσοι θέλουν να βοηθήσουν τη συγκεκριμένη κατάσταση.

Μεγάλη προσοχή, πρέπει να επιδεικνύουμε για να μην προκληθεί πυρκαγιά. Είμαστε έτσι, είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος και στην περιοχή μας και χθες αντιστοίχως. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό. Πάντως μας έχει κάνει, νομίζω σε όλους, εντύπωση το γεγονός ότι έχουμε τρεις συλλήψεις για δεκάδες εμπρισμούς σε μια περιοχή της Μεσσηνίας. Θα απολογηθούν την Τετάρτη, έχουν πάρει προθεσμία οι κατηγορούμενοι. Η δράση τους φέρεται να χρονολογείται από το 24. Έχουν κάνει, σύμφωνα με τις κατηγορίες πάντα, μια σειρά εμπρισμών τα καλοκαίρια του 24 και του 25, 10 με 15 εμπρισμούς ανά καλοκαίρι σε αγροτικές και δασικές περιοχές. Οι φωτιές αυτές που μπορούσαν να απειλήσουν ανθρώπινες ζωές έγιναν ζημιές μεγάλες σε περιουσίες και σε περιπτώσεις αρκετές κρίθηκε αναγκαία η απομάκρυνση κατοίκων από τα χωριά μέσω μηνυμάτων του 112. Υπάρχει και μια κατηγορία της εκβίασης που έχει να κάνει με τη διαχείριση του αρδευτικού δικτύου σε χωριά της περιοχής και σύμφωνα με στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας φέρονται να παρήχαν πρόσβαση στο νερό μόνο σε όσους κατέβαλαν χρηματικά ποσά, αντιλαμβάνεστε έτσι, που πολλούσαν προστασία και σε ό,τι αφορά την άρδευση και σε διαφορετική περίπτωση το προστασία σε εισαγωγικά πολλά, εάν και δεν είναι γραμματικά σωστό, και απειλούσαν με εμπρισμούς σε αγροτικές εκτάσεις και πρόκληση ζημιών. Σας θυμίζει λιγάκι κάτι αυτό, αυτή η απειλή? Λοιπόν, άρα εξετάζεται η πιθανή εμπλοκή τους και σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων, καθώς φέρεται να πίεζαν αγρότες να παραχωρήσουν αγροτεμάχια για να εμφανίσουν μεγαλύτερες εκτάσεις στις δηλώσεις τους και να εξασφαλίσουν υψηλότερες ενισχύσεις. Το είδαμε στην Κρήτη, μάλλον θα το δούμε και στη Μεσσηνία. Ήταν υπερασπιστές της άποψης, δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Και φούντωναν φωτιές για να εκβιάσουν, να φοβηθεί ο κόσμος και δεν μπορούσαν να βγουν και να το καταγγείλουν. Φαντάζομαι κάποια στόματα άνοιξαν.

0: Χθες γενικότερα που οι δρόμοι ήταν γεμάτοι για να έρθουμε έτσι στα τοπικά, στην τοπική επικαιρότητα με έναν τρόπο όχι ευχάριστο, είχαμε αρκετά περιστατικά, αρκετά ατυχήματα, αλλά είχαμε και ένα σοβαρό, ένα δυστύχημα, ένα τροχαίο δυστύχημα σε μια περιοχή της Φωκίδας. Δύο άνθρωποι εξέπνευσαν και ένας 60χρονος ακόμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Να το δω λίγο ακριβώς. Όχι, δύο έχασαν και ένας, ναι, είναι οριστικά νεκρός. Ναι, αυτή είναι η είδηση που δημοσιεύει το Συνείδηση, γιατί περίμενα την εξέλιξη. Άρα μιλάμε για τρεις απώλειες ανθρώπινης ζωής, μαζί με έναν 35χρονο άνδρα και μια 55χρονη γυναίκα. Είναι απίστευτα τα βίντεο και φωτογραφίες από την περιοχή. Έσπευσαν εκεί δυνάμεις της πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ, της ελληνικής αστυνομίας. Είχαν εγκλωβιστεί οι επιβάτες και ερευνούν κάθε φορά βεβαίως οι αστυνομικές αρχές, αλλά έχουμε πει για αυτό το δρόμο ότι θέλει μεγάλη προσοχή στις προσπεράσεις, θέλει μεγάλη προσοχή στις στροφές, να μην φεύγει καθόλου το αμάτι από το δρόμο. Έχουμε πει έχει εξαιρετική θέα, είναι και άλλη, πώς το λένε, είναι και μια διαδρομή σε κάποια σημεία παραθαλάσσια, πολύ ωραία. Δεν θέλει να αναπτύσσεις μεγάλες ταχύτητες, δεν υπάρχει χώρος δεξιά να σταματήσεις. Λοιπόν, έτσι ανέβηκε ο αριθμός των θυμάτων στους τρεις, λοιπόν. Ξέπνευσε στο νοσοκομείο της Άμφισσας, όπου είχε μεταφερθεί ο 60χρονος. Ήταν σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, το είχαν πει εξ αρχής. Οπότε αυτή είναι η δυσάρεστη εξέλιξη, η ακόμα πιο δυσάρεστη, με τον πλέον τραγικό επίλογο.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο παγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

Πολύ ωραίο τραγούδι, καλοκαιρινό, καλοκαιρινό, για τους λάτρεις του καλοκαιριού. Αφιερωμένο, είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM, στους 92,8. Φωνή Γερμανή στο μικρόφωνο της εκπομπής Μαζί Δυτικά. Γιώργος Κατσούλης στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της καλοκαιρινής μουσικής.

ρωτάτε με τα μηνύματά σας. Να σας απαντήσουμε λοιπόν, ειδικά για το Δήμο Αγρινίου, σε σχέση με τα προληπτικά μέτρα για την προστασία των αστέγων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων από τις υψηλές θερμοκρασίες που διατίθενται κλιματιζόμενοι χώροι σήμερα και αύριο. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βραδάκι, στην αίθουσα Καπή Αγρινίου Αγίου Ιωάννου Βραχωρίτη, πίσω από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, στην αίθουσα Κηφή, κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων όπως είναι κανονικά, Αγίου Κωνσταντίνου, Εθνικής Αντιστάσεως και Αγίου Κωνσταντίνου, και δομή αστέγων στο τρίτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στη θέση Λιβαδάκια. Οι χώροι θα είναι διαθέσιμοι για την παραμονή και την ανακούφιση των πολιτών αυτές τις θερμότερες ώρες της ημέρας, και τα μέτρα ενδέχεται να προσαρμοστούν ανάλογα με την καθημερινή επικαιροποίηση των προγνώσεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αν υπάρξει κάποια αλλαγή, θα μας ενημερώσει ο Δήμος, θα ενημερώσουμε και εμείς εσάς.

Και πριν πάμε μια βόλτα στο Μεσολόγγι για άλλο θέμα που συζητήσατε με μια στεγαστική κρίση σε εισαγωγικά, ήταν πολλά τα μηνύματα και τα σχόλια και επισκεπτών και κατοίκων της Ναυπάκτου, και είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε γενικότερα. Μιλούσαν για λύματα στο θαλάσσιο χώρο και στην παραλία της Ψανής και αλλού, τα οποία ουσιαστικά προέρχονταν σύμφωνα με τα σχόλια που έκαναν χρήστες των κοινωνικών μέσων δικτύωσης από σκάφη που είτε είναι αρόδο εκεί στην περιοχή, είτε πιο μέσα πηγαίνουν και αδειάζουν τα λύματά τους στο θαλάσσιο χώρο, τα οποία σταδιακά έρχονται προς την παραλία, με αποτέλεσμα οι λουόμενοι να κάνουν έτσι μπανάκι με παρεούλα, αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω, και κυρίως να είναι έντονη η μυρωδιά. Είναι πολύ άσχημο εφόσον συμβαίνει. Εγώ δεν το λέω για να έτσι να πω ότι ισχύει ή δεν ισχύει. Προφανώς οι άνθρωποι για να το λένε ότι μύριζε πάρα πολύ, ότι έβλεπαν λύματα τέτοιου είδους δίπλα τους, και αυτό λέει δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει και είναι ένα πρόβλημα σοβαρό για την περιοχή όταν μιλάμε για έναν τουριστικό προορισμό με πολύ θετικό πρόσημο. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η πραγματικότητα και θα πρέπει να γίνονται και έλεγχοι. Είναι ένα ζήτημα πολύ πολύ σοβαρό, το οποίο μέσα στον Ιούλιο έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην Ναυπάκτου. Δεν ξέρω αν από την πλευρά του Δήμου ή του Λιμεναρχείου θα γίνουν κάποιες ανακοινώσεις, αν έχουν διαπιστώσει κάποια ζητήματα και προβλήματα, ή αν έχει μείνει, αν έχουν γίνει επίσημες αναφορές, ή αν αυτά τα προβλήματα διατυπώνονται και διαπιστώνονται μόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Λοιπόν, στο Μεσολόγγι, όπως σας προανήγγειλα, είχαμε μία απάντηση από το Δήμο στις επικρίσεις για μεταφορά της Διεύθυνσης Πολιτισμού στο ΚΕΠΕΑ, που στεγάζεται στον πρώην σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, και τη δίνει την απάντηση ο Δήμος Μεσολογγίου. Εξηγεί πώς προέκυψε στεγαστικό πρόβλημα και κάνει γνωστό ότι εκδηλώσεις και συναντήσεις θα πραγματοποιούνται στο Τρικούπιο Πολιτιστικό Κέντρο σε απόσταση 100 μέτρων από το κτίριο. Επειδή λοιπόν έχουν γίνει αρκετές αναρτήσεις και αρθρογραφία έχει αναπτυχθεί τέλος πάντων σε σχέση με διάλυση δημόσιου αγαθού, ο Δήμος Μεσολογγίου επέλεξε να παραθέσει, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, τα πραγματικά δεδομένα. Λέει ότι δεν τίθεται θέμα κατάργησης της λειτουργίας του ΚΕΠΕΑ. Συνεχίζει, λέει, κανονικά τη λειτουργία του στο κτηριακό συγκρότημα του πρώην σιδηροδρομικού σταθμού, διατηρώντας το ισόγειο και τους αναγκαίους χώρους για την εύρυθμη λειτουργία του, και καμία εκπαιδευτική λειτουργία δεν καταργείται. Μιλάμε για το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Μέχρι πριν από περίπου 2 χρόνια, η Διεύθυνση Πολιτισμού, λέει ο Δήμος, στεγαζόταν σε κτίριο ιδιοκτησίας της Μητρόπολης. Όταν το ακίνητο ζητήθηκε από τη Μητρόπολη για δική της αξιοποίηση, ο Δήμος βρέθηκε αντιμέτωπος με πραγματική ανάγκη εξέβρεση στέγης. Εξετάστηκαν οι διαθέσιμες λύσεις με κριτήριο να μην επιβαρυνθεί οικονομικά ο Δήμος με νέα μίσθωση και να μην διαταραχθεί καμία υπηρεσία. Η λύση λοιπόν που προκρίθηκε, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Μεσολογγίου, ήταν η αξιοποίηση του πρώτου ορόφου του κτηρίου του πρώην σταθμού, με τις συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις του ΚΕΠΕΑ να μεταφέρονται στο γειτονικό, πρόσφατα διαμορφωμένο Τρικούπιο Πολιτιστικό Κέντρο, μια σύγχρονη υποδομή σε απόσταση 100 μέτρων, με μεγαλύτερη χωρητικότητα για ημερίδες, εργαστήρια και σχολικές επισκέψεις. Δεν πρόκειται λοιπόν για αυθαίρετη απόφαση, ισχυρίζεται ο Δήμος, σε βάρος του κέντρου, αλλά για την αντιμετώπιση μια συγκεκριμένη στεγαστική ανάγκη τη Διεύθυνση Πολιτισμού. Ο Δήμος, λέει η ανακοίνωση, σε αγαστή επικοινωνία με το αρμόδιο Υπουργείο, προχώρησε στις νόμιμες αποφάσεις προκειμένου η διαδικασία να ολοκληρωθεί με νόμιμο τρόπο. Ο Δήμος δεν έχει κανένα λόγο να αποφύγει τον έλεγχο νομιμότητας, αντίθετα τον καλωσορίζει, αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου. Η συνύπαρξη ΚΕΠΕΑ και Διεύθυνσης Πολιτισμού στον ίδιο χώρο ανοίγει δυνατότητες συνεργασίας σε παιδεία, όπως η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η τοπική ιστορία και η πολιτιστική κληρονομιά. Ο Δήμος αναγνωρίζει και θα συνεχίσει να στηρίζει το έργο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, όπως και τη λειτουργία κάθε φορέα που στεγάζεται σε δημοτική περιουσία, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση. Και καταλήγει ότι το 2026, στα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου, το ερώτημα είναι απλό. Δικαιούται η Διεύθυνση Πολιτισμού της Ιερής Πόλης αξιοπρεπή στέγη σε δημοτικό κτίριο? Για το Δήμο Μεσολογγίου η απάντηση είναι αυτονόητη. Το Μεσολόγγι χρειάζεται και ισχυρό Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και ισχυρή Διεύθυνση Πολιτισμού. Δεν χρειάζεται, λέει, να διαλέξει ανάμεσα στα δύο. Ο δημόσιος διάλογος είναι πάντα ευπρόσδεκτος. Οφείλει όμως να βασίζεται στα πραγματικά δεδομένα. Έτσι κλείνει η ανακοίνωση. Και αυτά τα πραγματικά, κατά την εκτίμηση του Δήμου, δεδομένα παρουσιάζει στο ενημερωτικό υλικό που δημοσιοποιεί και το συνείδηση.gr στην ενότητα Μεσολόγγι.

Να σας πούμε και για τις κλιματιζόμενες αίθουσες. Το Ξηρόμερο από το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, στο Δημαρχείο Αστακού και στα πρώην Δημαρχία Κανδύλας και Φοιτιών. Στο συνείδηση.gr, στην ενότητα του Ξηρομέρου, στην Αιτώλα Καρνανία, υπάρχουν και τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε. Επίσης, μπορείτε να καλείτε και για συμβουλές και για βοήθεια στα δύο κέντρα υγείας, στα ΚΕΠ, στο Βοήθεια στο Σπίτι και στο Κέντρο Κοινότητας. Και η ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου συνοδεύεται και από ανακοίνωση σε σχέση με το τι πρέπει να κάνουμε, ποιες οδηγίες πρέπει να τηρούμε τώρα που διανύουμε περίοδο καύσωνα.

Να μείνουμε λίγο στο ξηρόμερο, να πούμε μια έτσι είδηση για τους ανθρώπους εκεί του χωριού. Η κοινότητα Βασιλόπουλου, ο Δήμος Ξηρομέρου, η έκτη υγειονομική περιφέρεια, αλλά το βασικό είναι το Υπουργείο Υγείας και οι κινητές ομάδες υγείας, τις έχουμε μάθει να τις λέμε κομί του ΕΟΔΗ. Τον ΕΟΔΗ τον ξέρουμε πάρα πολύ καλά πλέον, έχουμε βαρεθήκαμε κάποιο διάστημα να τον ακούμε εκείνη την περίοδο που δεν θέλουμε καθόλου να θυμόμαστε με τον κορονοϊό. Διοργανώνουν μια σειρά προληπτικών εξετάσεων στο Δημοτικό Σχολείο στο Βασιλόπουλο Ξηρομέρου. Μου αρέσουν αυτά τα ονόματα, Βασιλόπουλο, Καραϊσκάκι. Λοιπόν, και θα γίνουν προληπτικές εξετάσεις, αυτές που είναι χρήσιμες για πολλούς, αλλά τις κάνουμε ότι δεν τις βλέπουμε. Αισθανόμαστε πολύ καλά όταν δεν πηγαίνουμε να εξεταστούμε και να μας δουν γιατροί. Δηλαδή, πως είσαι μια χαρά. Απλά συμβαίνει αυτό μόνο όταν δεν πηγαίνεις στο γιατρό. Όταν πηγαίνεις, κάτι σου βρίσκουν. Εκεί λοιπόν θα γίνουν εξετάσεις για χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, πολλά ακόμα έτσι, για την γλυκόζη, το ζάχαρο του αίματος που λέμε, για οξυγόνο, αρτηριακή πίεση και υπολογισμό δείκτη μάζας σώματος, δηλαδή αν έχουμε παραπάνω κιλάκια. Και προφανώς θα δοθούν και συμβουλές στους ανθρώπους που έχουμε ξεπεράσει τα όρια. Και θα γίνει και ενημέρωση για τους εμβολιασμούς ενηλίκων και ευπαθών ομάδων. Η δράση είναι ανοιχτή σε όλους τους πολίτες και έχει προληπτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε, όταν λέμε για εμβόλια, υπάρχουν κάποιες ηλικίες που οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι πρέπει να εμβολιαστούμε για έρπιτα ζωστήρα. Μια πάθηση πολύ σοβαρή, ιδίως γιατί χτυπάει όπου να είναι, όπου βρει, και μπορεί να αποβεί εξαιρετικά δύσκολη και στην αντιμετώπιση της, και είναι και επίπονη. Λοιπόν, να ξέρετε ότι υπάρχει εμβόλιο από κάποια ηλικία και πάνω, δικαιολογείται από το ταμείο, και είναι καλό λοιπόν να συμβουλευτείτε τους ειδικούς και να ξέρετε τι πρέπει να κάνετε ανάλογα με την ηλικία σας, και βεβαίως μην αμελούμε τον προληπτικό έλεγχο και σε πολλά επίπεδα, γιατί αν βρούμε κάτι πολύ νωρίς, κούφια η ώρα που τα ακούει, τουλάχιστον να είναι αντιμετωπίσιμο. You.

Και επειδή αναφέρω αρκετά συχνά το συνειδηση.gr, όπου πραγματικά η επικαιρότητα καταγράφεται σε πραγματικό χρόνο, μία από τις ενότητες είναι και οι αγγελίες, που είναι έτσι, αφορούν πολλά ζητήματα, αλλά υπάρχει και μία επιμέρους ενότητα που αφορά τις θέσεις εργασίας. Να μπαίνετε και εκεί να βλέπετε αν είστε στην αναζήτηση εργασίας. Πολλά και διαφορετικά, έτσι είναι τα πολλές και διαφορετικές είναι οι θέσεις εργασίας που προσφέρονται. Ανανεώνονται συχνά και έχει ενδιαφέρον να τις βλέπετε, να μην τις αφήνετε να φεύγουν, έτσι, κυρίως σε επίπεδο τολακαρνανίας. Και υπάρχουν και φρέσκες να τις δείτε.

ξεκινήσαμε μετά του Μουντιάλ και δεν είπαμε ένα χρόνια πολλά όσο οφείλαμε στον Ηλία και την Ηλιάνα που γιορτάζουν σήμερα. Και βεβαίως πολλά ξοκλήσια στη χώρα μας έχουν έτσι την τιμητική τους, πανηγυρίζουν σήμερα και στην Ετωλά Καρνανία. Νωρίτερα διάβαζα ένα άρθρο του κυρίου Σιάσου σε ό,τι αφορά το ξοκλήσι στο Κεράσοβο, στο κάτω Κεράσοβο Αγρινίου.

Η Οδύσσια του Νόλαν συνεχίζεται. Λοιπόν, και θα σας πω με αφορμή αυτό, καμιά φορά όταν διαβάζεις κάποια πράγματα παραπάνω, σου βγάζει και ο αλγόριθμος, τέλος πάντων, σου βγάζει μπροστά σου κάποια πράγματα που δεν είχες σκεφτεί ότι θα σου παρουσίαζε. Θα σας πω και για την ταινία, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και σε επίπεδο αγρινίου. Μην πηγαίνετε τελευταία στιγμή. Έχετε πολλές μέρες βεβαίως να δείτε την ταινία. Αντιλαμβάνομαι αυτούς που θα φύγουν διακοπές ότι θέλουν να την έχουν δει πρώτα. Τέλος πάντων, αλλά με υπομονή, θα γίνουν όλα. Έβλεπα λοιπόν και εμφανίστηκε, και δείτε το λιγάκι, διαβάστε τώρα κάτι που θα σας πω με αφορμή, για την Οδύσσια με ένα σίγμα του Καζαντζάκη, που είναι ένα έργο απίστευτο, είναι πολλές οι σελίδες. Κυκλοφορούν έτσι στο εμπόριο τα βιβλία αυτά, μια επανέκδοση, αλλά είναι ογκωδέστατο, δεν είναι ένα βιβλίο που μπορείς να ξαπλώσεις και να το διαβάσεις στην ξαπλώστρα σου ή στο κρεβάτι σου. Θέλει χώρο, θέλει γραφείο να ακουμπήσει. Και πραγματικά μου προξένησε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ουσιαστικά περιγράφει τη ζωή του Οδυσσέα μετά, αφού φτάνει στην Ιθάκη, και είναι απίστευτο. Έχει μέσα 5.000 λέξεις, οι οποίες ουσιαστικά πρέπει να τις διαβάσεις με μεγάλη προσοχή για να καταλάβεις τι λένε, να τις ερμηνεύσεις. Είναι ένας θησαυρός και είναι μια ευκαιρία να το πω στους ανθρώπους που διαβάζουν, αν δεν το έχουν κάνει ήδη, να μπει έτσι στη λίστα τους με τα βιβλία που είναι σκοπός ζωής να τα διαβάσει κάποιος. Και στάθηκε αφορμή λοιπόν αυτή η ταινία που σκηνοθετεί ο Νόλαν, να διαβάσω κάτι τέτοιο και να μπω στο τρυπάκι να το βάλω στο πρόγραμμα. Θα το δούμε αυτό. Θα σας πω αν θα τα καταφέρω κάποια στιγμή. Το εύχομαι. Λοιπόν, τώρα πραγματικά πολλοί άνθρωποι πάτε με τέτοια διάθεση να πάτε και να κριτικάρετε, που δεν καταλαβαίνετε, δεν καταλαβαίνουμε, για να μην σας βάζω εσάς αυτό, τι βλέπουμε. Και βλέπω σχόλια φίλων, έχουν μπερδέψει ποιος είναι ο Αχιλλέας, ποιος είναι ο ένας, ποιος είναι ο άλλος. Τέτοια διάθεση για κριτική, εν τω μεταξύ δεν έχουμε, πώς να το πω, το επίπεδό μας ό,τι αφορά την 7η τέχνη έχει ένα εύρος μέχρι εκεί που φτάνει. Αλλά είμαστε γνώστες, είμαστε άνθρωποι που μπορούμε να σχολιάσουμε επί παντός του επιστητού, και αυτή η ξερολίαση δεν κάνει καλό. Και επίσης δεν είναι υποχρεωτικό να τη δει κάποιος την ταινία. Δηλαδή πραγματικά απορώ. Δεν είναι να λένε κάποιοι, εγώ δεν θέλω ρε παιδί μου να πάω, δεν θέλω να δω μία Ελένη που να είναι μελαμψή, με συγχωρείτε, δεν θέλω να την παραχάραξη της ιστορίας. Μην πάτε, πραγματικά αυτό είναι η μόνη λύση. Απλά έτσι θέλουμε να γκρινιάζουμε λιγάκι. Ας τη δούμε την ταινία πάντως, όσοι θέλουμε να γκρινιάξουμε, και ας γκρινιάξουμε μετά.

Λοιπόν, εκτός από κινηματογράφο βεβαίως έχουμε και θέατρο. Έχουμε σήμερα και άλλη παράσταση στο Κυπωθέατρο. Είναι το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στοπ», με αυτόν τον τηλεγραφικό τίτλο. Και μετά την επιτυχία στο Νέο Θέατρο Φίλιπ στην Αθήνα, η παράσταση συνεχίζεται με περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, σε μια παραγωγή της εταιρείας θεατρικών παραγωγών Μέθεξης, σε σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη. Λοιπόν, διάβαζα μια κριτική, την έχουν επισημάνει και οι διοργανωτές του Γιώργου Σόπουλου. Είχε πει για τον Γιώργο Διαλεγμένο που έχει γράψει το έργο, ότι ο συγκεκριμένος έπεσε σαν μετεωρίτη στη θεατρική μας αγορά και αποδείχτηκε πάμφωτος γαλαξία, που απλώς υποδίθηκε, λέει, τον κομίτη για να μας παραπλανήσει. Και είχε διατυπώσει την άποψη ότι αυτή η παρομοίωση ερμηνεύει σχεδόν αποκαλυπτικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί στον χώρο των θεατρικών συναλλαγών αυτός ο λαϊκός ήρωνας, όπως τον είχε χαρακτηρίσει. Έγραψε, λέει, μόνο αριστουργήματα ο Διαλεγμένος. Δεν υπάρχει αδιάφορο, μέτριο ή αμφιλεγόμενο έργο. Σπάνιο φαινόμενο στο παγκόσμιο θέατρο, τον είχε χαρακτηρίσει.

Και μην ξεχάσετε να βάλετε στην ατζέντα σας στις 28 και 29 Ιουλίου στο το Αρχαίο Θέατρο Πλευρώνας, στο Ιστορικό Μεσολόγγι. Θα ανέβει η παράσταση «Η προσευχή της θάλασσας». Αφηγείται την πιο παλιά ιστορία της ανθρωπότητας και το συλλογικό τραύμα, την ιστορία του ξεριζωμού. Άνθρωποι λοιπόν που αφήνουν τις χώρες τους σε αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής. Σκηνοθετεί η Εκατερίνη Παπαγεωργίου. Έχει ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια για τη δουλειά της. Γίνεται με την υποστήριξη του προγράμματος «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» στην προσευχή της θάλασσας. Ακούγονται ηχογραφημένες φωνές των ίδιων των προσφύγων και μεταναστών στη μητρική τους γλώσσα και αφηγούνται τις εμπειρίες τους εστιάζοντας στο ταξίδι. Λοιπόν, διάβαζα ότι η είσοδος είναι ελεύθερη, αλλά χρειάζονται έτσι κάποια δελτία προτεραιότητας. Να μην το αφήσετε για τελευταία στιγμή, γι' αυτό επαναφέρω.

Και πριν κλείσω να πω ότι 20 Ιουλίου σήμερα στο καινούριο είναι αυτή η πολύ ωραία παράσταση του Διπεθέα Γρηνίου στο πλαίσιο της περίοδου για το καλοκαίρι του 26. Η παράσταση Θεάτρου Σκιώνο Καραγκιόζη σε νέες περιπέτειες που την κάνει, την διοργανώνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Οπότε μια ευκαιρία να δούμε και Θέατρο Σκιών πολύ κοντά στο Αγρίνιο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί σύνδεση με το ραδιόφωνο του Sky. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Ζεν.
4: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
5: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το σπίτι του μέλλοντος.
6: Για τον αγρότη του σήμερα.
5: Για τον εργολάβο του τώρα.
6: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
5: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
6: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
5: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
6: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
5: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
6: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
9: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
10: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
9: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
2: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
7: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
8: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
9: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
10: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
11: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
12: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
13: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
14: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 39 με 40 βαθμούς και τοπικά 41 και στα νησιά έως 35 με 37 βαθμούς. Την Τρίτη στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Θα διατηρηθούν

0: Θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
1: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, ντουροπέιντ PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι,
1: ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostick. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Αντώνης Ατζολέτος.

καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 20 Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού πλέον. Έχει πέσει λίγο η πολιτική επικαιρότητα και αυτό δεν είναι καθόλου κακό. Λίγο ασχολούμαστε με τον καύσωνα, με έναν μίνι καύσωνα που ζούμε. Και πολύ συζητάμε βεβαίως για το χθεσινό τελικό του Μουντιάλ. Θα πούμε και εμείς δύο πράγματα εδώ πέρα. Είμαι ο Αντώνης Ατζολέτος, ο Νότης Παπαδόπουλος σήμερα απουσιάζει. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Στον ήχο είναι η Δήμητρα Σταματίου. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης. Μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Δημοσιογραφική παραγωγή ο Δημήτρης Γιαννίδης. 2-10-48-00-170 έως 174 περιμένουμε τα μηνύματά σας και βέβαια όπως πάντα στο skyradio.gr. Κανείς νομίζω δεν διαφωνεί ότι χθες κέρδισε ο καλύτερος. Φαντάζομαι σχεδόν όλοι βλέπατε ή μισοβλέπατε όσοι δεν είστε και πολύ φίλοι της μπάλας στον τελικό. Κέρδισε ο καλύτερος η Ισπανία. Η Αργεντινή με την οποία ήμουν και εγώ και ήμουν από την αρχή, όχι μόνο όταν ξεκίνησε να κάνει τις ανατροπές τη μία μετά την άλλη. Την πίστευα, ήταν άφαντη. Όπως αφαντός ήταν χθες και ο μεγάλος, ο Μέση. Δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον Εμπαπέ σε γκολ. Πολλοί ήλπιζαν πως θα αφήσει έτσι το αποτύπωμά του σε αυτό το τελευταίο Μουντιάλ. Αλλά νομίζω λίγοι διαφωνούν πως είναι ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής που έχει περάσει τον πλανήτη, χωρίς να μπαίνουμε τώρα σε διαδικασίες να συγκρίνουμε αυτόν με τον Πελέ, τον Μαραντόνα και τους άλλους μεγάλους. Απέδειξε ότι μπορεί και στα 39 του. Βεβαίως κάπου και αυτός πρέπει να αποφασίσει να βάλει μια τελεία σε αυτή την πολύ σπουδαία καριέρα. Σίγουρα η Αργεντινή δεν έπρεπε να κερδίσει χτες, έτσι. Νομίζω συμφωνούμε όλους σε αυτό, ούτε να ισοφαρίσει γιατί έφτασε κοντά. Κέρδισε ο καλύτερος και μάλλον κέρδισε ο καλύτερος του τουρνουά. Διαβάζω βέβαια για την απόλυτη κυριαρχία που έχει πλέον η Ισπανία, που είναι μια παγκόσμια ποδοσφαιρική δύναμη έτσι κι αλλιώς, αλλά η τρέχουσα πρωταθλήτρια Ευρώπης και κόσμου είναι πρώτη, έχει κατακτήσει ταυτόχρονα το Μουντιάλ και σε άντρες και σε γυναίκες. Ενώ είναι ενεργεία πρωταθλητής Ευρώπης κάτω των 19 ετών. Τόσο σε άντρες όσο και σε γυναίκες, λοιπόν τίποτα δεν είναι τυχαίο. Το Μουντιάλ τελείωσε σε κάθε περίπτωση. Τώρα τι θα κάνουμε εμείς που δεν έχουμε να βλέπουμε κάθε μέρα μπάλα, θα μου πείτε. Εντάξει, θα δούμε. Ας προσπαθήσουμε να πάμε λίγες διακοπές νομίζω. Και νομίζω ότι η εικόνα που μας έμεινε από χθες είναι αυτή, το στιγμιότυπο του Τραμπ με τον Ιφαντίνο πίσω από το Αλεξής Φεροτζάμι. Κατάφεραν και οι δύο να αποδοκιμαστούν στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική στιγμή του πλανήτη, στο μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό τουρνουά.

Τώρα, αν και είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, στην πολιτική επικαιρότητα έχουμε αρκετά πράγματα. Καταρχάς, μια συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Ήταν 4 το μεσημέρι, πήγε 5 το απόγευμα. Θα προσπαθήσουμε αργότερα να προλάβουμε να συνομιλήσουμε με τον κυβερνητικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, που είναι από νωρίς στη Βουλή, να μας πει και για την καθυστέρηση, αλλά και τι περιμένουμε. Με τον Πρωθυπουργό να αναμένεται να δώσει οδηγίες για το από εδώ και πέρα ή και για το καλοκαίρι, πώς θα βρεθούν όλοι στις περιφέρειές τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει πως οι εκλογές θα γίνουν το 27. Ίσως το πει και σήμερα στην εισήγησή του. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποιος εκλογικός συναγερμός από τον Πρωθυπουργό. Βέβαια, όλα μυρίζουν εκλογές, έτσι. Ακόμα και η επίσκεψη σήμερα του Πρωθυπουργού στα έργα στο ΆΚΑ.

Έχουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ που αποδεκατίστηκε. Είχαμε τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο που ο Παύλος Πολάκης κατά πολλούς έδωσε μια αίσθηση ότι μένει υπό όρους σε σχέση με το ριζοσπαστικό λόγο, σαν να περιμένει, θα έλεγε κανείς, στη γωνία τη Ρένα Δούρου να τη δει να μην υιοθετεί ένα σκληρό λόγο, ειδικά ενδεχομένως απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Εκεί έχουμε μπιφ και αυτό θα παραμείνει. Δεν διεκδίκησε κάποια θέση το Σάββατο, απλώς είναι μέλος της Εκλογικής Επιτροπής. Να δούμε τι θα γίνει και όταν συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του κόμματος, σύντομα, ενδεχομένως και μέσα στην εβδομάδα, αν εκεί γίνει μια διαφορετική κατανομή και σε σχέση με τον Παύλο Πολάκη. Σίγουρα εδώ πέρα το ερώτημα που τίθεται είναι αν ενδεχομένως προσπαθήσει αυτός να είναι το πρώτο βιολί, γιατί σίγουρα το σημαντικό είναι ποιος θα πάει στη ΔΕΘ με το ΣΥΡΙΖΑ το Σεπτέμβριο, ποιος θα έχει τον πρώτο λόγο στις ανακοινώσεις, ποιος θα βρεθεί ενδεχομένως σε ένα debate. Πάντως νομίζω ότι την Παρασκευή τη Ρένα Δούρου θα δούμε στη γιορτή της Προεδρίας της Δημοκρατίας, 24 Ιουλίου θυμίζω, και θα έχουμε την καθιερωμένη εορτή στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου. Έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα που ανάβει τις μηχανές και ανεβάζει τον πύχη λέγοντας πως από το Σεπτέμβριο θα κυνηγήσει πλέον την πρώτη θέση. Εντάξει, βρίσκεται στην δεύτερη, θέλει να κάνει και ενέσεις τόνωσης ηθικού στα νέα στελέχη που σίγουρα τη χρειάζονται. Σήμερα παρουσιάζονται οι θέσεις του κόμματος για την παιδεία και από εδώ και πέρα θα υπάρχουν τέτοιες θεματικές. Και νομίζω ότι έχουμε και ένα από τα βασικά ερωτήματα του καλοκαιριού που έχει σχέση με τον Αντώνη Σαμαρά. Πότε θα αποφασίσει να ανακοινώσει τη δημιουργία κόμματος. Φαίνεται πάντως πως ετοιμάζεται.

0: Βέβαια πάντα το Πασόκ, έτσι, πάντα μας απασχολεί το Πασόκ. Δεν ξέρω αν περνάει τις καλύτερες ημέρες από τις 26 Μαΐου που η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα έκανε την εμφάνισή της στο πολιτικό σκηνικό. Και λέω να μείνουμε στο Πασόκ, να ξεκινήσουμε με το Πασόκ, να δούμε πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο η Χαριλάου Τρικούπη. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Παύλος Χριστίδης, βουλευτής του Νότιου Τομέα στο Πασόκ. Κύριε Χριστίδη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ατζολέτο, καλή εβδομάδα.
0: Δίνεται μια αίσθηση, κύριε Χριστίδη, πως ο βασικός αντίπαλός σας αυτή τη στιγμή είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα για το κυνήγι της δεύτερης θέσης. Έτσι είναι τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω τώρα το δίνετε αν είναι με έψιλον ή με αλφαγιώτα.
0: Είναι με αλφαγιώτα.
1: Είναι με αλφαγιώτα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή θέλω να απαντήσω στην ερώτησή σας, αυτό είναι κάτι που έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ο διακηρυγμένος στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πολιτική αλλαγή. Και αυτό σημαίνει ότι δεν δίνουμε έναν αγώνα, ξέρετε, δεύτερης θέσης. Δεν μας απασχολεί αυτός ο αγώνας. Μας απασχολεί ο τρόπος με τον οποίο η χώρα θα πάει στις εκλογές, θα αφήσει πίσω της οριστικά μια περίοδο η οποία έχει πολύ παράκμη και θα δημιουργήσει συνθήκες μιας πραγματικής πολιτικής αλλαγής. Αυτός είναι ο στόχος μας. Επομένως, εμείς αυτό το οποίο θέλουμε είναι να αλλάξει η κυβέρνηση του τόπου, όχι αντιπολίτευση.
0: Απλώς για να κυνηγήσει κάποιος την πρώτη θέση, πρέπει σίγουρα να είναι στη δεύτερη θέση. Πιστεύετε πως αυτή η εικόνα που υπάρχει τώρα με τις δημοσκοπήσεις που σας φέρνει τρίτους από το Σεπτέμβριο θα αλλάξει, είναι μια πλασματική εικόνα?
1: Κοίταξε, δεν λέω ότι είναι πλασματική εικόνα. Λέω ότι έχουμε δει πολλές φορές να ανεβοκατεβαίνουν κόμματα τους τελευταίους αρκετούς μήνες στην πολιτική ζωή της χώρας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ο κάθε παρατηρητής ψύχρεμος μπορεί να το δει. Θα θυμίζω ότι έχουμε δει σκαμπανεβάσματα του κόμματος Ζωής Κωνσταντοπούλου, σκαμπανεβάσματα και του ΠΑΣΟ και άλλων κομμάτων τα οποία έχουν εμφανιστεί παλιότερα. Δεν πιστεύω ότι οι δημοσκοπήσεις λένε ψέματα. Mm-hmm. Λέω ότι αυτή τη στιγμή είναι ένα ανοιχτό παιχνίδι στο οποίο βλέπετε ότι ο κύριος Τσίπρας εδώ και τρεις μήνες που έχει δημιουργήσει το κόμμα του είναι περίπου στα ίδια. Εμείς έχουμε μπροστά μας πολλή δουλειά να κάνουμε και πιστεύω ότι όταν θα κοπάσει, ξέρετε, ο κουρνιαχτός αυτής της δημιουργίας ενός νέου κόμματος, θα έχουμε να αντιπαρατεθούμε προγραμματικά. Και προγραμματικά σημαίνει ότι τις τελευταίες 4-5 εβδομάδες το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει μια δέσμη προτάσεων για τα εργασιακά, για τα κοινωνικο-ασφαλιστικά, για τα ζητήματα των μικρομεσαίων, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, όπως είδαμε προχθές τα ζητήματα της παιδείας. Όλα αυτά επομένως είναι που θα ρίξουμε το βάρος μας και πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα είναι διαφορετικά στις εθνικές εκλογές.
0: Ναι, προγραμματικά σίγουρα αναλαμβάνετε συνεχώς πρωτοβουλίες και συνεντεύξεις τύπου και παρουσιάζετε τη θέση σας, αλλά επειδή μιλήσατε ότι πρέπει να γίνει πολλή δουλειά από το ΠΑΣΟΚ, πού πιστεύετε ότι πρέπει να εστιάσετε, για παράδειγμα στα αστικά κέντρα? Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ στη δική σας περιφέρεια, στο νότιο τομέα, έχει πάρει 7,9% τον Ιούνιο του 2023. Πολύ κάτω από το πανελλαδικό σας ποσοστό.
1: Σίγουρα πρέπει να εστιάσουμε και στα αστικά κέντρα. Θα έλεγα όμως ότι το ζήτημα πέραν από γεωγραφικό είναι και πολιτικό. Και θέλω να πω ότι όλοι αντιλαμβάνονται σήμερα ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πλαίσιο. Δηλαδή αν υπάρξει μια σύγκριση τον Ιούλιο του 2026 για το ποιος έχει ένα πρόγραμμα, τα δύο κόμματα τα οποία αυτή τη στιγμή συγκρούονται στην πολιτική ζωή του τόπου είναι από τη μία η Νέα Δημοκρατία και από την άλλη το ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποτυπωθεί και στη συνείδηση του κόσμου των ψηφοφόρων. Και επομένως η δουλειά μας, αυτή την οποία θα κάνουμε και αυτή την εβδομάδα και την επόμενη φυσικά και όλο το επόμενο χρονικό διάστημα, είναι να πλησιάσουμε τους πολίτες όσο γίνεται περισσότερο. Όσο αντιπαράθεση γίνεται με βάση τις δημοσκοπήσεις ή με βάση δευτερεύουσα σημασία ζητήματα γύρω από το αν κάποιος ψηφίζει το ένα κόμμα ή το άλλο κόμμα, τόσο ο κόσμος απομακρύνεται, κυρία Τζολέτα, από την ψήφο και την πιθανότητα ψήφου. Άρα, σας λέω ότι για μένα αυτό το οποίο σίγουρα χρειάζεται είναι και πολλή δουλειά στον νότιο τομέα, αλλά και πολλή δουλειά σε όλη την Ελλάδα. Και σας λέω κιόλας από τώρα και σημειώστε το ότι το ΠΑΣΟΚ και στον νότιο τομέα, αλλά και στα υπόλοιπα αστικά κέντρα, θα είναι πολύ πιο ψηλά από εκεί που ήταν το 2023. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, δεν μου ταιριάζει και πουθενά, επουδενή, η λογική ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πιο κάτω από εκεί που πήρε το 2023, όπως θα δείχνουν κάποιες δημοσκοπήσεις.
0: Απλώς επειδή αναφερθήκατε σε δύο προγράμματα, το δικό σας και της Νέας Δημοκρατίας, αυτά που παρουσιάζει ο Αλέξης Τσίπρας δεν τα αναγνωρίζετε? Δηλαδή σήμερα παρουσιάζει το πρόγραμμά του για την παιδεία. Έχει μιλήσει για την υπερφορολόγηση που πρέπει να υπάρχει στο μεγάλο πλούτο. Όλα αυτά.
1: Μα κοιτάξτε να δείτε. Για να είμαι ειλικρινής, Το πρόγραμμα για την παιδεία που παρουσίασε σήμερα δεν το έχω δει με λεπτομέρειες. Το καλωσορίζουμε πάντως σε αυτή την προγραμματική αντιπαράθεση που υπάρχει. Τώρα, από εκεί πέρα, όσον αφορά τον φόρο των μερισμάτων κτλ., ο κ. Τσίπρας όταν ήταν πρωθυπουργός, είναι εκείνος ο οποίος μείωσε τον φόρο των μερισμάτων. Δηλαδή, θέλω να πω ότι σήμερα μπορεί να αναγνωρίζει την ανάγκη της αύξησης και καλά το κάνει. Αυτό είναι το σωστό. Απλά λέω ότι όταν ήταν πρωθυπουργός έκανε ακριβώς το αντίθετο. Επομένως, την αντιπαράθεση αυτή, εγώ θέλω να έχουμε και προγραμματικά επιχειρήματα και εν πάση περιπτώσει εκεί που συμφωνούμε είναι και κάτι το οποίο το κρίνω και το αξιολογώ ως κάτι θετικό για τη χώρα και τους πολίτες. Απλά λέω ότι μετράει και πάρα πολύ το τι κάνεις όταν έχεις την εξουσία. Και σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε τα πράγματα όχι μόνο με βάση αυτά τα οποία λέμε, αλλά και με βάση αυτά τα οποία κάναμε κατά τη διάρκεια της δικιάς μας θητείας ο καθένας. Άρα η αντιπαράθεση είναι καλό να γίνεται και με όρους αξιοπιστίας. Η αξιοπιστία, ξέρετε, είναι μια λέξη που ξεκινάει και από α, όπως είναι να ξεκινάει και ο τρόπος με τον οποίο πορεύεσαι στην πολιτική.
0: Πιστεύετε, κύριε Χριστίδη, πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρά τις διαβεβαιώσεις τις συνεχείς, θα πάει τελικά σε πρώτες εκλογές?
1: Πιστεύω ότι ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να πάει σε εκλογές, διότι έχουμε μια βουλή 297 βουλευτών, δεν έχει ξαναγίνει τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Έχουμε πάνω από 50, αν δεν κάνω λάθος πια, πάνω από 50 ανεξάρτητους βουλευτές. Με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα και το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να λειτουργήσει για έναν χρόνο ακόμα. Το δεύτερο πράγμα το οποίο θέλω να πω, κύριε Τζολέτο, με απλά λόγια, για να το πούμε όσο το δυνατόν πιο εύκολα, ένα γρήγορο σερφάρισμα να κάνει κάποιος στα social media των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, θα καταλάβει ότι έχουν αφήσει τα μολύβια και τα στυλό κάτω και κάνουν προεκλογική καμπάνια. Yeah. Εάν κάποιος πιστεύει ότι μπορούμε να πάμε σε εκλογές σε ένα χρόνο από τώρα με τα υπουργεία να μην δουλεύουν και να υπάρχει προφανής μεταρρυθμιστική κόπωση, είναι κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, θα πάει πίσω τη χώρα. Άρα η χώρα πρέπει να πάει σε εκλογές γρήγορα. Θα είναι σημαντικό και για τους θεσμούς, για την τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας μας, αλλά και για την οικονομία μας. Γιατί όλη η οικονομία έχει παγώσει μπροστά σε αυτή την αναμονή, την οποία όλοι καταλαβαίνουμε ότι περιγράφει τον Οκτώβριο.
0: Άρα καταλαβαίνω από αυτό που είπατε, στην πορεία προς τις εκλογές εστιάζετε κι εσείς πολύ σε θέματα κράτους δικαίου, ο ΠΚΠ, αλλά και στην ακρίβεια σίγουρα, έτσι?
1: Κοιτάξτε, το κράτος δικαίου είναι κομβική σημασία για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα πράγματα. Το να νιώθει ο κάθε πολίτης που μας ακούει ότι μπροστά στην δικαιοσύνη δεν υπάρχουν κάποιοι που είναι πιο δικοί μας από κάποιους άλλους, είναι το πιο σημαντικό ζήτημα της εποχής. Και επειδή ξέρετε πολύ καλά ότι ο κόσμος νιώθει αυτή την αδικία, πάει πολύ, κύριε Αντζολέτο, να βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία η οποία είναι βουτυγμένη σε μία σειρά σκανδάλων τα τελευταία χρόνια. Βουτυγμένη. Στελέχη της είναι τα οποία εμπλέκονται στην υπόθεση αυτή, να μας ζητάει και το λόγο. Δηλαδή, είναι φοβερό να ζητάει η Νέα Δημοκρατία να πανηγυρίζουν οι οπαδοί της επειδή δεν έφαγε 11 γκολ, αλλά έφαγε 4. Γιατί αυτό συζητάμε τώρα. Και θέλω να σας πω επίσης ότι εγώ εύχομαι και οι 4 να αθωωθούν. Και δεν θέλω κανένας συναδελφός μου να έχει οποιαδήποτε μπλοκή. Αλλά από την άλλη, οφείλω να πω ότι αν ο κύριος Γεωργιάδης, τον οποίο άκουσα τις προηγούμενες μέρες να διαμαρτύρεται για τη δίωξη του κύριου Σενετάκη, θεωρεί ότι τα 2.500 ευρώ δεν είναι αρκετά για να διώκεται κάποιος, να μας αλλάξουν και τους ποινικούς κώδικες, να μας πούνε ποια χρήματα και πάνω πρέπει να διώκεται κάποιος.
0: Κύριε Χριστίδη, προλάβατε και την ερώτησή μου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.

0: πιστοποίηση για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών νομικής του Πανεπιστημίου Κιλ στην Ελλάδα από την Εθνική Αρχή Ανώτατη.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής, να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
3: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
3: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
11: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
12: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
13: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
14: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
15: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
16: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Καταλογίζονται 4 νέες παρεμβάσεις για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών φέρνει προς ψήφιση αύριο η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας, μιλώντας στον Sky. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση για όλα τα πατίνια, αυστηροποίηση των κυρώσεων για παραβάσεις και απαγόρευση στις εταιρείες να πωλούν, να μισθώνουν ή να παραχωρούν ηλεκτρικά πατίνια σε άτομα κάτω των 17 ετών. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σήμερα ως και την Τετάρτη σε μεγάλο μέρος της χώρας. Ανοιχτές από τις 9 το πρωί ως και τις 9 το βράδυ, για όσο χρειαστεί, θα είναι καθημερινά οι 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Η επίλυση του κυπριακού ζητήματος παραμένει κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, τονίσει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Για μια ανοιχτή πληγή στη Μεγαλόνησο και στην καρδιά ολόκληρου του ελληνισμού κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός σε μήνυμά του. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε στο ραδιοθάλαμο του Sky. Είμαι ο Αντώνης Ατζολέτος και βεβαίως στα πολύ ευχάριστα νέα της ημέρας κρατάω αυτή τη ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια. Εντάξει, δεν γινόταν άλλο αυτό έτσι. Σάββατο ήμουνα στη λεωφόρο Κηφισίας. Περνάει δίπλα μου ένας νεαρός, βερμουδίτσα, από πάνω ένα κοντομάνικο και πήγαινε στην Κηφισίας μια χαρά σαν να μην τρέχει τίποτα. Αυτό κάποια στιγμή έπρεπε να σταματήσει. Είναι πραγματικά εγκληματικό αυτό που γινότανε και πλέον θα έχουμε αυστηρές κυρώσεις, όχι πωλήσεις σε παιδιά κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών όπως θα έπρεπε εξ αρχής και βεβαίως όταν αν και τυχόν παρατηρηθεί αυξημένη παραβατικότητα θα γίνει αυτό που πρέπει, θα υπάρχουν πάρα πολύ αυστηρές ποινές και σε περιπτώσεις ορίων ταχύτητας πάνω από 50 χιλιόμετρα που νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ στη Συγκρού τα έχετε δει αυτά, τα έχετε δει και ξέρουμε πόσο πολύ επικίνδυνα είναι. Λοιπόν, να και κάτι ευχάριστο, με ρωτάτε εδώ πέρα για τον Νότι. Όχι, ο Νότις λείπει σήμερα, ο Νότις θα επιστρέψει αύριο. Θα είναι εδώ μία με δύο μαζί σας κανονικά, όπως είναι όλο τον Ιούλιο. Να πάμε λίγο στα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εντάξει, όλη την προηγούμενη εβδομάδα και την προπροηγούμενη ασχολούμασταν με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τα πράγματα δεν είναι καλά, υπάρχει μια προσπάθεια ανάταξης από τους Ρένα Δούρου, Νίκο Παπά και Παύλο Πολάκη. Πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα αριθμεί 13 βουλευτές. Σε αυτούς όμως πρέπει να πούμε ότι είναι η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία θα ανεξαρτητοποιηθεί, έχει κάποιες υποχρεώσεις ως αντιπρόεδρος της Βουλής. Είναι ακόμα Βασίλης Κόκαλης, δεν έχει στείλει την επιστολή παραίτησής του και αν δεν κάνω λάθος είναι ακόμα και ο κύριος Σιμεών και Δίκογλου, με τον οποίο θα συνδεθούμε τώρα για να συνομιλήσουμε και για την πολιτική επικαιρότητα και για τον ΣΥΡΙΖΑ και να το ρωτήσουμε καταρχάς αν έχει αλλάξει κάτι και δεν έχει παραιτηθεί ακόμα. Κύριε Δίκογλου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, χαίρομαι που σας ακούω, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Δεν έχετε στείλει ακόμα.
1: Άκουσα λίγο την εισαγωγή σας, οπότε να σας πω και το νέο, εμπασχερτός πάνω σε αυτά. Υπέβαλα την παραίτησή μου και επισήμως, άρα μπορείτε να με αφαιρέσετε από τη δύναμη που περιγράφατε πριν.
0: Εντάξει,
1: λίγο πριν έγινε, γι' αυτό υπήρχε και αυτή η καθυστέρηση στη σύνδεση. Όπως είχα πει και στην αρχική μου δήλωση, κάποιες μέρες πάντα χρειάζεται για κάποιες διευθετήσεις, το καταλαβαίνετε. Αλλά πέρα από αυτό, ήθελα να γίνει θεσμικά. Δεν ήθελα απλά ένα email να στείλω στον πρόεδρο της Βουλής. Είχαμε συνεννοηθεί να έχουμε και μια συνάντηση σήμερα, να παραδώσω και να πρωτοκολλήσω την παραίτηση. Ήδη έχει πρωτοκολληθεί. Αν δεν έχει ανακοινωθεί, θα ανακοινωθεί από στιγμή σε στιγμή.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, 12
1: πλέον. Ό,τι λέμε, το τηρούμε, κύριε Ατζολέτη, το ξέρετε καλά.
0: Δεν υπήρχε αφιβολία καμία, απλώς προφανώς υπάρχουν κάποια τυπικά.
1: Ναι.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Πώς θα έπρεπε, πιστεύετε, να έχουν εξελιχθεί τα πράγματα κατά τη γνώμη σας? Υπήρχε μια απόφαση Κεντρικής Επιτροπής της 6ης Ιουνίου. Τι θα έπρεπε να είχε κάνει ο Σωκράτης Φάμελος?
1: Δυστυχώς, εγώ αυτά που είχα προβλέψει και που είχα πει τότε, γιατί δεν μιλάω πάντα στην Κεντρική Επιτροπή, γιατί είναι μια ευκαιρία να μιλάνε και άλλα στελέχη. Εμείς οι βουλευτές έχουμε και αλλού βήμα. Αλλά σε αυτή ήταν μια κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή και είπα δύο λόγια. Και είχα πει τότε ότι φοβάμαι με την απόφαση όπως την παίρνουμε, ότι απλά κλωτσάμε το τενεκεδάκι λίγο παρακάτω. Τελικά δεν περίμενα ούτε και εγώ ότι απλά θα κρατούσε περίπου για 10 μέρες η όλη ιστορία και θα άρχισε μια αμφισβήτηση. Ίσως θα έπρεπε να ήταν πιο ξεκάθαρη, ίσως θα έπρεπε να οδηγήσει σε άλλες διαδικασίες ώστε η απόφαση να είναι από ένα πιο ευρύ σώμα αργότερα. Όπως και να έχει το πράγμα, νομίζω ότι έπρεπε να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μεν πολλούς στρατηγούς πια, αλλά ο στρατός, οι απλοί πολίτες είχαν φύγει. Και όσοι είμαστε στην κοινωνία, όσοι είμαστε βουλευτές, όσοι κυκλοφορούμε και το βλέπαμε αυτό το πράγμα. Όλος ο κόσμος, με το που έκανε επίσημα και το φορέα του ο Αλέξης Τσίπρας, μας έλεγε: θα πάμε στον Αλέξη και σε περιμένουμε και σένα φυσικά και ό,τι έχεις πει και το καθεξής. Άρα ήταν θέμα χρόνου νομίζω όλο αυτό. Θα μπορούσε όμως να μην έχει την εικόνα των τελευταίων ημερών, που πρέπει να σας πω ότι εμένα δεν με ικανοποιεί, αντιθέτως με στεναχωρεί, ό,τι και να είναι, είναι στελέχη με διαδρομή, με ιστορία. Η τελευταία εικόνα των τελευταίων ημερών είναι λίγο σουρεαλιστική, να το πω έτσι. Δηλαδή αυτές οι συνεχόμενες διαδικασίες, αυτά που ακούγονται, αυτά, η ψηφοφορία με τα 7-8 άτομα. Ήταν ένας λόγος που την παραίτηση την είχα πει ότι θα την έκανε, ήταν προκειμένη απόφαση, αλλά ένας λόγος παραπάνω που πια δεν ήθελα να συμμετάσχω σε όλο αυτό και το λέω ανοιχτά, είναι ακριβώς οι όλες δηλώσεις των τελευταίων ημερών. Σας θυμίζω κυρία Σαπουνά με κλάματα να φεύγει, το παιδί από την νεολαία τα ίδια. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Μπορούμε να κρατήσουμε ένα πολιτικό πολιτισμό και ο καθένας απλά τις αποφάσεις του έχει κάθε δικαίωμα.
0: Άρα πιστεύετε ότι μετά την 6η Ιουνίου, εντάξει, το θέμα της συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα δεν προχώρησε και θα μπορούσε να προχωρήσει, εκεί άναψε κόκκινο φως ο κύριος Τσίπρας. Από εκεί και πέρα θα έπρεπε με κάποιο λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το Σεπτέμβριο να προετοιμάζει την αναστολή της λειτουργίας του και αυτό να υποθεί καθαρά μέσα από το κόμμα, μέσα από τον
1: Όχι,
0: πρόεδρο.
1: Δεν ήταν ανάγκη. Κοιτάξτε, θα μπορούσε να γίνει συμπόρευση. Τώρα βέβαια ο Αλέξης Τσίπρας είχε πολλές φορές δηλώσει ότι εγώ δεν συνεργάζομαι με κομματικούς σχηματισμούς. Άρα το να κάνουμε ότι δεν το καταλαβαίνουμε ή δεν το πιστεύουμε, νομίζω είναι λάθος και απλά χάνουμε χρόνο. Άρα έπρεπε να υπάρχει μια εξήγηση και εφόσον ήταν αυτή η απόφαση, αν εμείς λέγαμε ότι θα συμμετέχουμε πώς, βοηθώντας εκλογικά. Με τον όποιο μηχανισμό, με όποια πρόσωπα, με την όποια εμπειρία έχει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την προσπάθεια, χωρίς να αυτοδιαλυθεί, κανένας δεν είχε μιλήσει ούτε για αυτοδιάλυση, ούτε για κατάργηση ιστορικών κομμάτων.
0: Μα έτσι ούτε έπρεπε να πάει, δεν υπήρχε άλλη λύση.
1: Γιατί δεν υπήρχε άλλη λύση?
0: Ποια ήταν η άλλη λύση, αφού δεν θα μπορούσατε να συμπορευτείτε μαζί του?
1: Δεν θα μπορούσε να γίνει με μια μορφή συνεργασίας. Αλλά ότι θα μπορούσε να πει ότι εγώ θέτω σε αυτές τις εκλογές δεν κατεβάζω ψηφοδέλτια, αυτό δεν σημαίνει ότι διαλύομαι ακόμα.
0: Εντάξει, αυτό δεν υπόθηκε πρακτικά καθαρά όμως, εδώ είναι το θέμα.
1: Ναι, δεν υπόθηκε καθαρά.
0: Και το ερώτημα
1: δηλαδή
0: είναι...
1: Και ακόμα δεν ξέραμε αν θα κατεβάσει ψηφοδέλτια ή όχι, σας θυμίζω. Δηλαδή για ένα διάστημα, αν θα πάει στη ΔΕΔ, δεν θα πάει στη ΔΕΔ, ποιος θα είναι. Πάση περιπτώσει, δεν ήταν εύκολη κατάσταση. Εγώ δεν λέω τώρα ότι μπορούσα, υπήρχαν και πάρα πολλοί δρόμοι. Οι δρόμοι ήταν δύο. Ή θα πήγαινε απέναντι, ή θα πήγαινε με μια μορφή συνεργασίας, έστω και σε επίπεδο προσώπων. Τελικά πάμε στην πρώτη λύση που δεν νομίζω θα είναι ωραίο να βλέπουμε τώρα κατηγορίες στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ κατά του πρώην Πρωθυπουργού και ουσιαστικά του φυσικού ηγέτη του χώρου, αλλά αυτό μένει να το δούμε.
0: Το ερώτημα είναι μήπως θα έπρεπε εσείς που ήσασταν η πλειοψηφία και πιστεύατε τη συγκεκριμένη διαδικασία να παραμείνετε και στην Κεντρική Επιτροπή η οποία προηγήθηκε πριν δύο εβδομάδες να επιμείνετε σε αυτή την άποψη και να κερδίσετε για δεύτερη φορά, οπότε μετά θα ήταν αδιαφυσβήτητη η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κοιτάξτε τώρα. Με το εάν πολλά μπορούμε να πούμε, αλλά δεν είμαστε μόνο εμείς οι οποίοι είμαστε βουλευτές. Είναι τα στελέχη σας τα οποία έφευγαν κατά δεκάδες από την Κεντρική Επιτροπή. Συνεπώς, η Κεντρική Επιτροπή που προέκυπτε κάθε φορά ήταν τελείως διαφορετική στη σύνθεση και δεν θα μπορούσε να προβλέψει που πάει. Και λογικά αυτοί που μένουν είναι αυτοί που θέλουν να συνεχίσει το κόμμα όπως έχει απέναντι. Και όπως και έγινε τελικά. Ναι, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο σε αυτό.
0: Πιστεύετε, κύριε Κεδίκογλου, πως η ύπαρξη πλέον του ΣΥΡΙΖΑ και ενδεχομένως και αντιπαραθετικά απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, πως φαίνεται να θέλει ειδικά ο κύριος Παύλος Πολάκης, θα κοστίσει στην Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα?
1: Κοιτάξτε, καλό είναι όλες οι δυνάμεις οι οποίες αυτοπροσδιορίζονται στην κεντροαριστερά και είναι προοδευτικές δυνάμεις να αφήσουν μικροεγωισμούς ή κάποια γεγονότα από το παρελθόν και να συμπορευτούν μαζί. Αυτό είναι κάτι που το λέμε διαχρονικά και μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαι ειλικρινής, έκανε πολλές προσπάθειες πριν την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα και με το Πασόκ και με την Νέα Αριστερά. Τα θυμάστε χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα όμως θεωρώ ότι έχει κλείσει ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή δεν θα το πω εγώ αυτό, αλλά αν δούμε πώς ξεκίνησε, πώς πρόσφερε στην πορεία, σε ποια ποσοστά ήταν και πού βρίσκεται, νομίζω ότι τα κόμματα είναι ζωντανοί οργανισμοί, έρχονται, προσφέρουν στην κοινωνία και κάποια στιγμή υποχωρούν. Είναι η εξέλιξη, αν θέλετε, και της ζωής και της φύσης και των κομμάτων. Λοιπόν, τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα αδιανό πουκάμισο. Εγώ δεν θέλω να είμαι απέναντι, έτσι, γιατί οι πρώην σύντροφοι που πορευτήκαμε και κοινοβουλευτικά τουλάχιστον δώσαν πραγματικά πολλές μάχες και σταθήκαμε αξιοπρεπώς. Εύχομαι καλή τύχη στον καθένα. Εγώ τους ευχαρίστησα και προσωπικά. Από εκεί και πέρα, νομίζω θα ήταν λάθος να μπούμε σε μια μάχη χαρακομμάτων ή πρώην συντρόφων, όπως βλέπω, ας πούμε, κατά καιρούς, να έχουμε δηλώσει την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον κύριο Βαρουφάκη. Πιο σκληρές δηλώσεις από ό,τι ακούμε από τη δεξιά και τον κύριο Μητσοτάκη. Θα είναι λάθος, θεωρώ εγώ. Με τη δική μου λογική. Εγώ γι' αυτό και παραιτήθηκα, όπως είχα πει εξ αρχής, και ήμουν πολύ ξεκάθαρος όταν με ρωτήσανε μήνες πια. Γιατί άκουσα μια. Στην ΕΡΤ το θυμηθήκανε ότι ήταν Οκτώβριο του 25 που είχα πει ότι εγώ, αν υπάρχει πρόσκληση, δεν θα μου πέσει το προσκλητήριο τα χέρια. Και αργότερα είχα πει και για παρέτηση. Νομίζω ότι ήταν ο πιο σωστός τρόπος, ο πιο ξεκάθαρος, χωρίς να κρίνω κανένα συνάδελφο, καθένα σε κάνει τις αποφάσεις του. Παίρνεις μια απόφαση, δεν μπορεί να είσαι με δυο βάρκες, να είναι το ένα πόδι σου να λες είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μιλάω υπέρ του Αλέξη Τσίπρα. Από τη στιγμή που πιστεύεις ότι γίνεται κάτι καλό και μια μεγάλη εικόνα ανοίγει για τη χώρα, τότε κοιτάς τη μεγάλη εικόνα, όπως είπα, και διάφορες άλλες λεπτομέρειες. Εντάξει, υπάρχουν και παράπλευρες απώλειες, όπως συνηθίζουμε να λέμε.
0: Τα δικά σας βήματα, κύριε Κεδίκουγλου, από εδώ και πέρα και σε σχέση με την Ελλάδα, ποια θα είναι?
1: Κοιτάξτε, εγώ μόλις, όπως σας είπα, παραιτήθηκα. Συνεπώς, το επόμενο διάστημα σκοπεύω να εγγραφώ και επισήμως μέλος στην Ελλάς, πράγμα που δεν μπορούσε να γίνει μέχρι τώρα. Παρακολουθώ έτσι αλλιώς στενά τις κινήσεις και του κόμματος και του πρώην Πρωθυπουργού, με τον οποίο υπάρχει πάντα η εκτίμηση αυτή. Και σαν ένας στρατιώτης, πορεύομαι κι εγώ. Έχω μια πορεία, είναι γνωστή. Δεν έχω ούτε μιλήσει με τον ίδιο, ούτε θέτω κάποιες προϋποθέσεις. Ακολουθώ δηλαδή αυτό το manual, να το πούμε, όπως το περιέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας, που πολύ σωστά το είπε, ότι ούτε υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις, ούτε είναι κάτι το οποίο από πριν θα το δούμε. Στην πορεία, ο καθένας από όπου μπορεί να φανεί χρήσιμος, και νομίζω ότι έχω να δώσω πράγματα και θα εκτιμηθεί, θα προσπαθήσω να δώσω το καλύτερο δυνατό.
0: Εσείς πιστεύετε πως θα πάμε σε εκλογές πριν τον Απρίλιο, όπως λέει ο...
1: Κοιτάξτε τώρα, αυτή είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Υπάρχουν διάφορα τα υπέρ και τα κατά, τα ακούτε κι εσείς. Νομίζω κι εγώ αυτό που έχει υποθεί, ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα ζυγίζει και δεν έχει οδηγηθεί στη τελική απόφαση. Βλέποντας το τελευταίο διάστημα, αν και όλη η ατμόσφαιρα πρέπει να πω ότι είναι πραγματικά σαν να είμαστε προεκλογική εκστρατεία, το ζω. Δηλαδή, βλέπω συναδέλφους, βλέπω βουλευτές από την Δημοκρατία, βλέπω δραστηριότητα, εγγένεια, κορδέλες, όλο αυτό που θυμίζει ότι πάμε σε εκλογές. Παρ' όλα αυτά, βγαίνει ο Πρωθυπουργός κάθε λίγο, πριν δύο μέρες βγήκε πάλι και είπε ότι θα πάω την Άνοιξη. Οφείλω να το σεβαστώ, δεν μπορώ να ξέρω, αλλά μάλλον ίσως τελικά πάμε προς την Άνοιξη. Εκτός αν έχουμε άλλα γεγονότα που τον πιέσουν και πάει πιο μπροστά.
0: Μάλιστα. Κύριε Κεδίκουγλου, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
3: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
11: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
12: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
12: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Ο Γιάννης από την Άφακτο μου γράφει για το θέμα που σχολιάζαμε πριν, ότι χθες Πατίνια ήταν παρατημένα καταλαμβάνοντας θέσεις στάθμευσης μόνιμων κατοίκων, και αυτό είναι μια παράμετρος, αλλά είναι και το λιγότερο μπροστά σε αυτά που έχουν γίνει, τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα. Η εβδομάδα αυτή βέβαια έχει και συνταγματική αναθεώρηση, ξέχασα να το πω στην αρχή, γιατί τελειώσαμε τις επιτροπές και πάμε στην Ολομέλεια. 23 με 24 του μηνός ξεκινάει η συζήτηση και λογικά 24 του μηνός θα δούμε και πολιτικούς αρχηγούς την Παρασκευή να μιλούν για τη συνταγματική αναθεώρηση, άρθρο-άρθρο, που συμφωνούν, που διαφωνούν, για να πάμε στην κρίσιμη ψηφοφορία πλέον την Δευτέρα 27 του μηνός. Έτσι είναι πάνω κάτω ο προγραμματισμός. Και μου στείλε και μήνυμα η κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, η Άτζη Κούκη, ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε και η παρέτηση του Σημεών Κεδίκογλου στη Βουλή και επίσημα αυτό που μας είπε ο κ. Κεδίκογλου στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε. Πάμε όμως λίγο να ενημερωθούμε για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο καλός συνάδελφος, ο κυβερνητικός συντάκτης μας, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
0: Καταρχάς, αυτή η αλλαγή της ώρας από 4-5, τι προετοιμάζουνε?
1: Δεν νομίζω ότι υποκριτεί κάποιο βαρύ πολιτικό, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα στοιχείο για να μπορέσουμε να κυνηγήσουμε, για να μην μας κυνηγάς εσύ μετά σε περίπτωση που έχουμε χάσει κάποια είδηση. Είναι σαφές όμως ότι αφορά κυρίως την προετοιμασία αυτής της κοινοβουλευτικής ομάδας, στην οποία όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να φρεσκάρει το φύλλο πορείας που έχει δώσει σε όλους τους βουλευτές, τους υπουργούς και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, σε μια περίοδο που το Μαξίμου θέλει καθαρή φωνή, παρουσία στην κοινωνία και καμία χαλάρωση. Γι' αυτό και πληροφορούμαστε ότι ο Πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει βάρος στην ενότητα και στην υπεράσπιση του κυβερνητικού έργου, αλλά προφανώς και στη μάχη απέναντι στην αντιπολίτευση, εξού και η γέφυρα που έκανε εσύ νωρίτερα για τη συνταγματική αναθεώρηση, γιατί θα είναι ένα από τα πεδία στα οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανεβάσει τους τόνους, όπως επίσης και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά ακόμη περισσότερο θέλει να δώσει βάρος και στην θετική ατζέντα, άρα στη μεγαλύτερη εμπλοκή των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, στην προετοιμασία για τη ΔΕΤ, που είναι το επόμενο μεγάλο ορόσημο. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη φροντίσει από το πρωί να φτιάξει αυτή την πολιτική γέφυρα με την παρουσία του στο ΟΑΚΑ. Εκεί επιθεώρησε ένα από τα μεγάλα προγράμματα αναβάθμισης που βρίσκονται σε εξέλιξη και χρησιμοποίησε έτσι μια μοντιαλική ποδοσφαιρική διατύπωση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι όπως στο Μοντιάλ, και αποδείχθηκε χθες το μεγάλο τελικό, έτσι και στην πολιτική, οι ομάδες δεν χρειάζονται τους μεγάλους στάρ, αλλά χρειάζονται σύστημα και σωστή προετοιμασία.
0: Θα τον ακούσουμε, Γιώργο, πάλι να μιλάει για εκλογές το 27, λες, στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Νομίζω ότι είναι μία από τις επαναλήψεις που δεν, και το στοίχημα το δίνει πολύ χαμηλά αυτό, δηλαδή είναι από τα παρολί της κυβέρνησης αυτή την περίοδο, παρότι οφείλω να σου πω ότι στους διαδρόμους της Ολομέλειας αλλά και στις συζητήσεις που κάνουμε με τους γαλάζιους βουλευτές το κλίμα είναι εντελώς ανάποδο, δηλαδή υπάρχει ένας φόβος για έναν ευνηδιασμό, φαίνεται ότι δεν έχουν πιστεί πλήρως, παρότι είναι καθαρό το μήνυμα που εκπέμπεται από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό αλλά και από τα στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου, ότι αυτές οι εκλογές δεν αλλάζουν ορόσημο, δεν αλλάζει το καλεντάρι του Πρωθυπουργού, δείχνουν την άνοιξη, τώρα θα δούμε ποιον μήνα.
0: Και θα έχουμε την εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, μετά θα κλείσουν οι πόρτες με τοποθετήσεις βουλευτών, έτσι?
1: Ναι, θα βάλει λίγο τα logistics.
0: Θα έχουμε τίποτα, νομίζεις?
1: Νομίζω ότι θα υπάρχουν κάποιες εγκρίνειες, κάποιες διατυπώσεις προς διόρθωση πορείας σε ό,τι αφορά τη στάση κυρίως των υπουργών. Είναι επίσης σαφές ότι αναμένουμε με φόντο και τις τελευταίες εξελίξεις των ΟΠΕΚΕΠΕ από βουλευτές να διατυπώσουν αντίθετες γνώμες σε σχέση με το διαδικαστικό που ακολουθείται ως τώρα, δηλαδή με αυτές τις αυτόματες άρσεις ασυλίας, προτού καν αυτές οι υποθέσεις τελεσιδικήσουν. Ήδη άλλωστε ο κύριος Βαρτζόπουλος, ένα από τα 13 πρόσωπα που βρέθηκαν σε αυτήν την πολιτική και δικαστική δίνη, έχει προειδεάσει ότι αναμένεται να καταθέσει προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μας ενημερώσει και στο δελτίο ειδήσεων του Sky και το μεσημέρι και βεβαίως το βράδυ, γιατί του προέκυψε την κοινοβουλευτική ομάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Oh Lord, Και βέβαια αναφερθήκαμε λίγο πριν έτσι, αλλά πιο αναλυτικά έχουμε την Παρασκευή και την γιορτή της Δημοκρατίας έτσι στο Προεδρικό Μέγαρο, την καθιερωμένη, 24 Ιουλίου. Νομίζω εκεί όλα τα φώτα θα στραφούν στο αν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο Αλέξ Τσίπρας, δεν έχει δοθεί κάποιο σήμα ακόμα, ή ο Αντώνης Σαμαράς.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
4: Ξέρουμε. Όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας. Πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι. Πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια. Μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι μεσημέρι Δευτέρας 20 Ιουλίου και αυτό είναι το μεσημβρινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Ένα γνωμικό λέει ότι ο προφήτης Ηλίας που γιορτάζει σήμερα φέρνει αλλαγές στο σκηνικό του καιρού. Του αλλιώς γυρίζει ο καιρός αλλιώς κατά την παροιμία. Πριν γυρίσει όμως και έρθουν τα μελτέμια να μας δροσίσουν, αυτή η εβδομάδα θα είναι, όπως φαίνεται και πιθανότατα έχετε ήδη αντιληφθεί, η πιο ζεστή εβδομάδα του φετινού καλοκαιριού. Μέχρι και την Πέμπτη οι θερμοκρασίες θα φλερτάρουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Δεν θα είναι όμως αυτό από τα χειρότερα θερμικά επεισόδια που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Επομένως, δροσερό νερό, καπέλο, αντιλιακό και ψυχραιμία. Η εβδομάδα μπήκε και μας βρίσκει χορτασμένους από θέαμα. Η Ισπανία κέρδισε την Αργεντινή στον τελικό του Μουντιάλ, αλλά το τρόπαιο το σήκωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, που έχει αδυναμία σε οτιδήποτε λάμπει και είναι χρυσό, με τα δυσκολίας αποχωρίστηκε το κύπελο, καθυστερώντας έτσι την διαδικασία της απονομής. Η σκηνή που ο Ινφαντίνο προσπαθεί να τον απομακρύνει είναι αυτό που λέμε viral. Στα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν, οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί τώρες που έβαλε το ένα και μοναδικό γκολ του αγώνα, τα δάκρυα του Μέση που λύγησε ενώ τον αποθέωναν οι φίλαθλοι, αλλά και η αντίδραση του Αργεντίνου Παρέδες που δεν πήρε καθόλου καλά την ήττα και πιάστηκε στα χέρια με τον Ισπανό Γκάβι. Κατά τα άλλα, Μαντόνα και Τόμ Κρούζ απέδειξαν ότι παραμένουν αϊθαλείς και ξέρουν από σόου. 20 Ιουλίου σήμερα και στο ημερολόγιο εδώ και 52 χρόνια η μέρα μας υπενθυμίζει μια ανοιχτή πληγή αυτή της διχοτομημένης Κύπρου, απόρρια της τουρκικής στρατιωτικής εισβολής που οδήγησε στην κατοχή μέρους της Κυπριακής επικράτειας. Για το Κυπριακό έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 15 γύροι συνομιλιών και διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του ΟΗΕ όλα αυτά τα χρόνια. Κανένας δεν κατέληξε σε συμφωνία μισό και βάλε αιώνα μετά. Η Κύπρος είναι το μοναδικό ευρωπαϊκό κράτος που τμήμα του εδάφους της βρίσκεται υπό κατοχή. Κυρίες και κύριοι, ακολουθούν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας, αλλά προηγουμένως οι συστάσεις. Απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην δημοσιογραφική παραγωγή η Πέρσα Μπόλια και η Μελίνα Σαμαραδέλη. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-4800-170-174 ο Πέτρος Μωραΐτης. Για τα μηνύματά σας μπαίνετε στο skyradio.gr. Πάνω δεξιά θα δείτε το κουτάκι που λέει «Πες την άποψή σου». Είμαι η Κατερίνα Δράκου και ας ξεκινήσουμε με μια συνέντευξη που θα συζητηθεί. Λύση στον γόρδιο δεσμό του ιδιότυπου ελληνικού πληθωρισμού μέσω ανταγωνιστικότητας προτείνει ο κεντρικός τραπεζίτης. Ο Γιάννης Τουρνάρας μίλησε νωρίτερα στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε και υποστήριξε ότι η μείωση του πληθωρισμού απαιτεί μεγαλύτερο ανταγωνισμό και άρση των εμποδίων για νέες επιχειρήσεις. Φρόντισε με τα λεγόμενά του να χτυπήσει όσο οφείλει από τη θέση του και το καμπανάκι για την σωστή διαχείριση των δημοσιονομικών μας. Στο μεταξύ προς την τελευταία αναθεώρησή του, πριν από την οριστική ολοκλήρωσή του, οδεύει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι ένα από τα πεδία πολιτικής αντιπαράθεσης, με την κυβέρνηση να υπεραμείνεται των πολιτικών της και την αντιπολίτευση να της προσάπτει πως 1,5 μήνα πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος η Ελλάδα παραμένει στην 23η θέση μεταξύ των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αξιοποίηση των πόρων που της αναλογούν. Σε λίγο στο στούντιο, ο Νίκος Φιλιππίδης με ρεπορτάζ. Απόγευμα και όχι πρωί όπως είχε αρχικώς προγραμματιστεί, συνεδριάζει σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο λόγος δεν είναι η ζέστη, αλλά τα πανηγύρια για τη γιορτή του προφήτη Ηλία που κράτησαν τους βουλευτές χθες στις εκλογικές τους περιφέρειες. Εκεί δηλαδή που το κλίμα παραπέμπει σε πρόωρες εκλογές. Παρ' όλα αυτά, ο Πρωθυπουργός, συνεπής στα όσα έχει πει μέχρι τώρα πολλές φορές, αναμένεται και σήμερα να επαναλάβει ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, δηλαδή την άνοιξη του 2027. Η πρώτη που φαίνεται να μην το πιστεύουν, να μην πιστεύουν τη στρατηγική εξάντλησης της τετραετίας είναι πάντως οι ίδιοι του οι βουλευτές που εστιάζουν περισσότερο στην εκλογική ατζέντα. Πρώτο από τα ζητούμενα αυτής η επανασυσπήρωση της κυβερνώσας παράταξης.
στο Φούλι Μηχανές και στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Με την συγκρότηση της πολιτικής της Επιτροπής ολοκληρώνει την οργανωτική της δομή. Μιλάμε για ένα συλλογικό όργανο που θα έχει κεντρικό καθοδηγητικό ρόλο και αποτελείται από 75 μέλη. Γραμματέας αναλαμβάνει ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ανάμεσα στους 75 άνθρωποι που μας συστήνονται για πρώτη φορά, αλλά και παλιοί γνώριμοι από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο Κώστας Γαβρόγλου και ο Πέτρος Κόκαλης. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα η αλλαγή σκυτάλης επισφραγίστηκε το Σαββατοκυριακό που μας πέρασε μετά την ευνίδια παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου. 15 τουλάχιστον βουλευτές του κόμματος ανεξαρτητοποιήθηκαν, υπαρετήθηκαν και τώρα αναμένουν ένα σήμα από τον Άλεξη Τσίπρα για εκείνη την πολυπόθητη μεταγραφή τους. Η νέα επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, δήλωσε στην πρώτη της ομιλία ανοιχτή στη συμπόρευση με την Ελλάς, όχι όμως και στην ταύτιση. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, επί 9 νύχτες, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν το Ιράν, κάνοντας σκόνη βασικά την ενδιάμεση συμφωνία ειρήνης. Η κατάσταση κλιμακώνεται επικίνδυνα μετά από το νέο γύρο αμερικανικών επιδρομών και τα ιρανικά αντίπεινα με πυράβλους και ντρόουνς κατά των συμμαχικών χωρών. Στα ύψη αγωνία για την εμπλοκή του Ισραήλ, τα ξεπέρασε τα 90 δολάρια το πετρέλαιο, το Brent. Την ίδια ώρα, περισσότερα από 400 ντρόουν εξαπέλυσε το Κίεβο κατά της περιφέρειας της Μόσχας τη νύχτα που μας πέρασε. Η επίθεση αυτή των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων είναι μία από τις μεγαλύτερες που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια αυτού του πολέμου.

0: κινήσει για αρκετούς και προνομιούχους ως φαίνεται, γιατί δεν θα ζήσουν την πόλη μας να βράζει. Η Δέσποινα Χριστοπούλου είναι εδώ να μας πει τι ακριβώς προβλήματα για καθυστερήσεις θα συναντήσουν αυτή την ώρα οι οδηγοί. Γεια σου, Δέσποινα.
1: Γεια σας και από μένα. Είναι πολύ βελτιωμένη η εικόνα στους δρόμους σήμερα. Το πρωί υπήρχαν ορισμένες καθυστερήσεις. Δεν ήταν φυσικά οι συνηθισμένες καθυστερήσεις που έχουμε συνηθίσει όλοι οι οδηγοί τα τελευταία χρόνια. Αυτή την ώρα έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το βοτανικό κήπο στο Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, αλλά και στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό στις δύο εξόδους για Λαμία. Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις είναι στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, που οι οδηγοί μπορεί να καθυστερήσουν περίπου 20 λεπτά να φτάσουν στον προορισμό τους όσοι πηγαίνουν στην έξοδο για Λαμία, και στο ρεύμα προς Ελευσίνα οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 10 λεπτά. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στην παραλιακή προς τον Πειραιά από τον Άγιο Κοσμά ως τη Μαρίνα Αλίμου. Σήμερα θα ισχύσουν κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό, μάλλον από σήμερα στις 6 το απόγευμα μέχρι και το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 7 το πρωί. Θα ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης λόγω εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα με ανακοίνωση της νέας οδού. Από το 91ο χιλιόμετρο ως και το 86ο θα ισχύει αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα και οι συγκεκριμένες εργασίες θα πραγματοποιούνται κάθε μέρα ως τις 8 Αυγούστου από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα ως τις 7 το πρωί.
0: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική σου ενημέρωση. Καλό δρόμο, καλές διακοπές να ευχηθούμε στους αδιούχους. Είναι αξεπέραστο αυτό το αίσθημα της έναρξης των διακοπών. Δύο και δέκα πρώτα λεπτά, πάντα συντονισμένοι στον Sky και τους 100,3. Ελάτε να ξεκινήσουμε το μαγκαζίνο με το πρώτο θέμα που νομίζω παγκοσμίως σήμερα είναι αυτός ο αγώνας που πολλοί είδαμε χθες, ο τελικός του Μουντιάλ. Δεν ήταν εντυπωσιακός αγώνας από άποψη θεάματος, είχε όμως ένταση, την ένταση που επιβάλλει ένας τελικός. Κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Η Ισπανία κατάφερε να νικήσει την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση και κατέκτησε το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία. Είναι μαζί μας στο στούντιο Δημήτρης Βάλσαμος. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
2: Χαίρετε.
0: Ήσουν από τους υποστηρικτές της Ισπανίας ή πόνταρες στην Αργεντινή?
2: Όχι, ήμουν με το Μέση από το ξεκίνημα της διοργάνωσης. Ήταν μάλλον υπερβατική η πορεία της Αργεντινής που κατάφερε με αυτή την ομάδα να φτάσει ως τον τελικό, χωρίς τον Μέση που έκανε αυτά τα φοβερά και τρομερά πράγματα. Στα 39 του δεν θα τα είχε καταφέρει, γιατί δεν ήταν η ποιότητα της ομάδας τέτοια για να πάει ως εκεί. Η Ισπανία, η οποία πριν την έναρξη διοργάνωσης θεωρούνταν και από τις στοιχηματικές εταιρείες το πρώτο φαβορί, επιβεβαίωσε τον τίτλο της με μια ομάδα η οποία ουσιαστικά δεν επέτρεπε τους αντιπάλους της να παίξουν ποδόσφαιρο, δεν τους έδινε την μπάλα για να παίξουν ποδόσφαιρο. Ήταν απόλυτη κυρίαρχος και στον ημιτελικό με τη Γαλλία και στον τελικό χθες με την Αργεντινή. Δυσκολεύτηκε να βρει τον γκολ. Η Αργεντινή έκανε πρώτη τελική προσπάθεια στο τελευταίο λεπτό της παράτασης, το 117. Βρήκαν τελικά τον γκολ με το Φεράν Τόρες στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους της παράτασης. Οι Ισπανοί και πήραν νομίζω απόλυτα δίκαια το τρόπαιο. Ουσιαστικά τρομοκρατώντας τους αντιπάλους τους και μην επιτρέποντάς τους να παίξουν και να κάνουν το παιχνίδι τους, είτε μιλάμε για το φαβορί που ήταν η Γαλλία, ας πούμε, βάσει της εικόνας μέχρι τα ημιτελικά, είτε για την Αργεντινή στον τελικό. Γενικότερα, μια ομάδα που εξελισσόταν μέσα στο τουρνουά η Ισπανία, είναι και πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αυτό είχε συμβεί και το 2010, να ξέρεις. Ήταν πάλι πρωταθλήτρια Ευρώπης, πήγε και κατέκτησε το Μουντιάλ. Κάτι τέτοιο συνέβη και τώρα.
0: Σχεδόν μια τέλεια εμφάνιση σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ. Δηλαδή, σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ η Ισπανία δέχτηκε ένα γκολ. Και αυτό νομίζω είναι κάτι κορυφαίο στην ιστορία πια της διοργάνωσης.
2: Σωστά.
0: Συγκεκριμένη.
2: Σωστά, πολύ σωστά. Είναι αυτό που σου λέω, ότι δεν επέτρεπαν στους αντιπάλους να παίξουν. Ξεκίνησαν με στραβό αποτέλεσμα. Στην πρεμιέρα έχει φέρει 0-0 με το πράσινο ακροτήρι, το οποίο ήταν και μια ομάδα έτσι λίγο, ας πούμε, λίγο άγνωστη στο ευρύ κοινό, λίγο εξωτική, όπως λέμε. Και τότε είχε σχολιαστεί αρνητικά η Ισπανία, αλλά όπως και το 2010, που είχε ξεκινήσει με ήττα από την Ελβετία, βελτιώθηκε, έπαιξε το ποδόσφαιρό της, κυριάρχησε των αντιπάλων της, δεν της επέτρεψε στους αντιπάλους να τις κάνουν ευκαιρίες και να δεχθεί φάσεις. Μόνο ένα γκολ από το Βέλγιο στα προημιτελικά και κάπως έτσι έφτασε, νομίζω, σε μια απόλυτα δίκαιη κατάκτηση του τροπέου. Όχι το καλύτερο φινάλε για τον Λιονέλ Μέση, αλλά
0: ναι,
2: έχει πάρει ήδη το Μουντιάλ.
0: Ναι. Αν μπορούσε, θα ήθελε στον πιθανό τελευταίο του Μουντιάλ να επηρεάσει κάπως περισσότερο.
2: Ναι, πιθανότατα ήταν το τελευταίο παιχνίδι του σε παγκόσμιο κύπελο. Είναι στα 39, έκανε καταπληκτικό.

0: τακτική διοργάνωση. Στον τελικό δεν κατάφερε, όπως και όλη η ομάδα του, να ξεχωρίσει, να μπορέσει να φανεί απειλητικός απέναντι στους Ισπανούς. Ωστόσο, η εικόνα που μας αφήνει σε αυτή την ηλικία ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, έχοντας ήδη κατακτήσει την προηγούμενη διοργάνωση, είναι σίγουρα τρομερή και έχει φτιάξει το legacy του σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ήταν καταπληκτικός.
1: Και νομίζω ότι και μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές ήταν αυτή, μετά τη λήξη πια, όταν ο Λαμίν Γιαμάλ αγκάλιασε τον Λιονέλ Μέση, σε μια εικόνα που δικαίως νομίζω περισσότερα χαρακτηρίζουν ως την πιο συγκινητική της βραδιάς, έτσι, και γεμάτη νόημα. Είναι σαν η σκητάλη πια να περνά
0: ακριβώς
1: στη νέα γενιά.
0: Ακριβώς, σκηνή διαδοχής ουσιαστικά, παραδίδει την σκητάλη στην επόμενη γενιά και στη χώρα στην οποία μεγαλούργησε, στην Ισπανία. Ουσιαστικά παρέδωσε τα σκύπτρα ο Μέση και η Αργεντινή. Ήταν πολύ ωραία η σκηνή με την αγκαλιά του Γιαμάλ με του Μέση. Νομίζω πιο δυνατή σκηνή όμως ήταν το κλάμα του Μέση στα 39 του. Δείχνει ότι παρότι στο γήπεδο κάνει εξωγήινα πράγματα, είναι και αυτός θνητός και λυγίζει και συγκινείται. Το είδαμε και άλλες φορές στη διοργάνωση. Αλλά όταν κλείνει έτσι ένα παγκόσμιο κύπελο, να βλέπει τον κορυφαίο που πιθανότατα δεν θα τον ξαναδούμε σε τόσο μεγάλη σκηνή. Ήταν μια πολύ δυνατή εικόνα.
1: Σωστά, ήταν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, και η δική σου εμφάνιση χθες παρακολουθώντας ήταν εξαιρετική. Ο Δημήτρης Βάλσαμος, κυρίες και κύριοι. Τώρα, είχε πολλές πτυχές αυτό το Μουντιάλ, όπως αναμενόταν εξάλλου. Ένας από τους ανθρώπους που επίσης συζητήθηκε πάρα πολύ ήταν ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ. Κυρίως για τους λάθος λόγους, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η επικοινωνία εκείνη που είχε με τον Ινφαντίνο, κατά την οποία ζήτησε να επανεξεταστεί η κόκκινη κάρτα του Αμερικανού επιθετικού Φολαρίν Μπάλογκουν, τώρα δεν αποχωριζόταν με τίποτα το τρόπαιο. Η Λουίζα Κροντήρη είναι εδώ για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Λουίζα.
2: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος για μία ακόμη φορά έκλειψε τις εντυπώσεις. Πέταξε πάνω από το στάδιο του New Jersey με το ελικόπτερο Marine One. Όμως η είσοδός του στην αρένα συνοδεύτηκε από αποδοκιμασίες, οι οποίες συνεχίστηκαν κάθε φορά που τον έδειχνε η κάμερα να παρακολουθεί τον αγώνα πίσω από το αλεξίσφαιρο τζάμι. Δίπλα του καθόταν η Μελάνια Τραμπ. Να πούμε ότι μαζί του στην εξέδρα των επισήμων ήταν και ο πρωθυπουργός του Καναδά, η πρόεδρος του Μεξικού, ο πρόεδρος της FIFA αλλά και το βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας με τις πριγκίψες Λεωνόρ και Σοφία. Οι αποδοκιμασίες συνεχίστηκαν και όταν ο Τραμπ μαζί με τον πρόεδρο της FIFA μπήκαν στο γήπεδο για την απονομή του τροπαίου. Εκεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν φάνηκε να πτωείται. Μάλιστα προσπάθησε να κλέψει την παράσταση και κατά την απονομή δεν ήθελε, παραδίδει το τρόπαιο και στη συνέχεια θέλει να μείνει μαζί με την ομάδα της Ισπανίας για τους πανηγυρισμούς.
1: Μόνο από το χέρι δεν τον πήρε το μακρύνει.
2: Σιγά σιγά προσπαθούν να του δείξουν κάθεται λίγο στην άκρη και αν δεν επένευενε ο πρόεδρος της FIFA να πάει δίπλα του να τον πάρει στην ουσία από το χέρι για να φύγουν από την εξέδρα, ενώ είχαν ήδη αρχίσει να πέφτουν τα κομφετή, τα χρυσά κομφετή, θα είχε παραμείνει μαζί με την ομάδα της Ισπανίας για τους πανηγυρισμούς. Πάντως, ο Τραμπ χαρακτήρισε τη διοργάνωση την πιο επιτυχημένη όλων των εποχών, συνεχάρει την νικήτρια Ισπανία. Παρά την κόντρα που είχε όλο αυτό το διάστημα με τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό Σάντσεθ, να πούμε βέβαια ότι οι δύο άνδρες είχαν μία χειραψία, την οποία δεν μπόρεσε να μην καταγραφεί από τον φακό. Μετά από σχεδόν δύο χρόνια δημοσίων εντάσεων, το κλίμα τις τελευταίες εβδομάδες φαίνεται πως έχει αρχίσει να βελτιώνεται μεταξύ τους, μετά τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ισπανία έχει εξηλειωθεί πλήρως, συμφωνώντας με σημαντική αύξηση των αμυντικών δεσμεύσεών της κατά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
1: Μάλιστα. Τα κατάφερε πάντως. Με έναν τρόπο κατάφερε πάλι
2: και
1: να
2: πάλι
1: στρέψει τους προβολείς στο πρόσωπό του. Ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ που παρακολουθεί ποτέ τελικό Μουντιάλ επί Αμερικανικού εδάφους. Ο Ντόναλντ Τραμπ που απέδειξε ότι τον έλκει ο χρυσός.

0: Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται ήδη οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Έχουν φροντίσει να είναι ανοιχτές από σήμερα και για όσο χρειαστεί από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Αναλυτικά θα βρείτε τους χώρους στο sky.gr. Οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Εμείς τώρα θα δώσουμε το λόγο στον Βαγγέλη Κοκολάκο να μας πει πώς οι υψηλές θερμοκρασίες δυσκολεύουν τη ζωή των πολιτών, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Εκείνος βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Τι δείχνει το θερμόμετρο αυτήν την ώρα, Βαγγέλη? Καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το κέντρο της Αθήνας και την πλατεία Συντάγματος. Εδώ το θερμόμετρο δείχνει 36 βαθμούς Κελσίου. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να ανέβει κι άλλο ο υδράργυρος σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, κατά τόπους αναμένεται το θερμόμετρο να δείξει 41 και 42 βαθμούς Κελσίου. Ελάχιστοι είναι αυτοί που κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως τουρίστες, και με όσους πολίτες συνομιλήσαμε βγήκανε για λίγο στο κέντρο της πόλης. Άλλοι ήταν φοιτητές που έδιναν ακόμα και τώρα μαθήματα, ενώ άλλοι ήταν εργαζόμενοι και, όπως μας έλεγαν, θα προσπαθήσουν να μείνουν σε σκιερούς χώρους, κλιματιζόμενες αίθουσες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον καύσωνα. Είδαμε πολλούς με νερά στα χέρια, φυσικά, βεντάλιες. Προσπαθούσαν με κάθε τρόπο, καπέλα και ομπρέλες, να προστατευτούν από τη ζέστη. Αύριο αναμένεται η κορύφωση του καύσωνα. Κυρίως οι περιοχές που θα χτυπηθούν από αυτόν είναι η Στερεά Ελλάδα, η Νότια Πελοπόννησος και περιοχές της Αττικής. Σε κάθε περίπτωση, οι ειδικοί συστήνουν κυρίως σε ηλικιωμένους και παιδιά να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, να ενυδατώνονται, να αποφεύγουν τα λιπαρά φαγητά και να παραμένουν σε σκιερά μέρη και να αποφεύγουν τις έντονες εργασίες.
0: Εδώ που τα λέμε, δεν έχει κανείς ανελαστικές υποχρεώσεις, γιατί αν κυκλοφορήσει στο κέντρο της πόλης μια τέτοια μέρα. Βαγγέλη Κοκολάκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Και ελάτε τώρα να δώσουμε το λόγο στους ειδικούς. Οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Ο κύριος Αλέξης Πολίτης είναι πνευμονολόγος. Απίφθινε νωρίτερα, μιλώντας στο Action 24, μια γενική σύσταση.
2: Δηλαδή πρέπει να πίνουμε συχνά νερό αυτές τις μέρες. Η παραμονή σε δροσερούς ή κλιματιζόμενους χώρους είναι κάτι πολύ ευεργετικό για τον οργανισμό μας, ειδικότερα κατά το διάστημα 11 το πρωί μέχρι τις 6-7 το απόγευμα. Σωστή χρήση συνάδει με μια θερμοκρασία γύρω στις 26-27 βαθμούς. Ο οργανισμός, όταν μεταφέρεται από μια υψηλή θερμοκρασία σε μια χαμηλή ή το αντίστροφο, σίγουρα μπορεί να παροξύνει τα χρόνια νοσήματα από τα οποία πάσχει κανείς.
0: Τώρα δεν δικαιούμαστε να γκρινιάζουμε εμείς οι Αθηναίοι, γιατί τι να πούν και οι Λαρισαίοι. Διαχρονικά η Λάρισα ταλαιπωρείται από υψηλές θερμοκρασίες. Για να δώσουμε το λόγο στον Πάνο Γαρουφαλιά να μας πει τι δείχνει ο υδράργυρος αυτήν την ώρα, 2 και 20 πρώτα λεπτά. Καλό μεσημέρι, Πάνο.
3: Καλό μεσημέρι. Είμαστε στη σκιά αυτή τη στιγμή, στους 39 βαθμούς Κελσίου, αλλά είμαστε πάνω από 40 στον ήλιο. Είναι η τρίτη μέρα δύσκολη για τους Λαρισαίους, αλλά πρέπει να σας πω ότι ξέρουν να το διαχειρίζονται. Προφανώς θα βρίσκονται στις παραλίες, κάποιοι έχουν και άδειες, άρα στην πόλη δεν υπάρχει πολύ κόσμο. Περιμένουμε άλλη μία δύσκολη μέρα, την αύριο, η οποία ενδεχομένως θα είναι και πάνω από 40, 41 ή 42 βαθμούς Κελσίου. Και βέβαια το ζήτημα είναι ότι αυτός είναι ο πρώτος καύσωνας, οι πρώτες ζεστές μέρες. Θυμίζω ότι πέρυσι τέτοια εποχή μετρούσαμε τον πέμπτο καύσωνα του καλοκαιριού, αλλά μάλλον
0: σωστά
3: μπορούν να δηλώνουν ικανοποιημένοι.
0: Σωστά, άργησε. Φέτος ήμασταν και τυχεροί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πάνο Γαρουφαλιά. Σε συναντάμε αργότερα να μας δώσεις το ρεπορτάζ από τη δίκη των Τεμπών. Να ακούσουμε και την σύσταση που απευθύνε νωρίτερα στη δημόσια τηλεόραση ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, πνευμονολόγος, ιδίως προς τις ευπαθείς ομάδες.
4: Οι ευπαθείς ομάδες δεν έχουν κανένα λόγο να κινούνται σε εξωτερικούς χώρους τις ώρες αιχμής. Δεν υπάρχει δηλαδή κανένας λόγος, ακόμα και αν έχουμε να κάνουμε κάποιες δουλειές, να βγούμε να τις κάνουμε στις 12, στις 1 ή στις 2 το μεσημέρι. Αν βγούμε, θα βγούμε φορώντας καπέλο. Οι πιο ευπαθείς δεν είναι καθόλου κακό να έχουν και μία ομπρέλα. Οι ηλικιωμένοι είναι πολύ καλό να επικοινωνήσουν με τους θεράποντες ιατρούς τους, να ρωτήσουν αν πρέπει να τροποποιήσουν κάπως τη θεραπεία τους τώρα που υπάρχει καύσωνας, και αν δεν μπορούν οι ίδιοι να το κάνουν τα παιδιά τους, οι συγγενείς τους, τα νύψια τους, έτσι ώστε να κατανοήσουν πλήρως από το γιατρό ποια πρέπει να είναι η τροποποίηση.
0: Πάμε στις διαφημίσεις τώρα και αμέσως μετά την ολιγόλεπτη διακοπή θα δώσουμε το λόγο στον Νίκο Φιλιππίδη, διότι νωρίτερα σήμερα, νωρίς το πρωί, στον Άρη Πόρτο Σάλτε, μίλησε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας και έδωσε μια συνέντευξη που, όπως συνήθως συνέντευξεις που δίνει, είναι και περιορισμένες σχετικά, νομίζω πως θα συζητηθεί.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
12: Αγάπη μου, καλά νέα! Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
13: Εγκρίθηκε! Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
12: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
14: BK

0: εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
1: Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη. 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα.
5: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
0: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλό Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
7: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
8: Η μερούλα.
7: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
9: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
10: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
10: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
0: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
11: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
12: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
11: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
12: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
11: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
10: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
13: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
11: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
13: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
11: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
13: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
1: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
14: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
15: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
16: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
17: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
18: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
19: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Από αυτού του είδους μεταρρυθμίσεις έκαναν βήματα πίσω. Δηλαδή επαγγέλματα τα οποία άνοιξαν στον ανταγωνισμό αρχίζουν και εμφανίζουν σημάδια κλεισίματος στον ανταγωνισμό. Δηλαδή με λίγα λόγια, την περίοδο την καλή που θα περίμενε κανείς να ανθίσει και οι αλλαγές να συνεχιστούν, και εδώ είναι και μια έμεση μορφή και προς την κυβέρνηση, ότι αφήνει πίσω τις μεταρρυθμίσεις, αφήνει πίσω τις αλλαγές και πάει στην εύκολη λύση. Που πάντα ποια είναι η εύκολη λύση? Σου δίνω λεφτά. Σου φέρνω εγώ λεφτά ο καλός που σου δίνω επιδόματα και βιώνεις με ελαφρύτερο τρόπο όλο το πρόβλημα της ακρίβειας. Η ακρίβεια δεν ξεπρινιέται με αύξηση των εισοδημάτων μόνο. Να, η αύξηση των εισοδημάτων βοηθάει εν μέρη. Να. Θα βοηθήσει αν βρεις τρόπους να συγκρατήσεις τις αυξήσεις. Όχι κλείοντας τον ανταγωνισμό, όχι με διοικητικά μέτρα του στην πλαφόν. Αυτά είναι εύκολα, αλλά παραπέμπουν σε άλλο καθεστώς. Δεν παραπέμπουν σε ελεύθερη αγορά, στην οποία έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια να ζούμε. Mm-hmm. Και συνήθως δημιουργούν και προβλήματα δυσκολίας στο μέλλον, καθώς όταν θα επιχειρήσεις να τα πάρεις πίσω δεν ανακάμπτει εύκολα ο ανταγωνισμός. Άρα εδώ θέλει δουλειά πάρα πολύ στο πεδίο, να μην αισθάνεται ο ξένος επενδυτής που έρχεται ότι έρχεται σε ένα φιλόξενο μέρος το οποίο είναι περιχαρακωμένο από εγχώρια τοπικά συμφέροντα, γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν θα έρθει και ο καταναλωτής ο Έλληνας θα χάσει.
21: Τώρα, Νίκο, λίγο πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους, συζητάμε για το Ταμείο Ανάκαμψης. Για αυτή την πρωτοβουλία που αποφάσισα μετά την πανδημία να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνοντας λεφτά, συγκεκριμένα πολλά λεφτά. Στην Ελλάδα αντιστοιχούν πόσα, περίπου 36 δις. Το θέμα είναι στην επικαιρότητα και είναι παραδοσιακά και ένα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η μεν κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που έχουν την καλύτερη απορρόφηση των πόρων, ότι τα χρήματα έχουν διατεθεί σωστά, έχουν γίνει έργα, έχουν γίνει μεταρρυθμίσεις. Η αντιπολίτευση, απ' την άλλη, ασκεί κριτική, το Πασόκ σηκώνει τους τόνους, λέγοντας ότι οι πόροι αυτοί κατευθύνονται σε λίγες μεγάλες επιχειρήσεις, ότι οι μικρομεσαίοι δυσκολεύτηκαν να αποκτήσουν πρόσβαση και ότι, εν πάση περιπτώσει, η διαδικασία εδώ χωλαίνει στο πεδίο της διαφάνειας.
20: Ναι, κύριε, η απάντηση θα έλεγα είναι εύκολη. Οι αντιπολίτες πολλές φορές δεν καταλαβαίνουν, λες και δεν παρακολουθούν την επικαιρότητα. Η κυβέρνηση έχει διακόψει τα δάνεια μέσω τραπεζών που δίνονταν στις μεγάλες επιχειρήσεις από τα τέλη Μαΐου. Έχει σηκώσει τα τελευταία 2 δισεκατομμύρια ευρώ δανείων με μηδενικό επιτόκιο σχεδόν, τα οποία υπήρχαν στις τράπεζες, τα έχει βάλει σε αναπτυξιακή και με τη μόχλευση θα γίνουν 8 δισεκατομμύρια ευρώ δανείων προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα δοθούν μέσα στο φθινόπωρο. Δηλαδή, η αλήθεια είναι σε πολλές περιπτώσεις αναρωτιέμαι αν παρακολουθούν την επικαιρότητα. Άρα η κυβέρνηση αυτό έχει απάντηση και η αλήθεια είναι προεκλογική η απάντηση. Και εδώ χρειαζόμαστε μια ολόκληρη κουβέντα. Πρώτα απ' όλα, αν τα κεφάλαια αυτά και το πρόγραμμα αυτό, κάτσαμε και συζητήσαμε τι ακριβώς θέλουμε να το κάνουμε. Η συζήτηση ήταν να πάμε εκεί σε μέτρα που προλαβαίνουμε να τα απορροφήσουμε. Θυμίζουμε ότι δεν υπήρχε ο χρόνος να οριμάσουν μεγάλα έργα. Άρα όσα είχαν δυσκολίες στην ορίμανση, δηλαδή στην υλοποίηση, τα απεντάξαμε και βάλαμε τα πιο πρόσφορα προκειμένου, ως συνήθως τι, αυτό είναι το μόνιμο από τότε που ξεκίνησαν τα κοινοτικά προγράμματα στην Ελλάδα, να αυξήσουμε την απορροφητικότητα. Η απορροφητικότητα πάει καλά. Το επενδυτικό αποτύπωμα, το αναπτυξιακό αποτύπωμα θα είναι μεγάλο. Δεν θα είναι όσο μεγάλο θα μπορούσε να είναι, αλλά έχω την αίσθηση ότι εδώ τα ΕΣΠΑ, τα οποία πηγαίνουν τα έργα από ΕΣΠΑ σε ΕΣΠΑ, και πάλι δεν έχουν το μεγάλο αναπτυξιακό. Θα περίμενε κανείς από το Ταμείο Ανάκαμψης που το κάνεις μέχρι τον τέλη Αυγούστου του 2026 και μετά τελείωσε. δεν θα ήταν εύκολο. Οπότε τα λεφτά, ναι, τα πήραμε, έχουν φανεί στην οικονομία, έχουν φανεί στο ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου του 2026 έντονα και στο τελευταίο τριμήνου του 2025. Θα μας κρατήσουν ένα αριθμό ανάπτυξης κοντά στο 2%. Κάποια πήγανε σε απευθείας έργα, σε κάποια άλλα πήγανε σε κάποιες αδυναμίες προηγούμενης δεκαετίας, όπως το σύστημα υγείας, δηλαδή το να φτιάξουμε καλά νοσοκομεία, να κάνουμε διαγνωστικές εξετάσεις και να βγουν προβλήματα. Δεν έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα αυτά. Έχουν μειωμένο, τέλος πάντων, αναπτυξιακό χαρακτήρα σε σχέση με άλλες επενδύσεις, αλλά παρόλα αυτά ήρθαν και γιάτρεψαν μια πληγή που υπήρχε μεγάλη και η οποία δεν είχαμε τα λεφτά για να την λύσουμε, για να την κλείσουμε. Οπότε νομίζω ότι ακόμα θα το βλέπουμε το Ταμείο Ανάκαμψης και θα το βλέπουμε μέσω των δανείων για αρκετά ακόμα χρόνια, τουλάχιστον για μια τριετία, τετραετία, καθώς τα κονδύλια αυτά δεν επιστρέφονται ακόμα. Τα δανειακό σκέλος που είναι περίπου τα μισά του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα υπόλοιπα επιδοτήσεις επίσης έχουν γίνει, αλλά επαναλαμβάνω, πάντα υπολείπεται κατά πολύ η εκτέλεση της προσδοκίας που υπάρχει κατά του σχεδιασμού.
21: Νίκο, σε ευχαριστούμε. Πάμε για τα επόμενα τώρα. Πώς φαίνεται, θα είναι λεφτά με κοινωνικό πρόσημο. Θα το δούμε, θα το συζητήσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
20: Γεια σου,
21: να ακούσουμε όσα δήλωσε σχετικά ο Πρωθυπουργός για το Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Και όταν θα κάνουμε το συνολικό απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης, θα διαπιστώσουμε ότι οι παρεμβάσεις οι οποίες έχουν γίνει συνολικά έδωσαν στη χώρα ένα μεγάλο αναπτυξιακό άλμα. Μας υπάρχουν σημαντικοί ευρωπαϊκοί χρηματοδοτικοί πόροι, οι οποίοι θα τεθούν στη διάθεσή μας μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας θα συνεχιστεί αμείωτη και τα επόμενα χρόνια. Η οικονομία αποδίδει, όσο η ρυθμή ανάπτυξης είναι υψηλή, όσο πετυχαίνουμε τους ευρωπαϊκούς στόχους, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στοχευμένα στην κοινωνία.
21: Πάμε τώρα και στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκαλεί σε λίγες ώρες από τώρα την κοινοβουλευτική του ομάδα. Απόγευμα, παρότι αρχικώς η συνεδρία είχε προγραμματιστεί για τις πρωινές ώρες, φαίνεται ότι ο λόγος που οδήγησε σε αυτή την καθυστέρηση είναι τα πανηγύρια που στήθηκαν για τη γιορτή του προφήτη Ηλίας στις εκλογικές περιφέρειες πολλών βουλευτών. Οι βουλευτές φάνηκε να μην το διαπραγματεύονται. Προεκλογική περίοδος εν όψη, πρέπει να είναι κανείς στον τόπο καταγωγής του. Αναρωτιέμαι αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ατύπως θα δώσει σήμερα και το σύνθημα για την έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου νομίζω έχει την απάντηση. Να τον καλωσορίσουμε. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αναμένεται σήμερα να κηρύξει τον εκλογικό συναγερμό. Αυτός έχει ήδη σημάνει στη Νέα Δημοκρατία εδώ και αρκετές εβδομάδες. Στην κοινοβουλευτική ομάδα, όπως λένε οι πληροφορίες μας, θα επιχειρήσει να σφίξει τη γραμμή, ζητώντας από τους βουλευτές ενότητα, εξωστρέφεια και συνεχή παρουσία στις περιφερειές τους, χωρίς εφησυχασμό, μέχρι και τις εκλογές του 2027. Θα σηκώσει όμως το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, απαντώντας την αντιπολίτευση με φόντο και τις αρχιοθετήσεις που καταγράφηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Εδώ να πούμε, Κατερίνα, ότι με αφορμή και τις αρχιοθετήσεις, πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι επιστρέφει στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου ο βουλευτής Χ. Νότης Μηταράκης. Ήταν ένας εκ των 11 που βρίσκονταν στο διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ταυτοχρόνως, βέβαια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και έχοντας το βλέμμα στραμμένο στην τριήμερη διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα ανοίξει και εκεί τον ορίζοντα, αλλά και τα πειρά του προς την αντιπολίτευση, ενώ από την άλλη θα απευθύνει ένα σαφές κάλεσμα στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να συνδιαμορφώσουν από κοινού την πρόταση, την κυβερνητική πρόταση που θα διαμορφωθεί και θα εξαγγελθεί από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τώρα, βέβαια, η πολιτική γέφυρα είχε ήδη στηθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη από νωρίς σήμερα το πρωί, όπου βρέθηκε στο ΆΚΑ και επιθεώρησε τα έργα αναβάθμισης των 160 εκατομμυρίων ευρώ. Εκεί έδωσε και ένα πολιτικό σύνθημα ότι, όπως στο Μουντιάλ δεν κερδίζουν μόνο οι στάρ, δηλαδή χρειάζεται καλή ομάδα, σχέδιο και προετοιμασία, έτσι και στην πολιτική απαιτείται μια συνολική ομαδική προσπάθεια και ένα σχέδιο πολύ συγκεκριμένο. Από την άλλη, πρέπει να σου πω ότι νωρίτερα Ο Πρωθυπουργός έκανε και μία ανάρτηση με αφορμή την θλιβερή επέπτειο της εισβολής του Ατήλα στην Κύπρο. Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε, ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στη Μεγαλόνησο, και ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του ότι η Ελλάδα παραμένει αμετακίνητα στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας με στόχο μια επανενωμένη Κύπρο χωρίς κατοχικό στρατό και ξεπερασμένα συστήματα εγγυήσεων.
21: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα μετά την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε τώρα να ακούσουμε έτσι ένα πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα από την επίθεση που εξαπέλυσε κατά της κυβέρνησης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας νωρίτερα στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Αιχμή του δώρατος, η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ.
4: Να λέει ο Πρωθυπουργός, ζητάει συγγνώμη από τη Νέα Δημοκρατία, διότι μας είπατε ότι είμαστε εγκληματική οργάνωση και όλα αυτά. Μα καταδικάστηκε. Τον εκλεκτό του κύριο Μητσοτάκη, τον καταδικάζει, αναβαθμίζει την κατηγορία του και αντί να ζητήσει συγγνώμη, αυτός που τον επέλεξε, που είναι ο Πρωθυπουργός, ζητάει από εμάς και θα ζητήσουμε εμείς συγγνώμη αντί να ζητήσουν αυτοί από τον ελληνικό λαό.
21: Και η απάντηση ήρθε πριν από λίγο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη.
5: Πρέπει όλοι όσοι έσπευσαν να προδικάσουν την άσκηση ποινικής δίωξης ή και την ενοχή των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να βγουν και να ζητήσουν συγγνώμη από τους συναδέλφους τους, αν είναι βουλευτές στο κοινοβούλιο ή τέλος πάντων τους ανθρώπους αυτούς. Ποιο συλλήβδιν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αποκάλεσε υπόδικους βουλευτές των οποίων ήρθε ή ήταν να αρθεί για την ακρίβεια και είναι σήμερα η ασυλία για να δώσουν εξηγήσεις, για να αποφασίσει η δικαιοσύνη αν θα ασκήσει ποινική δίωξη. Η δικαιοσύνη και μόνο εκείνη αποφασίζει για όλες αυτές τις υποθέσεις. Τελεία και παύλα.
21: Λοιπόν, σε μια έκτακτη είδηση είναι στο στούντιο Γιώργος Κεραμιτζόγλου, γιατί έχουμε φωτιά σε εξέλιξη. Πού, Γιώργο?
22: Ναι, πριν από λίγο ξέσπασε πυρκαγιά. Είναι στη λεωφόρο Σχιστού, πλησίων του νεκροταφείου Σχιστού, σε χαμηλή βλάστηση. Έχει γίνει γρήγορα μια κινητοποίηση από την πυροσβεστική υπηρεσία με 38 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρο τμήματα, 12 οχήματα και επίσης πάρα πολλοί εθελοντές και υδροφόρες από τους δήμους εκεί Περάματος και Κερατσινίου. Είναι πλησίων του νεκροταφείου και εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Άρα λοιπόν, όσοι κινείστε τώρα επί της λεωφόρου Σχιστού, βλέπετε αυτή την πυρκαγιά. Υπάρχει μια ελπίδα, μήπως καταφέρουν και τη θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο, αλλά είναι σε πολύ χαμηλή βλάστηση, είναι και ξηρασία, άρα λοιπόν χρειάζεται προσοχή.
21: Μας ενημερώνεις για ό,τι νεότερο χρειαστεί ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ο Αντώνης Ατζολέτος είναι εδώ δίπλα μου στο στούντιο και ας ξεκινήσουμε από την φρέσκια είδηση που εσύ αλίευσες, Αντώνη, πριν από λίγο. Δεν ξέρω αν έχεις χάσει το μέτρημα ή ακόμα προσπαθείς να είσαι συνεπής σε αυτή τη διαδικασία, αλλά είχαμε και άλλη παρέτηση, ο Σημεών Κιαδικόγλου.
23: Ναι, είναι μια παρέτηση που εκκρεμούσε από την προηγούμενη εβδομάδα, δεν είχε γίνει για διαδικαστικούς λόγους. Πλέον νομίζω είμαστε γύρω στις 4 αποχωρήσεις και 11 αναξαρτοποιήσεις, κάπου εκεί πρέπει να έχει να βρίσκεται ο πήχης, με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πλέον να είναι στους 12. Και εκκρεμεί ακόμα η αναξαρτοποίηση της κυρίας Γεροβασίλη, που δεν έχει γίνει για διαδικαστικούς λόγους επειδή είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής, και η παρέτηση του κυρίου Κόκαλη. Άρα λοιπόν θα πάμε στους 10, στους 9, γιατί είναι παρέτηση, στους 11 είναι παρέτηση του κυρίου Κόκαλη, και να δούμε τι θα κάνει και ο Σωκράτης Φάμελος, γιατί νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα παραμείνει σε αυτό το σχήμα πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
21: Μαθηματικά, πρέπει να επιστρατεύσεις όλες τις μαθηματικές σου δεξιότητες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, κλείσαν τα οργανωτικά αυτή τη στιγμή?
23: Ναι, βγήκε και το Πολιτικό Συμβούλιο που είναι 75 άτομα, λειτουργεί έτσι ως κεντρική επιτροπή, είναι ένα κορυφαίο καθοδηγητικό όργανο. Σήμερα έγινε παρουσίαση των προτάσεων του Αλέξη Τσίπρα για την παιδεία. Ανεβάζουν ρυθμούς εν ώψη ΔΕΘ, γνωρίζοντας και όλα τα κόμματα άλλωστε πως θα επέλθει και η Ραστόνη του Αυγούστου, που λίγο θα ρίξουν τις ταχύτητες, αλλά σίγουρα από 17 Αυγούστου θα είναι όλοι πίσω προκειμένου να προετοιμαστούν και περιμένοντας όλοι βεβαίως το τελευταίο κύμα των δημοσκοπήσεων στα τέλη Ιουλίου.
21: Και τις αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα, φαντάζομαι, γιατί κάποιοι περιμένουν να ανάψει αυτό το πράσινο φως. Και αλήθεια, επ' αυτού θέλω να σε ρωτήσω, ζυγίζουν ακόμα ίσως δεν είναι όριμο το έδαφος, λες, περιμένουν τις δημοσκοπήσεις. Τι ζημιά θα μπορούσε να κάνει στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως διαμορφώθηκαν τα πράγματα και με το στίγμα που έδωσε η νέα επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, η κυρία Δούρου, την ακούσαμε το Σαββατοκύριακο να λέει ναι στη συμπόρευση, όχι στην ταύτιση.
23: Ναι, και φαίνεται βεβαίως πιο σκληρή γραμμή κρατάει ο κύριος Πολάκης, ο οποίος άφησε και έναν αστερίσκο σχετικά με την παραμονή του ημί στο κόμμα να διατηρηθεί αυτός ο ριζοσπαστικός λόγος και καταλαβαίνουμε ότι θέλει και σκληρή γλώσσα κατά του Αλέξη Τσίπρα, ο Χανιώτης βουλευτής. Από εκεί πέρα και εκεί πέρα θα υπάρξουν διεργασίες να δούμε αν θα έχει κάποιον άλλο ρόλο ο κύριος Πολάκης. Σίγουρα όλα παίζουν ρόλο, γιατί για κάποιους, κάποιοι πιστεύουν ότι το να έχει απέναντί του Αλέξη Τσίπρας ένα ΣΥΡΙΖΑ που δεν τον θέλει ενδεχομένως να του κάνει καλό και να μην μπορούν πλέον να την κατηγορήσουν ότι έφτιαξε τον ΣΥΡΙΖΑ 2-0. Άλλοι πιστεύουν πως ενδεχομένως αν καταφέρει η κυρία Δούρου με τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Παπά να συσπυρώσουν ένα 3-4%, αυτό θα αφαιρεθεί από τον Αλέξη Τσίπρα κάνοντάς του ζημιά στην πορεία που έχει βάλει, γιατί έχει
21: θα
23: ανεβάσει και τον πύχη.
21: Θα χτυπήσει στα ίσα τη Νέα Δημοκρατία.
23: Ναι. Εκεί έχει ανεβάσει τον πύχη ακριβώς. Ναι.
21: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος, κυρίες και κύριοι. Και για να ακούσουμε τη δήλωση νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, για το νέο ΣΥΡΙΖΑ ή μάλλον ΣΥΡΙΖΑ 2.0, έτσι όπως χαρακτήρισε το νεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Η Ελλάς είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 2. Εδώ μου θυμίζει κάποιες περιπτώσεις μαγαζιών ενός εστιατορίου, ας πούμε, που φαίνεται ότι δεν έχει απήχηση στον κόσμο και για να αποκτήσει απήχηση αλλάζει την ονομασία του, την ταμπέλα, και μόνο τη βιτρίνα. Έκανε ένα πολύ εύκολο κόλπο που δεν νομίζω ότι θα πιάσει. Έβγαλε από τη μέση τα στελέχη πρώτης γραμμής, άφησε όλον τον υπόλοιπο ΣΥΡΙΖΑ και τον μετέφερε σε ένα νέο κόμμα για να πείσει ένα μέρος του κοινού ότι εγώ έχω αλλάξει, όλοι αυτοί που κυβέρνησαν μαζί μου και τους έδινα εντολές είναι αποτυχημένοι, τους κάνω στην άκρη, αλλά στην πραγματικότητα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
21: Και ο Σημειών Κεδικογλου για την παρέτηση του από τον ΣΥΡΙΖΑ πριν από λίγο στον Αντώνη Ατζολέτο και στο ραδιόφωνο του Sky.
6: Υπέβαλα την παρέτησή μου και επισήμως, άρα μπορείτε να με αφαιρέσετε από τη δύναμη που περιγράφατε πριν. Όπως είχα πει και στην αρχική μου δήλωση, κάποιες μέρες πάντα χρειάζονται και κάποιες διευθετήσεις, το καταλαβαίνετε, αλλά πέρα από αυτό ήθελα να γίνει θεσμικά. Δεν ήθελα απλά ένα email να στείλω στον πρόεδρο της Βουλής και είχαμε συνεννοηθεί να έχουμε και μια συνάντηση σήμερα, να παραδώσω και να πρωτοκολλήσω την παρέτηση. Ήδη έχει πρωτοκολληθεί. Αν δεν έχει ανακοινωθεί, θα ανακοινωθεί από στιγμή σε στιγμή.
21: Στο Μεσανατολικό τώρα, η σύγκρουση ΗΠΑ Ιράν κλιμακώνεται. Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών και πυραυλικών πληγμάτων κατά στόχων στο Ιράν για ένατη συνεχόμενη νύχτα, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών και συμμαχικών στόχων στην ευρύτερη περιοχή. Ανησυχία υπάρχει και για τα στενά του Ορμούζ. Η μεγαλύτερη ανησυχία των αγορών είναι το ενδεχόμενο διαταραχής της ναυσιπλοείας από το πέρασμα εκεί από όπου μεταφέρεται, όπως έχουμε μάθει πια όλοι, περίπου τον 5ο του παγκόσμιου πετρελαίου. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κλείσιμο, όμως η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη. Ακούμε την ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου.
7: Τα ψέματα τελείωσαν για τον πρόεδρο Τραμπ. Έχασε 3 στρατιώτες, όχι 2 στρατιώτες όπως έχει ανακοινωθεί. 4 είναι βαριά τραυματίες. Αν αυξηθούν οι απώλειες, αντιλαμβάνεσαι ότι αυξάνεται ακόμα περισσότερο η πίεση στον πρόεδρο. Βέβαια, έχει τρομακτική πίεση. Δεν περίμενε να συμβεί αυτό. Έγινε στην Ιορδανία. Έγινε σε μια βάση αμερικανική, κοινή αμερικανική και ιορδανική, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχει πάρα πολλά πολεμικά αεροπλάνα και της Ιορδανίας και των ΗΠΑ. Και είναι απορίας άξιο γιατί ο πρόεδρος Τραμπ, ενώ βλέπει για 3 μέρες να βομβαρδίζουν οι Ιρανοί αυτή τη βάση, γιατί δεν ζει σε βοήθεια από το Ισραήλ. Διότι κάθε φορά που είχαμε, από τις 28 Φεβρουαρίου, που είχαμε πολεμικά περιστατικά σε αυτή τη βάση, καθάριζαν οι Ισραηλινοί. Δεν υπάρχουν αυτό που ακούγεται διαφορές κλπ. Υπάρχουν διαφορές ως προς το στόχο. Οι Ισραηλινοί του λένε ότι πρέπει να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Το τέλος είναι η αλλαγή του καθεστώτος. Ο πρόεδρος ο Τραμπ, για ένα περίεργο λόγο που δεν τον καταλαβαίνει κανείς, μπαίνει σε ένα πόλεμο, μπήκε μέχρι στιγμής 3 φορές, που δεν έχει στόχο ο ίδιος, ενώ οι Ισραηλινοί έχουν.
21: Πάμε τώρα να δώσουμε το λόγο και στο Γιάννη Σουλιώτη, διότι στόχος των Ιρανικών επιθέσεων έγιναν και δύο ελληνόκτητα δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ. Γιάννη.
9: Ξημερώματα σήμερα. Το ένα είναι το δεξαμενόπλιο Κάβο Μαλέας και το δεύτερο είναι το Αχελός. Ανήκουν και τα δύο στη ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία. Τα δύο πλοία δέχτηκαν πυραυλική επίθεση πιθανότατα από το Ιράν ενώ έμπαιναν στα στενά του Ορμούζ. Ήταν κενά φορτίου και έμπαιναν στον Περσικό κόλπο. Το πρώτο από τα δύο, το Κάβο Μαλέας, εκενώθηκε από τα μέλη του πληρώματος γιατί ξέσπασε φωτιά. Το δεύτερο, το Αχελός, έμεινε χωρίς τη μόνη, δηλαδή χτυπήθηκε το σύστημα πλοήγησης και έμεινε χωρίς τη μόνη. Με τα μέλη του πληρώματος να είναι καλά στην υγεία τους. Δύο παρατηρήσεις. Η μία είναι αυτή που σας ανέφερα, ότι τα πλήγματα έγιναν ενώ έμπαιναν, που είναι και μια μικρή διαφοροποίηση της στρατηγικής του Ιράν, το οποίο είχε επλήξει κυρίως τα πλοία που προσπαθούσαν να φύγουν από τον Περσικό κόλπο διασχίζοντας, διαπλέοντας τα στενά του Ορμούς. Και η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι και τα δύο πλοία χτυπήθηκαν ενώ κινούνταν στο νότιο διάδρομο, όπως λέγεται, αυτόν που έχουν υποδείξει οι αμερικανικές δυνάμεις ως ασφαλή διάδρομο, κάτι που προφανώς δεν ισχύει.
21: Μάλιστα. Γιάννη Σουλιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και πριν συνδεθούμε με την Deutsche Welle για τις διεθνείς ειδήσεις, η Χριστίνα Σούζη, μετεωρολόγος μας στο στούντιο. Θα πω ζέστη, δεν θα πω καύσωνας, παρότι το βλέπω να γράφεται, Χριστίνα. Καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Ήπιος καύσωνας, εγώ θα το έλεγα.
21: Ωραία.
10: Έτσι. Και ήπιος
21: λέω.
10: Εκεί,
21: λοιπόν.
10: Έτσι λοιπόν. Γιατί οι ελάχιστες τιμές δεν είναι τόσο μεγάλες ακόμα, δηλαδή αντέχει ακόμα και δεν είναι πάνω από 2,5 μέρες. Εχθές ούτε καν 40 βαθμούς δεν έπιασε πουθενά στους 400 βαθμούς που έχει το μετέο. Ήταν 39 φεύγα οι θερμοκρασίες. Τώρα σήμερα έχουμε 3 σταθμούς που δίνουν 40,6. Οι δύο είναι η Μακαρακόμη Φθιώτιδας, η Ολένη Ηλίας και επίσης είναι και, περίμενε διότι δεν ξέχασα, είναι και η Σπάρτη με 40,6 βαθμούς επίσης.
21: Κλασικά.
10: Κλασικά. Τρεις λοιπόν σταθμοί είναι αυτοί που δίνουν 40,6 αυτή την ώρα που είναι σχεδόν οι μέγιστες θερμοκρασίες συμπληρωμένες. Οι υπόλοιποι όλοι σταθμοί είναι κάτω από, είναι 39 βεβαίως και μισό και 6 και κάτω από 39 βαθμούς. Εδώ στην Αττική είμαστε στους 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς, δηλαδή δεν είναι πολλοί σταθμοί που δίνουν 38, υπάρχουν όμως και αυτοί.
21: Χειρότερη μέρα, Χριστίνα?
10: Και σήμερα και αύριο παρόμοια ημέρα. Ίσως αύριο να είναι περισσότερα τα 38 εδώ στην Αττική από ό,τι είναι σήμερα, αν είναι λίγο πιο ζεστή ημέρα. Αλλά και πάλι 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς, ας πούμε το Αγρίνιο, η Φθιώτη, δεν ξέρω εγώ, στις περιοχές τις γνωστές. Και την Τετάρτη θα πέσει θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά στην υπόλοιπη χώρα, δηλαδή από τη Θεσσαλία και νοτιότερα, θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Και από την Πέμπτη θα δροσιστούμε, θα πάρουμε ανάσεις δροσές.
21: Έρχονται δροσιά. Τα μελτέμια, λοιπόν.
10: Όχι, χωρίς μελτέμια.
21: Ναι. Πάντως το πρόσεξε στο ημερολόγιο του αλλιώς σήμερα. Γυρίζει ο καιρός
10: αλλιώς. Σωστά, σωστά. Ναι, ναι. Την Παρασκευή παρόλα αυτά θα έχουμε. Φαίνεται πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολύ μεγάλο μέρος
21: χώρας. Σημαντικό αυτό για τους εκδρομείς και τους αδιούχους. Σε ευχαριστούμε
10: πολύ. Καλή συνέχεια.
21: Και Χριστίνα Σούζη, μετεωρολόγος μας. Σύνδεση με Βόνη για τις διεθνείς ειδήσεις της Deutsche Welle.
11: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
12: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προτείνουν μέσω διαμεσολαβητών επανέναρξη των συνομιλιών, ανακοινώνει η Τεχεράνη. Στις 29 Ιουλίου θα ληφθεί η απόφαση για την διαδοχή του Γενς Σπαν στη θέση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, προσδοκίες για επανέναρξη του διαλόγου. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Για ένατη διαδοχική νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν, πλήττοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι έλαβε προτάσεις από μεσολαβητές για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, τονίζοντας όμως ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται αποφασιστικά τη χώρα. Παράλληλα, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, όπως η Wall Street Journal, μεταδίδουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν την στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή με μαχητικά F-16, F-35 και αεροσκάφη ανεφοδιασμού, γεγονός που τροφοδοτεί εκτιμήσεις για πιθανή περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης. Με ζητούμενο την άμεση διευθέτηση της διαδοχής του Γιεν Σπαν στη θέση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών, συνεδριάζει αυτή την ώρα στο Βερολίνο το Προεδρείο αλλά και η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι η απόφαση θα ληφθεί στις 29 Ιουλίου. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, λόγω της παραίτησης του Γιεν Σπαν επικείται ανασχηματισμός, για τον οποίο ωστόσο δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Η υπόθεση Σπαν δεν φαίνεται ωστόσο να είναι μοναδική στους κόλπους του Συντηρητικού Κόμματος. Τον Απρίλιο έγινε γνωστό ότι ο νυν εντεταλμένος της κυβέρνησης για ζητήματα ναρκωτικών ουσιών, με κομβικό ρόλο στην περίοδο της πανδημίας, ο Χέντρικ Στρέικ, είχε επίσης αποκτήσει με τον ίδιο τρόπο παιδί με το σύζυγό του στο Άινταχο των Ηνωμένων Πολιτειών. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τουρκική εισβολή το 1974, με την Κύπρο να τιμά την μαύρη επέτειο σε ένα ιδιαίτερο διπλωματικό περιβάλλον. Για πρώτη φορά, μετά από χρόνια στασιμότητας, οι επετειακές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται μέσω εξελίξεων, με αφορμή την άφιξη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες στην Κύπρο στις 27 Ιουλίου. Το κατόφλι της Downing Street περνά σήμερα ως πρωθυπουργός πια ο νέος πρόεδρος των εργατικών Άντι Μπέρναμ. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η πρώτη του ομιλία, οι βασικές του προτεραιότητες, αλλά και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου που θα επιλέξει. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
21: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Δημήτρης Βάλσαμος και πάλι στο στούντιο, διότι έχουμε κληρώσεις για τα προκριματικά, Δημήτρη, του Champions League.
1: Champions League και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ο Ολυμπιακός ήταν μάλλον τυχερός στην κλήρωσή του στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Θα παίξει με την Ολλανδική Nijmegen, η οποία παίζει πρώτη φορά σε προκριματική φάση Champions League. Βγήκε πέρσι τρίτη στο Ολλανδικό πρωτάθλημα και απέφυγε πιο ισχυρούς αντιπάλους όπως την Ουνιόν Βερολίνου της Σπάρτα Πράγας, αλλά και κάποιες ακόμα. Θα παίξει πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκη 4-5 Αυγούστου, ρεβάνς 11-12 του μήνα στην Ολλανδία. Αν περάσει, συνεχίζει τα play-off του Champions League. Αν αποκλειστεί, εξασφαλίζει την παρουσία του στη League Phase, στους ομίλους παλιούς που λέμε League Phase πλέον, του Champions League. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει με την Δυναμό Κιέβου αυτήν την Πέμπτη, αν προκριθεί, θα αντιμετωπίσει Χάμαρμπι ή Άντερλεχτ για τον τρίτο πραγματικό γύρο του Europa League, και στις 3, μετά τις 3 μάλλον, είναι η κλήρωση του Παναθηναϊκού για να μάθει και αυτό τον επόμενο πιθανό αντίπαλό του, αν περάσει την Πάξη. Επίσης την Πέμπτη παίζει ο Παναθηναϊκός πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας κόντρα στην Πάξη. Ζωντανά από τον Sky θα μεταδοθεί αυτό το παιχνίδι.
21: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ, και με την ενημέρωση, την αθλητική σας ενημέρωση από τον Δημήτρη Βάλσαμο. Το μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώνεται.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
14: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
24: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύση σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
25: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
26: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
27: Φοβάμαι!
25: Αμάν πια ρε Μαρία, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
26: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
27: Φοβάμαι.
26: Σταμάτα κι εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
25: Να το, το βρήκα παιδιά.
26: Μπράβο.
27: Μπράβο.
28: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
2: Συνεργασία.
3: Μυστήριο. Δράση.
2: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
3: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
2: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους, ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά
2: και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
15: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
16: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
17: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν.
18: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
19: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
20: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 058 240.

0: FM.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
4: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Συνελήφθη για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Ο 25χρονος απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Ο αριθμός των προφυλακιστέντων έφτασε πλέον τους 4, όσοι είναι μέχρι στιγμής και οι συλληφθέντες. Κατά την απολογία του, 25χρονος φέρεται να αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Φέρεται συγκεκριμένα να αρνήθηκε ότι έδωσε στους φυσικούς δράστες της επίθεσης τα κλειδιά για το διαμέρισμα που χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο. Η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας συνεχίζεται. Νωρίτερα, αμέσως μετά την απόφαση για την προσωρινή κράτησή του, επικράτησε ένταση στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης από άτομα που είχαν συγκεντρωθεί σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον κατηγορούμενο που ήρθαν σε αντιπαράθεση με αστυνομικές δυνάμεις. Η αστυνομία έκανε χρήση χειροβοβίδων κροτουλάμψης για την απομάκρυνση των συγκεντρωμένων, ενώ συλλήφθη μια νεαρή γυναίκα. Ο Άντι Μπέρναμ είναι πλέον και επισήμως ο 59ος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς ο βασιλιάς Κάρολος του ανέθεσε το σχηματισμό νέας κυβέρνησης. Λίγη ώρα μετά την επίσημη παρέτηση του κ. Στάρμερ από το πρωθυπουργικό αξίωμα, το παλάτι του Μπάκινγχαμ ανακοίνωσε επισήμως το διορισμό του Μπέρναμ ως νέου πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά από συνάντηση που είχε με τον βασιλιά Κάρολο. Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης θα ανακοινωθεί αργότερα το απόγευμα. Τις παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει προς ψήφιση αύριο η κυβέρνηση, με βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων. Όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας, μιλώντας στο Sky, αφορούν την απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών. Καθιερώνεται υποχρεωτική ασφάλιση για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια και όλους τους χρήστες. Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για παραβάσεις. Απαγορεύεται στις εταιρείες να πωλούν, να μισθώνουν ή να παραχωρούν ηλεκτρικά πατίνια σε άτομα κάτω των 17 ετών. Παράλληλα, δημιουργείται Μητρώο Ηλεκτρικών Πατινιών στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή συνιστά στους πολίτες στο Υπουργείο Υγείας τις ημέρες κατά τις οποίες επικρατούν αυξημένες θερμοκρασίες. Με εγκύκλιο του, το Υπουργείο καλεί τους πολίτες να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την απευθείας έκθεση στον ήλιο και την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Ειδική προσοχή χρειάζονται οι ευπαθείς ομάδες. Δείτε αναλυτικά τις οδηγίες του Υπουργείου στο sky.gr. Το Ιράν βρίσκεται σε γενικευμένο πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε νωρίτερα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν, λέγοντας πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να αποδεχτούμε τις φυσικές συνέπειες αυτής της αντίστασης. Την ίδια στιγμή, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι οι μεσολαβητές, δηλαδή το Πακιστάν, το Κατάρ και το Ομάν, έχουν καταθέσει στο Ιράν μια πρόταση για την αποκλιμάκωση του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία θα προσφέρει μια δεκαήμερη εκεχηρία για να βρεθούν τρόποι για την αναβίωση της ενδιάμεσης συμφωνίας. Πρόσκληση στους πολίτες να επιλέξουν την αξιοπιστία και το ήθος που εκφράζει το ΠΑΣΟΚ, απευθύνει ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και επικαλούμενος στις καταδίκες εμπλεκομένων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Ανδρουλάκης διερωτήθηκε γιατί θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η αντιπολίτευση, αντί να ζητήσουν αυτοί, όπως είπε, συγγνώμη από τον ελληνικό λαό. Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Σιμεών Κεδικόγλου με επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο της Βουλής. Ο κ. Κεδικόγλου είχε γνωστοποιήσει την αποφασή του από τις 13 Ιουλίου, τονίζοντας ότι δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από το νέο εγχείρημα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με την οποία συντάσσεται. Την ενίσχυση του ΕΦΕΤ με 40 νέα στελέχη προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατά τη διάρκεια σύσκεψης με τη διοίκηση του φορέα. Ο κ. Χινάς ανακοίνωσε ότι τα στελέχη αυτά θα μπουν αμέσως στη μάχη των ελέγχων στο πεδίο. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα προβλέπεται ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μπούφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο-ανατολικά υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 39 με 40 βαθμούς και τοπικά 41 και στα νησιά έως 35 με 37 βαθμούς. Την Τρίτη στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Θα διατηρηθούν οι υψηλές θερμοκρασίες και στα υπηρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους στους 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς. Ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Επίσης, τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες.

0: εβδομάδα στην ομαδάρα. Καλή εβδομάδα. Τι γίνεται?
1: Πολύ ζωηρά μπήκαμε, όπως έπρεπε.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Πρέπει
0: summer,
1: λίγο.
0: Summer.
1: Βέβαια, δεν είναι για πολλή κίνηση έξω, ενώ είναι πολύ ενέργεια, να καταναλώσει πολλή ενέργεια. Αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, ζωηρά πρέπει να μπαίνει στην εβδομάδα πάντα. Μεγάλη γιορτή σήμερα, προφήτου Ηλία, γιορτάζει ο Ηλίας μας εδώ πέρα. Το κεφάλι του σταθμού όλου, ο τεχνικός διευθυντής, ο άνθρωπος πάνω απ' όλα. Ο αντεπλήν που λέμε εμείς, ο άνθρωπός μας. Να το πούμε από την αρχή χρόνια πολλά για να φύγει αυτό.
0: Για να ξεκινήσει η μέρα σωστά.
1: Όταν ασπάστηκα όσο έπρεπε, όπως και εσύ φαντάζομαι, ο Ηλίας είναι ο άνθρωπός μας, τίποτα άλλο να πούμε.
0: Τα γλυκά του που είναι.
1: Κυκλοφορεί με ένα κουτί με γλυκά.
0: Βλέπω μόνο ένα γλυκό.
1: Με πέτυχε μέσα την ώρα που μόνταρα.
0: Καλά, θα πάω τώρα.
1: Κάνε ντου.
0: Θα πάω τώρα γιατί
1: κάνε ντου. Κάνε ντου στο γραφείο του.
0: Επίσης είναι πάρα πολύ λογικό που πρώτη μέρα καύσωνα για αυτό το καλοκαίρι. Εγώ παίζω τελικό σε τουρνουά τένις. Πώς φαίνεται?
1: Είναι η μέρα του τελικού σήμερα.
0: Μία Μαρία χθες, μία Μαρία σήμερα.
1: Καμπεώνες θα έχουμε σήμερα, καμπεώνες.
0: Εν τω μεταξύ, επειδή χθες είχαμε τη χαρά να παρακολουθήσουμε τον αγώνα και θα σας πω μπόλικο παρασκήνιο από τον τελικό της Μαρία Σάκαρη.
1: Μπράβο, διευκρίνησε ποιον αγώνα, ναι. Είχαμε τη χαρά γιατί ο βραδινός δεν είχε πολύ χαρά.
0: Λέω επειδή δεν είναι και πολύ φυσιολογικό που ήρθαμε να δούμε σήμερα τη Σάκαρη και αύριο κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους που πήγαμε μαζί θα έρθετε να δείτε τον άλλο τελικό. Είναι λίγο πρόβλημα αυτό.
1: Είναι άδικο για σένα.
0: Αλλά το ακούω το πάμε Μαρία. Το πάμε Μαρία, το ακούω.
1: Πάμε Μαρία, θα τα ακούσεις, αλλά εσύ δεν είσαι. Δεν είναι διαφημίζεσαι από μόνη σου ως επαγγελματίας.
0: Σε καμία περίπτωση, αλλά εν πάση περιπτώσει θα περάσει και αυτό το τρίμερο τη ζέστη. Το θέμα είναι ότι παράλληλα με όλα αυτά έχουμε και φωτιές. Οπότε πάμε σε μια φωτιά που έχουμε τώρα στο Σχιστό, για την οποία μάλιστα έχουν σηκωθεί και 4 εναέρια. Ο άνθρωπός μας, Γιώργος Κεραμιτζόγλου, είναι εδώ. Γεια σου, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
2: Να είστε καλά. Γιορτάζει και η εκκλησία που παντρεύτηκα, βέβαια. Στον προφήτη Ηλία στο Χαϊδάρι, εκεί πέρα πάνω στο Λόφο. Κάναμε και ωραίο εξωτερικό γάμο.
0: Πανηγύρι έχετε?
2: Βεβαίως.
0: Έχετε σήμερα?
2: Όχι πανηγύρι, κλαρίνα και τέτοια.
0: Δεν μιλάω για αυτό το πανηγύρι, το κλασικό παραδοσιακό.
2: Το κλασικό
0: πανηγύρι
2: με τα παιχνίδια έξω.
0: Ναι,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό, ναι.
2: Όχι βέβαια κάτι με
0: άρα
2: πολύ μεγάλο.
0: Θα την πάει στην Αναστασία.
2: Φυσικά και θα την ανεβάσω.
1: Εμποροπανήγυρη που λέγαμε. Το λέγαμε παλιά. Εμποροπανήγυρη.
2: Λίγα δίνετε, πολλά παίρνετε.
1: Για πες γιατί και εσύ, πώς θα κάνουμε ντου στο γραφείο του Ηλία για να πάρουμε γλυκά. Έκανε ντου στο στούντιο γιατί κάτι συμβαίνει τώρα, έτσι.
2: Λοιπόν, ναι, έχουμε αυτή την πυρκαγιά σε εξέλιξη που είναι στη Λεωφόρο Σχιστό. Είναι απέναντι από το νοικοταφείο και μάλιστα είναι το σημείο που γίνεται κάθε Κυριακή το παζάρι. Άρα λοιπόν εκεί χρειάζεται προσοχή. Μαθαίνω όμως από εθελοντές που βρίσκονται εκεί στην πυρκαγιά ότι πάνε καλύτερα τα πράγματα, που σημαίνει ότι υπάρχει ελπίδα ότι σε λίγη ώρα θα μπορέσουν να την θέσουν υπό έλεγχο αυτή την πυρκαγιά.
0: Εκεί υπάρχει ένας δήμαρχος ο οποίος κάνει πάρα πολύ δουλειά και είναι μια ξεχωριστή περίπτωση δημάρχου. Είναι ο κύριος Γιάννης Λαγουδάκος, ο οποίος είναι στη γραμμή, οπότε θα μας δώσει και εικόνα απευθείας από το μέτωπο.
2: Είναι εξαιρετικός, έτσι.
0: Γεια σας, δήμαρχε.
3: Αν και αυτή τη φορά δεν έχανα σχεδόν τίποτα, οι ομάδες

0: πυροσβεστικής εν αέρια μέσα αμέσως. Μονάδες εργαζομένων στο Πεσιδάπτη και ΠΑΣ και υδροφόρες του Περάματος και των Γηροδήμων κατέστειλαν αμέσως την πυρκαγιά, η οποία βέβαια δεν έγινε από μόνη της. Δίπλα είναι βιομηχανικές, παύλα αποθηκευτικές, ιδιωτικές αποθήκες μέσα σε δασικό χαρακτηρισμένο χώρο.
1: Τίποτα τυχαίο, λέτε Δήμαρχε.
0: Πιθανολογούμε ότι από τα παλιατζίδικα του σκράπ τα σιδεράδικα προέκυψε το σημείο εφάπτεται. Βέβαια θα υπάρξει έρευνα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
1: Άρα τώρα είναι υπομερικό έλεγχο.
0: Ναι, είναι υπολικό. Ολικό. Δεν ήταν πυκνοβλαστημένη η περιοχή, χαμηλή βλάστηση και αραιά πεύκα.
1: Μάλιστα, αυτό είναι σημαντικό.
0: Στη χωράφα. Απέναντι στο ΒΙΠΑ, στην πλαγιά της Λεωφόρου Σχιστού.
2: Ναι, στη χωράφα είναι αυτό, έτσι, Δήμαρχε.
0: Όχι, χαμηλά στους πρόποδες, χαμηλά.
2: Κατάλαβα, άρα όρο σε γάλα.
0: Μονάδα εφαπτώμενη με τη Λεωφόρου Σχιστού. Ευτυχώς δεν έφτασε στη χωράφα, γιατί αν έφτανε στη χωράφα θα ήμασταν καμένοι όλοι.
1: Λοιπόν, Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση. Η περιοχή εντωμεταξύ, Γιώργο, είναι σε υψηλό κίνδυνο.
0: Έχουμε ήδη 4 βαθμού επικινδυνότητα.
1: Κατηγορία 4, ναι.
0: Όχι μόνο οι επιπόλαιοι πλακατζίδες, αλλά και όσοι θέλουν να έχουν πρόσβαση σε δάση, αλσίλια και πάρκα, απαγορεύονται.
2: Φυσικά.
0: Δεν γίνεται ούτε μοτοκρός, ούτε το σκυλάκι, ούτε το παιδάκι, ούτε το κομμενάκι.
1: Να σας πω, Δήμαρχε, να κάνω μια ερώτηση. Γιατί τώρα εμείς με τον Δήμαρχο τα έχουμε πει και τηλεοπτικά πολλές φορές. Στο TikTok εξακολουθείτε να είστε εξίσου δραστήριος ή το έχετε παρατήσει?
0: Εγώ είμαι, κάθε μέρα που περνάει για μένα είναι πολλές μέρες άλλων μαζί. Και νύχτα, και νύχτα.
1: Με τα αδέσποτα τι κάνατε που είχατε ανεβάσει αυτό το έπος βίντεο τότε?
0: Τα δέσποτα έχουν όλα χαρτογραφηθεί, ναι. Έχουν όλα τα τετράποδα σκυλιά στηρωθεί, και έχουμε ένα προβληματάκι με τις γάτες. Ο Δήμος Περάματος διέθεσε ήδη τώρα που μιλάμε 200.000 ευρώ μέσα στο 26 για τροφές, και άλλα 200 χιλιάρικα για στηρώσεις. Ναι. Λυπάμαι που από τον νόμο τον υποχρεωτικό το κάνω για ζώα, γιατί στο σπίτι μου έχω 4 σκυλιά. Και δεν δαπανώ τα ίδια χρήματα ο Δήμος για ανθρώπους. Αλλά βλέπετε εδώ είναι ποινικό αδίκημα. Παρόλα αυτά δίνουμε την ευκαιρία σε ανθρώπους που θέλουν να υιοθετήσουν να του δώσουμε ένα έτοιμο, στηρωμένο, εμβολιασμένο και την τροφή για κάποιους μήνες και όποιος μπορεί.
1: Πού απευθύνεται όποιος ενδιαφέρεται?
0: Υπάρχει τμήμα, αυτονομήσαμε για πρώτη φορά, ο Δήμος Περάματος άλλαξε οργανισμό και έχει και λιμενικό γραφείο και δημοτική αστυνομία που δεν είχε. Και τμήμα αδεσπότων.
1: Άρα παίρνει το Δήμο και τον συνδέουν με το τμήμα για τα δέσποτα.
0: Έχουμε 10 μικρά πιτπουλάκια που τα βρήκαμε μέσα στο λιμάνι, τα οποία είναι 2 μηνών, ούτε 2 μηνών. Θα τους τα εμβολιάσουμε, θα τους τα στηρώσουμε και θα όποιος θέλει να τα υιοθετήσει, για 1 χρόνο θα δίνουμε τροφή.
1: Ωραία.
0: Γνήσια πιτπουλάκια, γνήσια.
1: Πάντως, πολύ ωραία πρωτοβουλία,
3: Ναι. Δήμος, λαϊκός δήμος, φτωχός δήμος, μια χαρά πρωτοβουλίες παίρνετε, κύριε Λαγουδάκο, και δεν θέλουμε να λέμε για καλά λόγια του Μάρκους.
0: Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που είναι πιο σκυλάδες από τους άλλους.
3: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Και κάποιοι σύμβουλοι που είναι πιο γατούδες από τις άλλες.
1: Να σας πω, Δημάρχε, να ρωτήσω κάτι τώρα. Επειδή εμείς τα λέμε, αλλά από ό,τι καταλαβαίνουμε, η βλακεία είναι ανίκητη. Σε όσους τέτοιες μέρες με καύσωνα, αέρα και προειδοποιήσεις από την πολιτική προστασία βγαίνουν, κάνουν μπάρμπεκιου, πηγαίνουν ψήνουν, κάνουν όλες αυτές τις πράξεις που δεν πρέπει να γίνουν αυτές τις μέρες, τι θα θέλατε να τους πείτε?
0: Να τους παρακαλέσω να μην κάψουν την περιουσία τους. Ο κύριος που ηλεκτροσυγκολούσε πιθανόν τώρα μπορεί να μην αποδειχθεί, αλλά σίγουρα προήρθε από τέτοια δράση σε εφαπτώμενη με σύρμα περιοχή που πήρε φωτιά. Ο άλλος κύριος εχθές στη Σαλαμίνα που πήγαινα για μπάνιο στα Σελήνια και έκανε μπάρμπικιου και κάει και το μισό βουνό των Σεληνίων. Ναι. Είναι εγκληματικό. Πρώτα οι δικές τους περιουσίες και οι δικές τους ζωές κινδυνεύουν. Και επιτέλους, ρε παιδιά, αφήστε τον κάθε Μητσοτάκη που κάνει ένα νόμο χαφιέ του ίντερνετ. Και πρέπει πάντα να φοβόμαστε, μη μας καταδώσει ο γείτονας. Ξεχορταριάστε τις περιουσίες σας. Τα σπίτια μας θα καούνε. Και αν δίπλα υπάρχει κάποιος μία αλφα, λάμδα, αλφα, κάπα, αλφα γείτονας,
3: ναι,
0: ξεχορταριάστε και το γείτονα, γιατί όταν καίγεται το σπίτι του γείτονα θα καεί και το δικό σου.
2: Ναι. Πάντως, δήμαρχοι εκεί πέρα σε αυτή την περιοχή έχουν τα σκραπατζίδικα άδειες.
0: Όχι βέβαια, πώς θα έχουν αυτά τα τσιγκουάδια.
2: Εκεί βγαίνουν πιστόλια, δεν βγαίνουν σοβαροί άνθρωποι.
0: Όλοι οι λεωφόρος Χριστού ανήκει ιδιοκτησιακά στον ΟΔΕΠ, στην κτηματική οικονομική διεύθυνση της Εκκλησίας Ελλάδος και τα νοικιάζει όπου θέλει. Δεν είναι αδειοδοτούμενα, δεν είναι ρευματοδοτούμενα, άρα δουλεύει κάργα. Το ναι. πετρέλαιο και η γεννήτρια.
3: Και δουλεύουν για λίγο και εξαφανίζονται μετά από λίγο.
2: Ναι, ναι.
0: Είναι
2: έτσι.
0: Θέμα χρόνου όταν ναι. δουλεύει η γεννήτρια και καύσιμο ύλη. Κάποια στιγμή με 30 με 40 βαθμούς και με ηλεκτροσυγκολήσεις, γιατί γίνεται σκραπ, παρακόβουμε σίδερα, έτσι. Να γίνει ζημιά. Αλλά δεν μπορεί ο Έλληνας να έχει κάθε Έλληνας και έναν αστυνόμο από πάνω του.
1: Λοιπόν, Δήμαρχε, μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λαμπουρδάκο.
0: Καλό μεσημέρι.
3: Καλά,
1: καλή
3: πολύ.
1: Συνέχεια. Ο Δήμαρχος Περάματος, ο κύριος Γιάννης Λαγουδάκος, ευτυχώς υπό πλήρη έλεγχο ναι. η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα. Ευχόμαστε να μην έχουμε άλλη, Γιώργο.
2: Θέλει προσοχή. Και σήμερα κατηγορία 3, σχεδόν ναι. η μισή Ελλάδα. Ναι. Αύριο κατηγορία 3, τα 2/3 της Ελλάδος. Πάνω ναι. από τη μισή.
3: Άρα, δηλαδή, οπότε δεν
2: άρα λοιπόν ναι. χρειάζεται ούτε ηλεκτροσυγκολήσεις, ούτε μπάρμπεκιου.
1: Μέχρι Τετάρτη θα είναι δύσκολα. Το είπαμε και θέλει προσοχή γενικώς. Όχι μόνο αυτές τις μέρες που είναι υψηλότερες θερμοκρασίες. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Τα λέμε και μετά.
3: Να είσαι καλά, Γιώργο.

0: Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο μάθαμε ότι παραιτήθηκε και επίσημα από βουλευτής ο κύριος Σιμεών Κεδικογλου, ο οποίος γνωστοποίησε την πρόθεσή του να παραιτηθεί από το αξίωμα του βουλευτή μεν, να συνταχθεί με το νέο εγχείρημα της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα δε. Αναμενόμενο, βεβαίως. Νομίζω ότι το είχαμε πει ούτως ή άλλως ότι θα γίνει. Επόμενος στη σειρά για την αναπλήρωση της έδρας είναι ο κύριος Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο οποίος δεν θα δεχθεί την έδρα σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Ο αμέσως επόμενος είναι ο κύριος Αποστόλου.
1: Είναι γραμματέας του Τσίπρα. Γραμματέας του κόμμα Τσίπρα, δηλαδή το νούμερο 2 στο κόμμα Τσίπρα.
0: Ναι. Προφανώς και ο αμέσως επόμενος είναι ο Βαγγέλης Αποστόλου και έτσι τη βουλευτική έδρα αναμένεται να πάρει η Θεοδώρα Κριώτου. Τώρα όλα αυτά θα μου πεις τι σημασία έχουν. Έχουν για να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται αυτή τη στιγμή στα κοινοβουλευτικά έδρανα.
1: Ακριβώς. Μην το λες όμως, γιατί αν πάμε στις εκλογές το Σεπτέμβριο, εντάξει, είναι δύο μήνες. Αν πάμε όμως σε εκλογές το Μάρτιο.
0: Είναι μεθαύριο, Βρεγιάννη.
1: Ναι, όντως. Αλλά αν πάμε σε εκλογές.
0: Μεθαύριο.
1: Δεν είναι καθόλου μακριά.
0: Ναι.
1: Είναι σε δύο μηνάκια. Δηλαδή δεν προλαβαίνει κανένα ορκιστή βουλευτή. Βέβαια, καταγράφεται. Αν όμως οι εκλογές γίνουν Μάρτιο ή Μάιο, όπως λένε κάποιοι, εντάξει, μια χαρά θητεία κάνει κάποιος. Κάνει ένα χρόνο θητεία, γεμάτη. Οπότε μπορεί να το καλοσκεφτεί. Όσοι δεν πάνε, συνήθως έχουν πάει σε άλλα κόμματα. Δηλαδή έχουν διακολουθήσει διαφορετική πορεία από αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ή δεν θέλουν να υπηρετήσουν το μοντέλο Δούρου.
0: Πάντως, εγώ, μιας και ανοίξαμε τώρα αυτή τη συζήτηση με αφορμή τον κύριο Κεδικόγλου, έχω μία απορία πώς αυτό το νέο τρίγωνο εξουσίας Δούρου, Πολάκη, Νίκου Παπά θα μπορέσει να οδηγήσει το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές. Δηλαδή, έχω κάποιες ερωτήσεις. Π.χ.
1: Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι γνωρίζουν τον παλιά όλοι αυτοί.
0: Καλά και τους ξέρουμε και εμείς πολύ καλά.
1: Και εμείς πολύ καλά, ναι.
0: Ποιος αποφασίζει, ένα. Ποια πολιτική κατεύθυνση θα πάρει το κόμμα.
1: Η πρόεδρος αποφασίζει.
0: Πώς θα εξηγήσει. Ποιες είναι οι ιδεολογικές διαφορές με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που χθες η κυρία Δούρου είπε ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές.
1: Ναι, εγώ δεν έχω καταλάβει ακριβώς ποιες είναι οι διαφορές, γιατί πριν από 10 μέρες το κόμμα είπε άλλα πράγματα.
0: Με ποιους θα συνεργαστεί, αν θα μπορέσει να ανακτήσει οποιαδήποτε εκλογική επιρροή. Δηλαδή, επειδή αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε πριν από μερικά χρόνια και για μία πενταετία.
1: Οι προηγούμενες εκλογές ήταν αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Ναι, χρόνια.
1: Ήταν αξιωματική αντιπολίτευση και απλά έχασε τη δύναμή του.
0: Η σχέση, ας πούμε, της κυρίας Δούρου με τον κύριο Πολάκη είναι ένας πολύ κρίσιμος παράγοντας για την ισορροπία του νέου σχήματος. Καταλαβαίνετε τώρα, οι τρεις αυτές προσωπικότητες δεν είναι και τρεις προσωπικότητες που λες θα πάει όλο αυτό σφαίρα. Και χωρίς θέματα.
1: Ότι θα βγουν από ένα τραπέζι μαζί ενωμένοι με τα χέρια ψηλά και θα πούνε πάμε να τους σκίσουμε.
0: Δεδομένο ότι ο Παύλος Πολάκης αναγκάστηκε σε παραίτηση από την υποψηφιότητά
1: του. Δεν θα
0: έβγαινε
1: πρόεδρος. Δεν θα έβγαινε πρόεδρος.
0: Λοιπόν, εδώ η παρέα πάντως είναι πάρα πολύ δυνατή. Αυτή η ομάδα, αυτό το σχήμα εδώ είναι άχαστο.
1: Δεν έχουμε διάσπαση εδώ.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση. Το αντίθετο. Έχουμε καταρχάς την κυρία Πέρσα Μπόλια που μελείται δημοσιογραφικό στην εκπομπή μας. Και με τα αντανακλαστικά της αμέσως μάθαμε και γρήγορα ότι η φωτιά στο σχιστό τέθηκε υπό έλεγχο για να μην ανησυχούμε. Η Αργύρο Γεμελιάρη είναι στο 210-48-00-170-4. Και απέναντί μας τώρα είναι η J-Lo της καρδιάς μας. Εχθές δεν σε είδα όμως να εμφανίζεσαι.
1: Ναι.
0: Σε περίμενα.
1: Εμφανίστηκε η άλλη.
0: Σε περίμενα στον τελικό.
1: Α, στον τελικό,
0: αλλά η Σακύρα ήταν κάτι παραπάνω από υπέροχη.
1: Η Σακύρα ήταν πάρα πολύ καλή, ναι.
0: Μαντόνα, πώς σας φάνηκε.
1: Πολύ. Ήταν.
0: Ήταν λίγο επιστροφή στο παρελθόν, ρε παιδί.
1: Ναι, το μόνο εντυπωσιακό της Μαντόνα ήταν οι δύο κύριοι που καθόντουσαν μπροστά της. Ο Ρονάλντο και ο Ρολαντίνιο. Το οποίο ήταν.
0: Ωραίο έβριμα όμως.
1: Ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Ναι,
1: ωραίο. Είναι τρομερό έβριμα. Αλλά ξέρεις, οκ. Ναι,
0: πολύ ωραίο.
1: Ο Μπίμπερ επίσης πολύ δυνατός.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ένα συγκρότημα άλλο το BTS, το οποίο το ξέρει όλη η νεολαία.
0: Επίσης, το τρομερό εδώ είναι ότι αυτό το show που έγινε στη διακοπή, στα μέσα δηλαδή του αγώνα, στο ημίχρονο, για να το πούμε απλά, συζητήθηκε πολύ περισσότερο πριν συμβεί παρά όταν συνέβη. Πέρα του ότι ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό, πάρα πολλοί αντέδρασαν. Α, και οι Αμερικανιές, και τι τα θέλουμε αυτά, και το show.
1: Εντάξει,
0: και το ποδόσφαιρο έχει άλλη αντίληψη, άλλη λογική, άλλο πρωτόκολλο.
1: Εντάξει, τελικό μου διάλειμμα.
0: Πάθαμε
1: λίγο
0: δηλαδή.
1: Λίγο show να μην κάνει. Δηλαδή, ήταν δύο πράγματα που μας ενόχλησαν πάρα πολύ. Τρία πράγματα. Πρώτον, έχασε η Αργεντινή. Δεν ξέρω για ποιο λόγο όλοι οι Έλληνες έχουμε ταυτιστεί στην Αργεντινή και θέλαμε οι περισσότεροι να κερδίσει η Αργεντινή. Άστο αυτό, πάμε παρακάτω. Δεν έπαιξε ο Μέση. Δεν ήταν δηλαδή λίγο ο Μέση.
0: Σε λίγο θα φωνάξουμε. Ποιον θα φωνάξουμε.
1: Βάλσαμο
0: θα... Είναι ο Βάλσαμος.
1: Βέβαια, τον άκουσα πριν.
0: Μετά τις 4 παρακαλώ τον κύριο Βάλσαμο, αλλά να σου πω κάτι. Άσε μας λίγο με Σακύρα και Burna Boy, please.
1: Τι να?
0: Θέλουμε λίγο.
1: Έλα μου, το ποιο.

0: εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
4: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
4: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
11: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
10: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία

0: και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26410-39410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
3: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 25χρονος που συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε τα όσα του καταλογίζονται. Αμέσως μετά την απόφαση για την προσωρινή κράτηση, επικράτησε ένταση στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης από άτομα που είχαν συγκεντρωθεί σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον 25χρονο που ήρθαν σε αντιπαράθεση με αστυνομικές δυνάμεις. Συνελήφθη μια γυναίκα. 4 νέες παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει προς ψήφιση αύριο η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε στο Sky ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών. Ο Αντιμπέρναμ είναι πλέον και επισήμως ο 59ος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς ο βασιλιάς Κάρολος του ανέθεσε το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης. Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης αναμένεται να ανακοινωθεί αργότερα το απόγευμα. Το Ιράν βρίσκεται σε γενικευμένο πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε νωρίτερα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν σήμερα την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού κατά της Σαουδικής Αραβίας, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων τους. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας παιδιά. 36 λεπτά μετά τις 3 ακούτε Sky 100,3. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 5 και σήμερα. Έχω πάρα πολλά να σας πω.
1: Πολλά δείχνεις. Τη Δήμητρα Σταματίου.
0: Ναι.
1: Που ξέρω ότι θέλει να πάρει και αυτό που θες
0: αυτό
1: και εσύ.
0: Αυτό που κάνεις στον αέρα όταν μιλάω, που κάτι μου δείχνεις και περιμένεις να καταλάβω τι είναι αυτό. Εδώ τα λέμε όλα. Μπορείς να το πεις κανονικά.
1: Δεν θέλω. Εμένα δεν μου αρέσουν αυτά.
0: Ναι, τι σ' αρέσει.
1: Εγώ θέλω να κρατήσουμε ένα πλαίσιο στην εκπομπή.
0: Εντάξει, το κρατήσαμε το πλαίσιο. Τι θες να κάνουμε τώρα.
1: Πάμε αργά το μωρέ και εσύ.
0: Ωραία. Ναι. Λοιπόν, η Χριστίνα Σούζη είναι εδώ κοντά μας.
2: Καλώς.
0: Γεια σου, Χριστίνα.
1: Ήρθες με 40 χωρίς.
2: Με 40.
0: Εμάς μας έχει ζαλίσει ήδη ζέστη, όπως βλέπεις.
2: Ναι.
0: Δεν έχουμε βγει ακόμα έξω όμως. Φαντάσου να βγούμε.
1: Εγώ, ελάχιστα περπάτησα. Έχει αρκετή ζέστη, εντάξει.
2: Βεβαίως έχει ζέστη. Αλίμονο.
0: Εκεί 8 η ώρα που έχουμε αποφασίσει εμείς να παίξουμε σήμερα τελικό τουρνουά. Τελικό παίζω σήμερα.
2: Σήμερα είναι, ο τελικό.
0: Ναι, έπρεπε σήμερα να είναι. Την πρώτη πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού έπρεπε εγώ να παίζω τελικό.
2: Γιατί κοίτα, το κάνετε έτσι.
0: Κοίτα, θα ενυδατωθούμε, θα έχουμε παγωμένα νερά.
2: Ναι.
0: Πιστεύεις θα την παλέψουμε 8 η ώρα. Δεν είναι και 6 ρε παιδί.
2: Όχι,
0: μου.
2: Δεν είναι και 6, ναι. Είναι καλύτερα το 8 η ώρα.
0: Το έσου δεν μου άρεσε και
1: πάλι. Μπορεί
0: να παίξει τον αγώνα. Πεύκει.
2: Αφού θα είμαι στο δελτίο, καλέ.
0: Α, εντάξει, ναι. Τέλος.
2: Πεύκει, πάλι καλά. Πεύκει.
0: Θα σου φέρω το κυπελάκι αύριο.
2: Αν μου το φέρεις, να το δω.
0: Ναι, θα δούμε.
1: Ακούς όμως η γουλιά.
0: Μπορεί να και οι αντίπαλες τώρα, παιδιά που μιλάμε. Περιμένετε. Όχι. Να... Κύπελο θα φέρω. Δεύτερης, πρώτης θέση δεν έχει σημασία. Ένα κύπελο θα το φέρω.
1: Έχει φτάσει στον τελικό.
2: Βέβαια.
0: Ναι,
1: τελείωσε το θέμα. Δεν ανήκει αυτό, δηλαδή.
0: Μετά, Χριστίνα, θα επικαλεστώ τη ζέστη.
2: Σωστά.
0: Ότι είχε πάρα, πάρα πολύ ζέστη και δεν μπορούσε να ανταποκριθούν.
1: Βρε ήδη τι γεωλογίε, δεν είναι τίποτα.
0: Λοιπόν, ωραία. Πες μας τώρα, βήμα-βήμα, τι κάνουμε.
2: Λοιπόν, η υψηλότερη θερμοκρασία αυτή την ώρα, που νομίζω είναι και η μέγιστη, είναι στην Ολένη Ηλίας. Ναι. Η Δυτική Ελλάδα, η Δυτική Πελοπόννησος, η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ ζέστη, έχει και αυξημένη υγρασία και είναι η αίσθηση Παναγία Βόηθα.
0: Περίμενε, πάρτε μας και στρατουλάκο να μας πει τα νέα από Πελοπόννησο μεριά.
2: 41,1 η Ολένη, Μακρακόμη Φθιώτιδα 40,8, Σπάρτη 40,6. Και τι άλλο, Ριζά Κορινθία 40,4, βλέπετε όλα στην Πελοπόννησο είναι. Ναι. Και βεβαίως και το Αγγελόκαστρο Ετωλοκαρνανίας εκεί προς το Αγρίνιο.
0: Το αγαπημένο
2: ναι,
0: μας
2: ναι, ναι, 40,4.
0: Για τη σκάλα πόσο είπες? Είπε σκάλα.
2: Αγρίνιο 40,4.
0: Σκάλα, σκάλα.
1: Όχι, σκάλα,
2: σκάλα ήταν, είναι κάτω από 40.
0: Α, εντάξει.
2: Α, μπράβο, ναι.
1: Δροσιά σκάλα.
2: Έχει μείνει στα 39,9, κάτι τέτοιο.
1: το πρωί μιλούσαμε με έναν συνάδελφο στη Λάρισα 6 ώρα το πρωί και ήταν έκαιγε ο τόπος. Και λέει, ναι, μια χαρά είμαστε. Έχουμε ήδη 26 βαθμούς στη Λάρισα. Μια χαρά είμαστε.
0: Να σα πω.
1: Λέω, κατάλαβα.
0: Ο Γαρουφαλιάς πριν έλεγε ότι για τα δεδομένα έχει αργήσει τόσο πολύ η ζέστη.
1: Α, ναι,
0: που
1: ναι,
0: για του Θεσσαλούς τώρα εδώ είναι εντάξει, οκ, κανονικότερο.
2: Και η Λάρισα δεν είναι. Μέχρι πριν λίγο που κοίταξα, και τώρα δεν κοίταξα, ομολογώ, ήταν γύρω στου 37 βαθμούς.
1: Δεν είναι στο τόπο. Εσύ στην Αθήνα δηλαδή ένα πράγμα.
2: Η Αθήνα είναι 36 με 37 και τοπικά 38. Η Αττική γενικότερα. Τα 38 ήταν πιο περιορισμένα. Αύριο περίπου το ίδιο πράγμα. 37 με 38 εδώ η Αττική.
0: Α, ίδιο, ε.
2: Ναι. Πιστεύω ότι την Τετάρτη θα είναι 38 και πιθανόν 39. Με το τελείωμα η Αττική κάνει κάτι παλαβά.
0: Εμείς νομίζαμε ότι Τετάρτη θα αρχίσει σιγά
2: όχι,
0: σιγά να
2: Τετάρτη φεύγει. Βόρεια Ελλάδα. Το λέμε μέρες αυτό. Τετάρτη Βόρεια Ελλάδα. Η κεντρική και νότια Ελλάδα θα χτυπήσει 40 και τα νησιά κάτω βέβαια. 39 βαθμούς η Κρήτη, ξέρω εγώ, 38-39. Και την Πέμπτη πια θα γίνει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Εδώ στην Αττική 34 βαθμούς.
0: Ναι.
2: Που είναι κανονικές, σχεδόν κανονικές. Παρασκευή θα πέσει ακόμα λίγο η θερμοκρασία. Θα παραμείνει έτσι το Σάββατο και θα αρχίσει να ανεβαίνει από την Κυριακή.
0: Παρασκευή θα έχουμε
2: λοιπόν,
0: συστηματάκι.
2: Παρασκευή έχουμε μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες.
0: Ναι.
2: Στις περισσότερες περιοχές. Ξεκινήσει από τα δυτικά, θα σαρώσει μάλλον από ό,τι φαίνεται σχεδόν όλη τη χώρα. Τώρα, πού θα είναι έντονα φαινόμενα. Αν θα είναι έντονα φαινόμενα, θα μου επιτρέψετε να το δούμε τις επόμενες ημέρες.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι χθες που ήμασταν εδώ στο μαγκαζίνο το μεσημεριανό, έρχεται ο Παναγιώτης και λέει: λοιπόν, θα σας τα πει και η Χριστίνα αναλυτικά μέσα την εβδομάδα, αλλά αυτό που βλέπω για την Παρασκευή
2: αλήθεια
0: μπορεί να είναι ζώρικο.
2: Αλήθεια είναι.
0: Ναι.
2: Αλήθεια είναι.
0: Να φέρει,
2: ακόμα
0: δηλαδή,
2: δείχνει ότι μπορεί
0: πολύ
2: να είναι ζώρικο. Σε ορισμένες περιοχές, βέβαια, όχι παντού, αλλά θα βρέξει από ό,τι φαίνεται σχεδόν παντού. Οπότε ναι, φαίνεται να είναι ζώρικο. Κυρίως
1: άρα,
2: εκεί για
1: πας.
2: Την Θεσσαλία, για τις σποράδες και μια μέρα θα είναι. Παρασκευή μεσημέρι μέχρι Σάββατο μεσημέρι.
0: Τι είδους παραφροσύνη είναι αυτή από Δευτέρα ως Τετάρτη να έχει καύσωνα και την Παρασκευή να πλημμυρίσουμε. Πώς γίνεται αυτό.
1: Όλη χρονιά έτσι δεν είναι, Βερμαρία.
0: Όχι, ρε, εσύ, τώρα,
2: εντάξει,
0: αυτό,
2: τώρα αυτό παρά είναι παραλογισμό.
1: Η χρονιά έχει καλές θερμοκρασίες, είχε όλο το χρόνο Δευτέρα Παρασκευή. Ναι, και πάντα και Παρασκευή με Κυριακή κάτι γινόταν, ναι, πάντα.
2: Και γι' αυτό δεν έκανα, πώς το λένε, δεν είπα κάτι για την Παρασκευή. Λεπτομέρειες δηλαδή. Mm-hmm. Ότι έχει μεταβολή, γιατί δεν είμαι σίγουρη ακόμα αν θα έχει και πού θα έχει έντονα φαινόμενα.
0: Mm-hmm. Ναι, δηλαδή αυτό. Παρασκευή, ας πούμε, θα φύγουμε για καλλικερνία, δεν θα φύγουμε κάποιες μέρες όλοι μας.
2: Όλοι μας θα φύγουμε. Και εγώ μαζί με εσάς.
0: Ναι, αυτό λέω. Ναι. Μας ξεπροβοδίσει ωραίο συστηματάκι γερό.
2: Ναι.
0: Σε κάποιες περιοχές θα δούμε, ναι, ποιες.
2: Και νομίζω, ναι, και Αττική θα βρέξει την Παρασκευή.
0: Ναι.
2: Έτσι νομίζω.
1: Αντώνης από το Λάγο Νήσι, Rabbit Island. 3 η ώρα που πήγαινα στη δουλειά, εδώ στο μαγευτικό Rabbit Island, είχε 29 βαθμούς, 3 τη νύχτα. Μπορεί,
2: ναι,
1: μπορεί.
2: Προφανώς.
1: Είχε και εγώ
2: μπορεί.
1: Το πρωί, είχε τόσο.
2: Ναι, ναι.
1: Δροσιά, λέει, στη Λάρισα σήμερα 8 ώρα το πρωί είχαμε δροσιά. Τώρα έχουμε κοντά 40, λέει ο Πάνος.
0: Επίσης σκέφτηκα τώρα ότι την Παρασκευή είναι και η εκδήλωση στην Προεδρία.
2: Ναι. Παρασκευή, α, ναι, ναι, ναι.
1: Σε ωραία. Εξωτερικό χώρο πάντα.
0: Πάντα. Ναι, εννοείται σε εξωτερικό. Και η Χριστίνα λέει ότι μπορεί να βρέχει και στην Αττική.
2: Τέλεια. Πολύ ωραία.
1: Απλά θα κάτσουμε όλοι κατά την τεντούλα που κάθονται αυτοί, δεν καταλάβω.
0: Ναι. Πόσοι άνθρωποι όλοι κάτσουν πάνω
2: κάτω από την τέντα. Το κάνει μέσα, να ανοίξει τα. Το μέγαρο.
0: To know us better.
1: Ναι, μπορεί να ανοίξει το προεδρικό μέγαρο μέσα.
2: Να ανοίξει το μέγαρο.
0: Κάνουμε εμείς προτάσεις από εδώ. Φαντάζομαι έχουν ληφθεί όλα αυτά
2: υπόψη.
0: Νομίζω θα σου έρθει και κανένα τηλεφώνημα, όσο νούπο, για την Παρασκευή ειδικά. Λοιπόν, αύριο νομίζω Τρίτη, Τετάρτη να τελειώνουμε με τον καύσωνα.
2: Ναι, ναι, και να δούμε τι θα γίνει με την Παρασκευή ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε, Χριστίνα μας.
2: Αντίστοιχα, το δελτίο το βράδυ και αύριο.
0: Εννοείται, Χριστίνα, θα είμαστε συντονισμένοι. Συντονισμένοι θα είμαστε.
1: Θα ακούσω το δελτίο, δηλαδή δεν κατάλαβα. Με αυτές τις θερμοκρασίες. Τι είσαι. Να λείπεις αυτές τις μέρες. Γεια σου, Χριστίνα μου.
0: Σάλπαρε το πλοίο, παιδιά.
1: Έφυγε.
0: Μέσα στο γλυκό καλοκαιράκι. Γιατί άκου, Σούζη, τι γίνεται τώρα.
1: Άκου
0: εδώ γιατί δώρο μιλάμε. Δεν είναι απλά τα πράγματα εδώ. C-Jets θα έχει την ευκαιρία, ένας τυχερός ή μία τυχερή, να πάει όπου θέλει. Σε όποιον προορισμό θέλει. Θέλει άνδρο, θέλει τίνο, θέλει μήκονο, θέλει πάρο, θέλει νάξο.
2: Με τα γρήγορα.
0: Εμείς φροντίζουμε το εισιτήριο.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, θες περισσότερο καλοκαίρι, θες να φροντίσεις να μην φας χρόνο από τις ημέρες των διακοπών σου στη διαδρομή, με C-Jet, κυρίες και κύριοι, θα ταξιδέψετε, γιατί ξέρεις θα φτάσεις γρήγορα και πολύ οικονομικά από τη Ραφίνα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις λοιπόν καθημερινά από τη Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, 8 παρα 20, 11 και 2 και 20 το μεσημέρι προς Κυκλάδες, με τα ταχύπλοια της C-Jet. Ακούστε τιμές, γιατί λέω οικονομικά.
2: Είναι καλές τιμές, όντως.
0: Πάρα πολύ καλές τιμές. Εσύ σίγουρα θα έχεις πάει άνδρο με C-Jet.
2: Εννοείται.
0: Από 28 ευρώ σε μία ώρα. Από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Και Μύκονο, Πάρο, Νάξο επίσης πάρα πολύ γρήγορα και σε πολύ καλές τιμές. Το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Δεν υπάρχει μέρος που δεν πάει C-Jets. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Και αν θέλεις τώρα να κερδίσεις και το δώρο, τι κάνεις.
1: 210-48-00-170-174. Ξεκινάμε από τώρα, καταγράφουμε ονόματα και θα ενημερωθείτε για την ώρα της κλήρωσης. Εσείς να παίρνετε τηλεφωνάκι.
0: Η κλήρωση θα γίνει τώρα, την ενημερωθούν 5 παρα 10.
1: Εκεί,
0: σας το λέμε από τώρα.
1: Στο τέλος εκπομπής. Μην πάρει κανένας 5 παρα 10 και επειδή δεν πρόλαβα.
0: Μία ώρα.
2: Χριστίνα. Τέλεια.
0: Γεια.
2: Άντε, γεια.
0: Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια επίσης.
0: Τα λέμε αύριο.
2: Εννοείται.

0: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν μπέζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
1: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: Λοιπόν, σε λίγο θα πούμε κι άλλα για όσα συνέβησαν στον τελικό του Μουντιάλ, αλλά και βεβαίως για αυτές τις δύο φιγούρες του Ντόναλντ Τραμπ και του Προέδρου της FIFA που ήταν πραγματικά όχι απλώς εκτός κλίματος. Το ότι ο Τραμπ επιχείρησε να πάει να καθίσει δίπλα στους Ισπανούς και να βγάλει φωτογραφία ήταν από τα απίστευτα, και όμως συνέβη. Εκεί, ρε παιδί μου, οριακά θα σήκωνε και την κούπα. Όμως πριν από λίγο μάθαμε ότι μεσολαβητές διαβίβασαν στο Ιράν πρόταση για αποκλιμάκωση του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που προσφέρει δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός προκειμένου να βρεθούν τρόποι αναβίωσης μιας προσωρινής συμφωνίας, όπως έγινε στο πρόσφατο παρελθόν, όπως επετεύχθη τον περασμένο μήνα. Αυτό δήλωσε σήμερα Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters. Στο μεταξύ, ο Ιρανός Υπουργός Εσωτερικών αναμένεται σήμερα να μεταβεί στο Πακιστάν, χώρα που μεσολαβεί στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Αυτό δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων πηγή του Πακιστανικού Υπουργείου Εσωτερικών. Άρα υπάρχει μια κινητικότητα εκεί που θα δούμε που θα καταλήξει μετά το φιάσκο, μετά από την παύση της συμφωνίας, όταν όλα τυνάχθηκαν στον αέρα και ξεκίνησαν ξανά οι επιχειρήσεις στο μέτωπο του πολέμου. Περιμένουμε να δούμε νεότερα μέσα στις επόμενες ώρες. Γενικώς, είσαι λίγο πως συντονισμένος,
1: Όχι.
0: Τι σου συμβαίνει?
1: Δεν είναι μια χαρά.
0: Α, αυτό ήταν μια χαρά σου?
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί το λες αυτό.
0: Το λέω γιατί είχες πάει από ό,τι είδα στα social media ένα διήμερο στην Κύθινο και καταλαβαίνω ότι είσαι ακόμα στην Κύθινο.
1: Όχι, είμαι από το πρωί στη δουλειά μου και δεν είμαι στην Κύθινο.
0: Είσαι στην εργασία σου.
1: Ναι, ναι.
0: Θα ήθελες να είσαι ακόμα στην Κύθινο?
1: Όχι, είναι ταλαιπωρία.
0: Α,
1: οι διακοπές.
0: Ωραία.
1: Δεν θέλω.
0: Λοιπόν, ο Βυσαρίων λέει: μας βάλατε στην τελευταία εβδομάδα πριν τις διακοπές και εμάς. Με εκπομπές σας τις μετράω πλέον τις μέρες μέχρι την Παρασκευή. Καλησπέρα, παιδιά. Ναι, είναι τέσσερις ακόμη ημέρες και από ό,τι καταλαβαίνω, ο Βυσαρίων, ο φίλος μας, θα έρθει στην Ελλάδα.
1: Ναι, γιατί είναι εκτός. Είναι
0: στη
1: Γερμανία,
0: δεν κάνει island hopping.
1: Ναι, island hopper.
0: Θα κάνει.
1: Ναι,
0: είναι hopper.
1: Και ακούει τις τιμές στα εστία και γουστάρει. Ο Πέτρος από τη Γερμανία λέει: και εγώ πήγαινα, λέει, 6 ώρα το πρωί στη δουλειά. Είχε 10 βαθμούς στο εξωτικό. Hopfigen.
0: Μία πολύ αγαπημένη μας φίλη μου λέει: φιλιά στο μέγα ερωτικό. Πολύ αγαπημένη.
1: Αγαπημένη μου φίλη, γεια σου, τι κάνεις?
0: Ναι. Σε λέει μέγα ερωτικό.
1: Δεν καταλαβαίνω. False alarm. Είναι λάθος τη λέει. Άστο, χιαλικού είναι αυτό. Άστο.
0: Έχει προκύψει, σίγουρα θα το έχετε δει όσοι έχετε μπει στο διαδίκτυο και έχετε διαβάσει ειδήσεις. Σήμερα είχαμε νέα ένταση στη δίκη για τα Τέμπη μεταξύ της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Νίκου Πλακιά. Υπήρξε ένα φραστικό επεισόδιο νωρίτερα ανάμεσα στην Ήγορο Υπεράσπιση και τον Νίκο Πλακιά. Φαίνεται ότι η κυρία Καριστιανού είπε: με σένα θα ασχολούμαι τώρα, απευθυνόμενη στον κύριο Πλακιά.
1: Από ό,τι κατάλαβα, υπήρξε λίγο μια δυσαρέσκεια επειδή η κυρία Καριστιανού είχε καιρό να εμφανιστεί.
0: Ναι.
1: Στην αίθουσα του δικαστηρίου. Δεν ξέρω πώς ορίζουν τον καιρό έχει να εμφανιστεί η κυρία Καριστιανού. Και κάπως κάτι είπαν εκεί με κάποιους συγγενείς και ο κύριος Πλακιάς είναι που μίλησε πιο δυνατά. Νωρίτερα έχει και ένα άλλο επεισόδιο με ένα κατηγορούμενο, ο κύριος Πλακιάς, και με ένα συνήγορο κατηγορουμένο.
0: Είπε η κυρία Καριστιανού πάντως ότι δέχτηκε λεκτική επίθεση από τον Νίκο Πλακιά. Είμαστε, λέει, όλοι κουρασμένοι με αφορμή τη δίκη. Τέλος πάντων, όλα αυτά τώρα το αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται.
1: Ναι, δυστυχώς αυτό θα μείνει,
0: εξελίσσεται, η δίκη προχωράει. Συζητούσαμε τόσους μήνες για τους ρυθμούς με τους οποίους πήγαινε η όλη διαδικασία. Τώρα έχει μπει σε μία ρότα και ελπίζουμε πραγματικά να φτάσουμε στο τέλος και να δικαιωθούν οι άνθρωποι αυτοί και βεβαίως να πληρώσουν όσοι έφταιγαν για ό,τι συνέβη.
1: Προφανώς.
0: Αυτό είναι, νομίζω, έτοιμο όλο.
1: Εδώ μπαίνει όμως, επειδή βλέπουμε αυτά τα επεισόδια τα οποία ξεχωρίζουν από τις δίκες, όπως αυτή η δίκη που ασχολείται όλη η χώρα, θα ξεχωρίσει τώρα και θα μείνει το επεισόδιο της Καριστιανού.
0: Καλά, δεν ασχολούμαστε στην αρχή.
1: Όχι, βέβαια, εννοείται, όχι. Μα ούτε οι ίδιοι δεν ασχολούνται τόσο πολύ. Είναι πολύ λιγότεροι με στην αίθουσα. Δεν λέω για τους συγγενείς, προφανώς.
0: Την πρώτη μέρα τι γινόταν.
1: Ναι,
0: που δεν λέω ότι αυτά που έγιναν την πρώτη μέρα ήταν σουρεαλιστικά.
1: Και δεν λέμε για τους συγγενείς, προφανώς, ούτε συγγενείς θυμάτων, ούτε κανένα από τις οικογένειες.
0: Το λέω και ως αυτοκριτική πρωτίστως.
1: Ναι.
0: Ότι δηλαδή τις πρώτες ημέρες που υπήρχε αυτή η ένταση, που υπήρχε το πρόβλημα το χωροταξικό, που υπήρχαν τα ζητήματα της αίθουσας που ήταν πάρα πολύ σοβαρά. Ήμασταν όλοι εκεί. Και τώρα παραμένουμε. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς από το πρωί είναι για τον Sky εκεί και θα τα παρακολουθήσει όλα προφανώς στο δελτίο. Αλλά δεν υπάρχει το ίδιο ενδιαφέρον, όπως βλέπετε.
1: Δεν υπάρχει το ίδιο ενδιαφέρον, γιατί κατάφεραν κάποιοι δικηγόροι, δυστυχώς, πολλοί δικηγόροι από όλες τις πλευρές, να ασχολούμαστε μέχρι τώρα με πολλά διαδικαστικά, τα οποία προφανώς
0: δεν μπαίνουμε στην ουσία.
1: Φαντάζομαι όταν μπούμε στην ουσία θα μάθουμε και κάτι παραπάνω για αυτό το λόγο. Αλλά να ξεχωρίζουν αυτά τα επεισόδια στην ουσία, ας πούμε όπως το κ. Πλακέ και τη κ. Καριστιανού. Είναι και οι δύο συγγενείς, είναι η μητέρα του Τεμπών, είναι πατέρας των Τεμπών, δηλαδή είναι άνθρωποι που πολλοί έχουν ταυτιστεί μαζί τους και τους ακούνε. Και έχουν δίκιο σε πολλά. Τώρα να μείνει αυτό το επεισόδιο ότι έχουν διαφωνία γονείς, γιατί κάποιοι θα το εκμεταλλευτούν πολιτικά αυτό.

0: Έχεις υποσχεθεί ότι θα έρθει ο Βάλσαμος να σχολιάσουμε τα χθεσινά. Επίσης, Περσά, μπορούμε σε παρακαλώ από την εκπομπή της Παρασκευής να κάνουμε, να βγάλουμε και ένα κομμάτι, όπως εξαιρετικά κάνεις πάντα, από τις προβλέψεις μας. Σε παρακαλώ. Ναι. Βέβαια έχει καταντήσει βαρετό αυτό πια. Ένας είναι ο άνθρωπος ο οποίος πέφτει μέσα. Και στο Ματέλος Ισπανία δεν είχε πει.
1: Ναι.
0: Γιατί εσύ τι είχες πει με το Βάλσαμο?
1: Αρκετινή.
0: Αχα, πολύ καλά. Ωραία, μπορούμε να το κόψουμε αυτό, σε παρακαλώ.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: καλεσμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Επιπλαδρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασεπιπλα.com. 2641-051-544. 6944-545-743. Επιπλαδρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
9: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
10: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
11: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
12: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
13: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

μας ρίχνουν στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
5: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
6: Η μερούλα.
7: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
9: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
10: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
9: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
10: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
9: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
9: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
11: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
12: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
11: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
12: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
11: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
12: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
9: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερή Τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
2: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
3: Φοβάμαι.
2: Σταμάτα κι εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
1: Να το, το βρήκαμε πια.
2: Μπράβο.
3: Μπράβο.
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
4: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
4: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
4: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
4: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
7: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen.
10: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.

0: Ακροατικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι?
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
0: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
8: Smart και αρμονία.
9: Αρμονία και smart.
8: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
8: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
9: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί. 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
10: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
9: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
10: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
9: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
12: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
11: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
1: Μια γυναίκα άμεσα σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
2: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
2: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
2: Ζήσε την εμπειρία.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
0: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κοιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τοστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο με ζωχούστα. Τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
5: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
6: Η Μερούλα.
5: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
8: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
9: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
8: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
9: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
8: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
9: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
8: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
10: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
11: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
10: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
11: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
10: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
11: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
8: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν.
4: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
5: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
10: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
11: Ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
5: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
4: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και smart.
2: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
2: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
6: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
1: και στο www.lavaenergy.gr.
6: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
1: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
7: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
1: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Επιπλαδρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασεπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Επιπλαδρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Δυτικά FM στους 92,8.
1: Πάλι απόψε περιμένω, ναι το φως μου αναμένω. Ούτε βήμα ούτε λέξη που ξεχνιέσαι.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
6: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
2: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
6: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
7: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
2: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
7: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
8: 4 δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
10: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
9: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
10: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
9: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
10: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερή Τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιεί Αχρήβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
5: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν.
10: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
11: Για το σπίτι του μέλλοντος.
12: Για τον αγρότη του σήμερα.
11: Για τον εργολάβο του τώρα.
12: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
11: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
12: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
11: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
12: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
11: Techno Motors. Δελή Γεώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
12: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
13: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
14: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
13: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
14: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
15: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
5: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
4: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και smart.
2: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
2: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Στον φωταγωγό έπεσαν κι απ'

αδέσποτη πορεία. Μια πειραγμένη συναυλία με τον Μάνο. Είμαι εδώ με ένα λιγμό και μια απορία. Χωρίς εσένα

0: Άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.
1: Όσο μ' αφήνεις εσένα να δίνομαι, δεν θα σου κάνει καλό.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
0: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
6: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
4: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
6: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην έτολο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πρακτικά.
0: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχεις.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει. Και πώς να σου βάλω

κλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου φύγει.

Μα σε παρακαλώ μονάχα, πες ό,τι θες όμως μην πεις, πως με έχεις αγαπήσει.

0: Τι θες πάλι φαγητό? Εγώ θέλω να το πάρω τηλέφωνο.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο

Ψέματα ήτανε πως μου φέρες βροχές. Όνειρο ήτανε δε βράχει από αυτές. Δεν είδα να φεύγεις και πως δεν με θες. Ψέμα ήταν πες, πες μου.